σύγχρονοι γέροντες. Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Ο Άγιος της σύγχρονης τεχνολογίας. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2004 εγνώρισα ένα νέο άνθρωπο, τον Κύπριο ηλεκτρολόγο μηχανικό κύριο Τάδε, διευθύνοντα σύμβουλο στο πρόγραμμα του ΟΤΕ ΕΛΑΣΑΤ. Το γεγονός αυτό αποτελεί για μένα ιδιαίτερη ευλογία. Η συνάντησή μας έγινε με έναν τρόπο παράξενο, εντελώς τυχαίο θα έλεγε κανείς. Εντούτοις, μέσα μου κυριαρχεί η απόλυτη βεβαιότητα πως η γνωριμία αυτή ήταν άνωθεν δρομολογημένη. Οι εντυπώσεις άριστες και τα συναισθήματα νομίζω πηγαία και πλούσια εκατέρωθεν στην πρώτη μας συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Εκείνο το βράδυ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έναν εξαίρετο άνθρωπο και επιστήμονα και να μιλήσω τόσο με αυτόν όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού του επιτελείου που τον συνόδευαν, έγκριτους ερευνητές και στελέχη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος που αναφέραμε. Οι αναμνήσεις που καταγράφηκαν το βράδυ εκείνο και ακολουθούν στο κείμενο αυτό αποτελούν ένα ευλογημένο ταξίδι στο παρελθόν. Ο αγαπητός μας φίλος θυμάται. Όταν ήμουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για τα θέματα της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής. Είχαμε οργανώσει τότε μια φοιτητική συντροφιά στην ενορία του Αγίου Γερασίμου και μετά της Αγίας Μαρίνας στα Ηλίσια. Στην παρέα αυτή συμμετείχε και ο φοιτητής τότε Όμηρος, σήμερα πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος. Από πολύ νωρίς, ο Άγιος Μόρφου είχε αναπτύξει μια βαθιά πνευματική σχέση με τον Γέροντα Πορφύριο, ενώ ήταν και πνευματικό τέκνο του Γέροντος Ιακώβου στον Όζιο Δαβίδ στην Εύβοια και του Γέροντος Ευμενίου, ιερέα στο νοσοκομείο των Λιμωδών Νόσων στο Εγάλεο. Έτσι, από τα φοιτητικά μου χρόνια, ο Όμηρος είχε την ευλογία να διαμορφώσει έναν προσωπικό κόσμο πνευματικών εμπειριών κοντά στους οσίους γέροντες της εποχής μας. Αυτή η πνευματική ακτινοβολία του πατρός Πορφυρίου επηρέασε τότε βαθύτατα τόσο εμένα όσο και τα υπόλοιπα μέλη της νεανικής φοιτητικής μας συντροφιάς. Την περίοδο εκείνη πραγματοποιήθηκε μια μοναδικής σημασίας συνάντηση των δύο οσίων γερόντων, του Πορφυρίου και του Ευμενίου, την οποία είχε κανονίσει ο Όμηρος μετά από αίτημα του γέροντος Πορφυρίου. Ήμουν παρόν στην πνευματική αυτή συνάντηση που θα μείνει αλυσμόνητη σε όλη μου τη ζωή. Ο Γέρον Πορφύριος είχε ζητήσει τότε τη συνάντηση με τον πατέρα Ευμένιο, διότι, όπως είχε πει στον Όμηρο, ήθελε να εξομολογηθεί σε έναν άνθρωπο του Θεού, όπως θεωρούσε τον Γέροντα Ευμένιο. Η παρέα μας είχε ζήσει τότε μοναδικές και συγκλονιστικές στιγμές από τη συνάντηση των δύο οσίων γερόντων. Θα θυμόμαστε ιδιαίτερα τη στιγμή εκείνη που ο Γέρον Ευμένιος έβγαινε από το ταπεινό κελάκι του πατρός Πορφυρίου μετά τη συνάντησή τους. Το πρόσωπο του έλαμπε όπως ακριβώς το σίδηρο όταν μπαίνει στη φωτιά. Αργότερα συνέχισε να διατηρώ σχέσεις με την Εκκλησία και τους ανθρώπους της. Στην Κύπρο πήγα αρχικά στην Αρχιεπισκοπή. Ήμουν γενικός διευθυντής στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής «Ο Λόγος». Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας άκουσα πολλά για τα θαύματα του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου και παράλληλα μελέτησα με βαθιά συγκίνηση τα βιβλία που έχουν γραφεί για την προσωπικότητα και το έργο του. Το 1999 είχα φύγει από την Αρχιεπισκοπή. Το 2001 άρχισε το πρόγραμμα του ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με μια ελπίδα ότι είχαμε κάποια χρήματα στην αρχή από τους τότε μετόχους. Το εγχείρημα όμως αυτό παρουσίαζε πάρα πολλές δυσκολίες στην αρχή. Να πάρουμε αποφάσεις, να μπορέσει να μπει σε κάποιο δρόμο το όλο πρόγραμμα, να βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου. Βασικός σκοπός του προγράμματος η εκτόξευση ενός κοινού δορυφόρου ΕΛΑΣ-ΣΑΤ. Εγώ προσωπικά, παρόλες τις ευείονες πρόπτικες, αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικά το όλο θέμα, ήμουν σχεδόν απελπισμένος. Συνεχώς με απασχολούσε το πότε και πώς θα κατορθώσουμε να βρούμε χρήματα και στήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος, σε σημείο που στην αρχή να έχω επομιστεί όλο το βάρος προσωπικά του εγχειρήματος αυτού. Έτσι βρισκόμουν σε πάρα πολύ προσωπική πίεση, ήμουν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κυριολεκτικά σε ένα αδιέξοδο.
Εν τω μεταξύ συνέχισα να έχω τακτική επαφή με τον Μητροπολίτη Μόρφου, με τον οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, συνδέομαι με πάρα πολύ στενούς πνευματικούς δεσμούς από τα φοιτητικά μας χρόνια. Έτσι, του εμπιστεύτηκα το πρόβλημα που είχε προκύψει. Ο Πανιερότατος κύριος Νεόφυτος ήταν ο μόνος από την Εκκλησία της Κύπρου που υποστήριξε πολύ στεναρά το πρόγραμμα Hellasat. Επιθυμούσε δηλαδή την ύπαρξη ενός δορυφόρου, ο οποίος προωθούσε τη συνύπαρξη και την προβολή των πολιτισμικών αξιών των λαών της περιοχής μας. Γι' αυτό και με προέτρεψε να θέσω το όλο ζήτημα υπό την προστασία του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου, τον οποίο με βεβαιότητα εχαρακτήριζε ως τον Άγιο της σύγχρονης τεχνολογίας. Μου ανέφερε μάλιστα 2-3 χαρακτηριστικές προσωπικές του εμπειρίες, από τις οποίες προέκυπτε ότι από τις 3-4 επιφανείς οσιακές μορφές της Εκκλησίας μας τις δεκαετίες του 80, μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει απερίφραστα ως τον πλέον ηδήμονα σε θέματα τεχνολογίας, τον Γέροντα Πορφύριο. Το Νοέμβριο του 2001 περάσαμε και προσκυνήσαμε στο κελάκι του Οσίου Γέροντος, στο ησυχαστήριό του στο Μίλεση μαζί με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Θυμάμαι, ήταν 20 Νοεμβρίου, παραμονή της Παναγίας. Μου είπε χαρακτηριστικά ο Πανιερότατος: «Ο Σάκης έχεις πρόβλημα να έρχεσαι εδώ στο Γέροντα, να του το εναποθέτεις και να τον παρακαλείς». Έτσι με πίστη θερμή έθεσα το όλο σχέδιο, την πορεία ολοκλήρωσης και πραγμάτωσης του προγράμματος υπό την προστασία του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Κάθε φορά λοιπόν που προέκυπτε κάποιο αδιέξοδο ή εμπόδιο γενικά, πήγαινα στον Άγιο και του μιλούσα για το πρόβλημά μας. Και το πρόβλημα αμέσως λυνόταν. Έβλεπα δηλαδή πως κάποια πρόσωπα που ήσαν αρνητικά προς το πρόγραμμα μετά την επίσκεψη άλλαζαν. Οι σκέψεις, οι διαθέσεις των ανθρώπων αυτών μεταβάλλονταν προς το καλό, προς το θετικό. Παρατηρούσαμε δηλαδή μια δρομολόγηση των διαφέρων καταστάσεων και διαδικασιών προς θετικές κατευθύνσεις. Σε σημείο που υπογράψαμε τις συμβάσεις, βρέθηκαν και τα χρήματα, τα είχε δώσει ευτυχώς για το πρόγραμμα ΟΤΕ, ενώ όλοι στην Κύπρο μας εγκατέλειψαν. Τη θαυμαστή αυτή πορεία του προγράμματος επεσήμαναν και οι ξένοι ειδικοί που μετήχαν σε αυτό. Μίλησαν για κάποιο θαύμα που είχε συντελεστεί, θαύμαζαν για τον τρόπο και τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους προχωρούσε το έργο. Έτσι κάποια στιγμή όλα ήταν έτοιμα. Παρά τα διάφορα εμπόδια που ανέκυπταν, η όλη έκβαση του σχεδίου υπήρξε επιτυχής. Και ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε. Στις 12 Μαΐου του 2003 έγινε πανηγυρική τελετή, παρουσία των επισήμων με αγιασμό. Ήταν ο πρώτος δορυφόρος στην Αμερική, ο Ελληνοκυπριακός, του οποίου η εκτόξευση καθαγιάστηκε με ορθόδοξο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Η εκτόξευση έγινε από το ακροτήριο Κανάβεραλ την άλλη μέρα, 13 Μαΐου του 2003. Έτσι ο δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά. Όλοι οι ειδικοί εθαύμασαν, διότι ευθύς εξ αρχής ο δορυφόρος τοποθετήθηκε με μεγάλη ακρίβεια στην προκαθορισμένη τροχιακή θέση χωρίς καμία παρέκκληση. Όλη αυτή η εναπόθεση των προβλημάτων μας που περιέγραψα πριν, καταρχήν στο Θεό και ακολούθως στον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, πρώτα-πρώτα με ανέπαυε και με αναπαύει πνευματικά. Ύστερα έβλεπα πως υπήρχε αποτέλεσμα. Έγινε η εκτόξευση με ακρίβεια και μεγάλη επιτυχία, το πρόγραμμα προχωρεί και μάλιστα προχωρεί με πάρα πολύ καλή προοπτική, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όποτε πάλι θα έχουμε πρόβλημα, πάλι στο Γέροντα θα καταφύγουμε. Σε αυτή την αφήγηση ο Όσιος Γέρον Πορφύριος χαρακτηρίστηκε ως ο Άγιος της τεχνολογίας. Θα ήθελα να συμπληρώσω πως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ο Άγιος του Διαστήματος. Ο πατήρ Πορφύριος εγνώριζε τον αχανή κόσμο του Διαστήματος, διότι με τη χάρη του Θεού ταξίδευε σε αυτόν, ενώ σε στιγμές θείας τρέλας έψαλε τα μεγαλεία του κόσμου αυτού. Γι' αυτό και πολλοί ειδικοί τον επισκέπτοντο για να γνωρίσουν τη διδασκαλία του για τα μυστικά του θαυμαστού αυτού κόσμου.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2005. Ώρα 11 το πρωί. Τελείωσα τις εξετάσεις μου και φεύγω από το πανεπιστήμιο. Βρέχει από το βράδυ. Είναι η πρώτη φθινοπορεινή βροχή φέτος. Περιμένω να έλθει ταξί. Έρχεται ένα. Κατεβαίνουν οι επιβάτες. Ετοιμάζομαι να μπω στο ταξί. Με παρακαλεί όμως ο οδηγός, εάν είναι δυνατόν, να τον αφήσω να φύγει, επειδή του τηλεφώνησαν και έπρεπε να πάει κάπου που ήταν μεγάλη ανάγκη. Εγώ δυσανασχέτησα. Το ταξί έφυγε, προχώρησα πιο κάτω και περίμενα. Σε λίγο έρχεται άλλο ταξί. Σταματάει μπροστά μου και κατεβαίνει ένας νέος άνθρωπος. Με κοιτάζει και γυρίζοντας λέει στον οδηγό του ταξί: «Να, ο κύριος καθηγητής που σου έλεγα. Αυτός έχει γράψει το βιβλίο για τον Γέροντα Πορφύριο. Είναι η ευκαιρία να συνεχίσετε τη συζήτηση που αρχίσαμε». Τον χαιρέτησε και μπήκα στο ταξί. Μου φάνηκε σαν γνωστή φυσιογνωμία. Η βροχή δυνάμωνε. Ο οδηγός στο ταξί ήταν η κυρία Ευγενία Τάδε. Συγκινημένη μου λέει: «Είναι μεγάλη χαρά και η συγκίνησή μου σήμερα για αυτό που μου συμβαίνει. Προλίγου μιλούσαμε με τον κύριο που κατέβηκε για το Γέροντα Πορφύριο και για το βιβλίο σας. Και τώρα να, βρίσκεστε εδώ». Και συνέχισε: «Τον ρωτούσα να μου πει για τα σκάνδαλα που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν στην Εκκλησία. Και εκείνος που είναι θεολόγος καθηγητής, τον είχατε μάλιστα και φοιτητή, μου είπε πως τα σκάνδαλα υπήρχαν πάντοτε στην Εκκλησία. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Εμείς αντιθέτως οφείλουμε να ψάχνουμε να βρούμε τους Αγίους στην Εκκλησία. Ένας τέτοιος μεγάλος σύγχρονος Άγιος είναι και ο Γέροντας Πορφύριος. Έτσι μιλήσαμε και για το βιβλίο σας. Τώρα λοιπόν είναι μια ευλογημένη στιγμή για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο Άγιος μου επιφύλαξε αυτή τη συνάντηση». Μιλούσαμε όσο διήρκεσε η διαδρομή. Η βροχή έξω συνεχιζόταν. Η κυρία Ευγενία φαινόταν ευαίσθητη, ευγενική και μορφωμένη. Έχει μια θαυμάσια οικογένεια. Η μεγαλύτερη κόρη της είναι φοιτήτρια. Ζήτησε να διαβάσει το βιβλίο μου και με παρακάλεσε ακόμη, όποτε κάνω κάποια ομιλία, να την προσκαλέσω. Ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα να μάθει για τη ζωή και το έργο του πατρός Πορφυρίου. Την απασχολούν ακόμη θέματα όπως η ανατροφή των παιδιών και τα προβλήματα της εφηβείας. Της υποσχέθηκα να την προσκαλέσω στην επόμενη ομιλία μου. Η διαδρομή τελείωσε. Τη χαιρέτησα και κατέβηκα. Η βροχή συνεχιζόταν.

γέρον Πορφύριος εγνώρισε μια άλλη ιατρική. Ο Όσιος Πορφύριος, όπως είπαμε και πριν, είχε γνώσεις ιατρικής. Μιας άλλης ιατρικής, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά έλεγε πολλές φορές. Όχι εκείνης των γιατρών. Μιας ιατρικής που επεκτηνόταν πέρα από τα συνήθη επιστημονικά όρια. Όχι εκείνης των γιατρών. Μιας ιατρικής που επεκτηνόταν πέρα από τα συνήθη επιστημονικά όρια. Ήταν επίσης πρικισμένος με το χάρισμα της Ιάσεως. Είχε την ικανότητα να προσδιορίζει το υπόστρωμα των οργανικών παθήσεων, ενώ ταυτόχρονα κατανοούσε και την απαρχή των ψυχικών νοσημάτων. Ο ιερέας της Πολυκλινικής Αθηνών βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον ιατρικό κόσμο και μάλιστα τον πανεπιστημιακό, και είχε έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τις σχετικές επιστημονικές εξελίξεις. Με τη Θεία Χάρη απέτρεπε ιατρικά σφάλματα, άλλοτε πάλι υπεδείκνυε ορθή θεραπευτική πορεία και παρέπεμπε τους ασθενείς σε ειδικούς για κάθε περίπτωση γιατρούς. Το ιαματικό αυτό έργο του Οσίου Γέροντος Πορφύριου συνεχίζεται και μετά την κοίμησή του. Έχουμε μαρτυρίες πιστών σύμφωνα με τις οποίες ο Άγιος Γέρον παρενέβη θαυματουργικά σε δύσκολες από ιατρικής απόψεως περιπτώσεις και έδωσε λύση στο πρόβλημά τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κυρίου Τάδε, ενός νέου ανθρώπου από την πόλη της Καβάλας. Αυτός παρουσίαζε ένα έντονο πρόβλημα της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων. Όπως το είπαν οι αρμόδιοι γιατροί, η ζωή του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. Έπρεπε άμεσα να γίνει ειδική χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, bypass. Πρόκειται για μια χειρουργική διαδικασία με την οποία επιχειρείται η θεραπεία της στένωσης ή της απόφραξης ορισμένων αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή της καρδιάς. Την περίοδο εκείνη, τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του, η Δέσποινα, εγνώρισαν την προσωπικότητα και το πνευματικό έργο του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου μέσω των βιβλίων που έχουν γραφεί γι' αυτόν. Η ιερότητα του προσώπου του επροξένησε σε αυτούς συναισθήματα αγάπης και απέραντης ευλάβειας. Έτσι, στη δύσκολη αυτή καμπή της ζωής τους, το όλο πρόβλημα ανέθεσαν στον Άγιο Γέροντα. Η χειρουργική επέμβαση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου του 2001 στο Ωνάσιο Ίδρυμα από ομάδα χειρουργών υπό την υποπτία του κυρίου Αλιβιζάτου. Ήταν η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας. Η εγχείρηση έγινε τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί με μεγάλη επιτυχία, τέτοια που οι γιατροί θαύμαζαν. Στις 12 Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη, τρεις ημέρες μετά την εγχείρηση, το βράδυ στις 8 η ώρα συνέβη ένα θαυμαστό περιστατικό. Την ώρα εκείνη, ενώ κοντά στον ασθενή κάθονταν και συνομιλούσαν η σύζυγός του Δέσποινα και κάποιος φίλος τους, ο Τάδε τους διέκοψε λέγοντάς τους. Ο ασθενής δηλαδή, δεν βλέπετε, ο γέροντας Πορφύριος. Και όπως λέγει ο ίδιος, εκείνη τη στιγμή είχε μπει μέσα από την πόρτα του θαλάμου ο γέρον Πορφύριος και πλησίαζε κοντά στο κρεβάτι του. Φορούσε λευκή ιατρική μπλούζα. Ήταν ασκεπής και το πρόσωπό του ήταν γαλήνιο και χαμογελαστό. Έμεινε εκεί για ένα περίπου λεπτό της ώρας. Ο ασθενής μόνο είδε το γέροντα, κανείς άλλος. Ο Όσιος Γέροντας του είπε: «Όλα καλά έτσι, πήγαν όλα καλά». Και μετά χάθηκε. Μερικούς μήνες μετά, στις 21 Νοεμβρίου του 2001, εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, έκανα μια ομιλία για τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο που είχε οργανώσει στην πόλη των Σερών ο οικείος Μητροπολίτης και το Μαξίμιον Ίδρυμα. Η ομιλία αυτή έγινε απογευματινή ώρα στο κινηματοθέατρο Ορφεύς. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο και η ατμόσφαιρα κατανοητική. Εκείνο το βράδυ η ιδιαίτερη εντύπωση μου προξένησε η παρουσία δύο προσώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας, που κάθονταν μαζί στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων. Σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας εφαίνονταν ιδιαίτερα συγκινημένοι. Στο τέλος με πλησίασαν. Ήταν ο Τάδε, ο ασθενής, και η Δέσποινα, η σύζυγός του, που είχαν έλθει από την Καβάλα για να παρακολουθήσουν την ομιλία. Εκείνο το βράδυ συνδεθήκαμε με έναν βαθύτερο φιλικό και πνευματικό δεσμό. Ο Τάδε, αποχαιρετώντας, μου είπε: «Από εκείνη την ημέρα του θαύματος και μετά, έχω πάντοτε την αίσθηση της παρουσίας του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου στη ζωή μου.

και να γίνεις πιο πιστός. Ήταν Δεκέμβριος του 2001, μεσημέρι, 12:30 η ώρα. Αναζητούσα με αγωνία στην πλατεία Συντάγματος ένα ταξί. Την ώρα αυτή, ώρα αιχμής, είναι σπάνιο να βρει κανείς ελεύθερο ταξί σε αυτό το σημείο της Αθήνας. Και όμως διέκρινα στην πιάτσα ένα ταξί να περιμένει. Πλησίασα, μπήκα μέσα και ξεκινήσαμε. Ήταν κάτι θαυμαστό. Μέσα στην πολυκοσμία το ταξί λες και περίμενε εμένα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μόλις μπήκα μέσα, εκείνο που μου προκάλεσε βαθύτατη συγκίνηση ήταν μια φωτογραφία του γέροντος Πορφυρίου ανιρτημένη στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Ο οδηγός του ταξί ήταν ένας νέος σωματώδης με τα μαλλιά του μαζεμένα σε αλογούρα. Ήταν καλοσυνάτος και ευπροσίγορος άνθρωπος. Η γνωριμία μαζί μας ήταν άμεση. Μετά ήλθε η συζήτηση. Δεν ήξερε πολλά για τον παππούλη. Μια κυρία του είχε δώσει τη φωτογραφία του που έβαλε στον παρμπρίζ. Σε όλη τη διαδρομή ο λόγος για το πρόσωπο του Οσίου Γέροντος, για τα χαρίσματά του και τις θαυμαστές επεμβάσεις στη ζωή μας. Ο Σπύρος, έτσι έλεγαν τον οδηγό του ταξί, έγινε έκτοτε αδελφικός μας φίλος ή καλύτερα πνευματικός μας αδελφός. Για μια ακόμη φορά διαπίστωσα πως στη ζωή μας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Άγιος Γέροντας φαίνεται πως είχε αρχίσει τη συνάντησή μας αυτή. Τις επόμενες εβδομάδες ο Σπύρος με τον πατέρα του παρακολούθησαν τις ομιλίες μου για τον Άγιο των ημερών μας στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως των Άνω Βρυλισσίων και στον Ναό του Ευαγγελισμού Χαλανδρίου. Ο Σπύρος έγινε ένας σύγχρονος, ιδιότυπος και ενθουσιώδης ιεραπόστολος. Ανεφοδιάζεται συχνά με πλαστικοποιημένες φωτογραφίες του γέροντος Πορφυρίου. Έτσι, στις καθημερινές του διαδρομές, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, προσφέρει εικόνες του Οσίου Γέροντος σε πελάτες του, πολλές φορές ταξιδιώτες από τα πέρατα του κόσμου και διακηρύσει έτσι σιωπηλώς τα μεγαλεία του Θεού. Το θαυμαστό συμβάν που περιγράφεται στη συνέχεια έγινε γνωστό χάρη στην ιεραποστολική αυτή δραστηριότητα. Μας μιλάει γι' αυτό ο κύριος Γιώργος, φιλόλογος λυκειάρχης από την Καλαμάτα, στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Εδώ και ένα μήνα, το Νοέμβριο, η πεθερά μου έπεσε και έσπασε με συντριπτικό κάταγμα το ισχύον της. Ήμουν λοιπόν υποχρεωμένος να πηγαίνω κάθε μέρα στο νοσοκομείο για να αντικαθιστώ πρωί-πρωί την αποκλειστική. Έτσι, μια μέρα, γύρω στις 5 η ώρα, βγήκα στο δρόμο και σταμάτησα ένα ταξί. Μπήκα μέσα. Με εντυπωσίασε ο ταξιτζής. Ήταν ένας ψηλός νέος άνθρωπος, σωματώδης, με μαλλιά σε στήλα λογοουράς. Την πρώτη μου εντύπωση διαδέχτηκε μια έκπληξη. Διαπίστωσα πως στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου υπήρχε η φωτογραφία του γέροντος Πορφυρίου. Και ομολογώ ότι εκ πρώτης όψεως έκρινα πως η ύπαρξη της εικόνας αυτής ερχόταν σε δυσαρμονία προς την όλη παρουσία του νέου εκείνου. Σύντομα όμως η αρχική μου αυτή εκτίμηση απεδείχθη εσφαλμένη. Τον ερώτησα λοιπόν: «Ο γέροντας αυτός της φωτογραφίας είναι γνωστός σου?» Μου λέει: «Αγαπητέ κύριε, δεν τον γνώρισα εγώ προσωπικά. Πλην όμως πηγαίνω στο μοναστήρι του, στο μίλησε τακτικά». «Εσείς πώς τον γνωρίζετε?» με ρώτησε. Του λέω: «Παιδί μου, εγώ έχω ζήσει ένα συγκλονιστικό θαύμα που άλλαξε τη ζωή μου. Το θαύμα αυτό πραγματοποιήθηκε με τις ευχές του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Και νιώθω συγκίνηση που τον τιμάς και τον σέβεσαι και εσύ με αυτή τη φωτογραφία. Να τον έχεις βοήθειά σου». Μου λέει: «Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε τι σας συνέβη στη ζωή σας?» Του λέω: «Να σου πω. Αλλά θα προλάβουμε μέχρι να φτάσουμε στο Γενικό Κρατικό. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη». Και όμως προλάβαμε. Η τελευταία κουβέντα μου ήταν μπροστά στην πύλη του νοσοκομείου. Και έτσι του αφηγήθηκα την ιστορία μου, την οποία θα επαναλάβω και σε εσάς. Να τελειώσω όμως πρώτα με τον Σπύρο. Όταν ολοκλήρωσα την αφήγησή μου, γύρισε ο Σπύρος και μου λέει: «Θέλω να σας πω δύο πράγματα». «Να ακούσω, παλικάρι μου», του απαντάω. «Το πρώτο, μπορώ να σας προσφέρω μια φωτογραφία του πατρός Πορφυρίου?» «Με μεγάλη μου χαρά και θα το θεωρήσω ιδιαίτερη ευλογία». Και όπως είπα προηγουμένως, οι λόγοι του Οσίου Γέροντος που γράφονται στο πίσω μέρος της φωτογραφίας περί υπομονής είναι σαν να απευθύνονται τώρα σε μένα. Και το δεύτερο, συνεχίζει ο Σπύρος: «Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, να συνεννοηθώ με τον καθηγητή κύριο Κρουσταλάκη, ο οποίος ενδιαφέρεται και καταγράφει αυτά τα θαυμαστά γεγονότα του Οσίου Γέροντος». «Με μεγάλη μου χαρά», του απάντησα.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
5: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι.

0: αλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου σα οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειτος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μοιότητα ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου.

0: και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εναυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριον σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησί μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το στόν οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή με τα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε γνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό ότι εσύ ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει ο πυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήματον συγχώρησον, ουδή γαλάν αμάρτητο η μισή ο δυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ου και έστι πόνο σου λείπου στεναμό αλλά ζωή ατελεύτητο, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα Σύ. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εμείς μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
6: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψυχολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλο είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Για τη βία θα μιλήσουμε σήμερα και μάλιστα την ενδοοικογενειακή βία. Φαινόμενο συχνό στην εποχή μας αλλά και στη χώρα μας. Και θα χρησιμοποιήσουμε ένα καινούριο βιβλίο, μια συλλογική έκδοση, πολύ ενδιαφέρον, «Ένα βήμα πριν τη βία. Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Ένα βιβλίο χρήσιμο για όλους μας. Ξέρω ότι πολύ συχνά μας αρέσει να διαβάζουμε βιβλία για αγίους, για γεροντάδες, πνευματικά βιβλία. Όπως λέμε και καλά κάνουμε. Πρέπει όμως, φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε λίγο το βλέμμα μας και να δούμε και άλλα βιβλία που έχουν να κάνουν με την συνολική ύπαρξη του ανθρώπου, τα προβλήματά του. Και η ενδοοικογενειακή βία είναι θέμα που δεν αφορά μόνο τους μη χριστιανούς, αλλά και τους χριστιανούς. Έτσι, οι χριστιανοί στην Ελλάδα δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε άγιοι, επομένως αυτό ομολογούμε, την αμαρτωλότητά μας, και ασφαλώς και η βία μπορεί να εισβάλλει μέσα σε ένα χριστιανικό σπίτι. Και αν δεν είναι το δικό μας, μπορεί να είναι κάποιο γνωστού, κάποιο φίλου, κάποιο συγγενός. Οπότε και αυτά τα βιβλία είναι πραγματικά χρήσιμα, γιατί μας δίνουν μια κατεύθυνση και μας προτείνουν κάποιες λύσεις. «Ένα βήμα πριν τη βία», λοιπόν, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

καταρχάς στον πρόλογο του Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως κυρίου Αθηναγόρα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιηματικών Θεμάτων και Καταστάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όταν ο εκλεκτός συνεργάτης μου στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί Ειδικών Ποιηματικών Θεμάτων και Καταστάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και Διευθυντής Ποιηματικής Γάμου και Οικογένειας, πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλλιγέρης, μου ζήτησε να προλογίσω το βιβλίο με θέμα «Ένα βήμα πριν τη βία, η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας», αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή και ευλογία. Προλογίζω το αναχείρας βιβλίο με χαρά και συνάμα βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ακόμα μια σημαντική συμβολή στις πολλαπλές δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα στο κέρια σημασίας θέμα της πρόληψης αυτής της σύγχρονης κοινωνικής μάστιγας. Η επιλογή εκ μέρους των εμπνευστών της παρούσας έκδοσης της διδασκαλίας των μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος ως όπλου στον αγώνα της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας καταδεικνύει τη σπουδαιότητα των λόγων και των έργων τους, έργα τα οποία αποτελούν θεμελιώδους σημασία σε χέγγυα για τη γαλήνη και συνοχή της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και τελικά για την ίδια την ύπαρξή της. Ο σπουδαίος Ιρλανδός νομπελίστας συγγραφέας Μπέρναρντ Σο έγραψε ότι «Μια ευτυχισμένη οικογένεια δεν είναι παρά ένας πρόωρος παράδεισος. Αυτό τον πρόωρο παράδεισο δεν προβάλλουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας σαν ένα άπιαστο μελλοντικό όνειρο, αλλά αντίθετα σαν μια δυνατότητα βίωσης και πρόγευσης του παραδείσου ήδη από την παρούσα ζωή. Εύστοχα επελέγησαν οι τρεις ιεράρχες ως συμβουλευτικά πρότυπα και πηγές έμπνευσης, αφού τα οικογενειακά περιβάλλοντα στα οποία ανατράφηκαν και έζησαν, σε συνδυασμό με τις διαχρονικής αξίας θέσεις τους για το γάμο και τη συζυγία και προπαντός πάνω στο σημαντικό ζήτημα της ανατροφής των παιδιών, όλα αυτά αποτελούν ασφαλή οδοδείκτη πορείας πνευματικής για την αντιμετώπιση του θλιβερού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, όχι απλά εν τη γενέση του, αλλά πολύ πριν από αυτήν. Εφόσον τα αίτια του φαινομένου είναι καθαρά πνευματικής προέλευσης, πνευματικός θα πρέπει να είναι, φίλοι ακροατές, και ο τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου ως ένα μεγάλο μπουκέτο με τα ευωδέστερα άνθη και τις κυριότερες θέσεις της ανεξάντλητης σοφίας των τριών οικουμενικών διδασκάλων που σταθεροποιούν και ισχυροποιούν τους στενούς δεσμούς των προσώπων μέσα στην οικογένεια, ενωθέτουν ως αδιάσπαστο συνδετικό κρίκο αυτής της σταθερότητας και ισχυροποίησης την παρουσία του Θεού. Και τούτο αφού μονάχα η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τα σκαρδία ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι τρεις ιεράρχες ανατράφηκαν μέσα σε αγιασμένες οικογένειες που μύριζαν κυριολεκτικά λιβάνι, ενώ το ότι έζησαν ασκητική εν Χριστώ ζωή, κάθαρση, φωτισμός, θέωση, αποκτώντας έτσι την άνωθεν σοφία, αυτό υπομιμνίσκει στο μελετητή του βιβλίου ότι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας δεν προϋποθέτει μονάχα πίστη στο Θεό, αλλά και εγρήγορση, προνοητικότητα, δράση, ανίστακτο πνεύμα, στοιχεία αδιάσπαστα συνδεδεμένα με την εν Χριστώ άσκηση και ζωή. Ακόμα, οι αδαμάντινες και τόσο διαχρονικές διδαχές των τριών μεγάλων Αγίων μπορούν να μας κατευθύνουν όχι μόνο προς την οδό της πρόληψης, της κακοποίησης, αλλά και της πρόληψης αυτού που η σύγχρονη κοινωνιολογία και ψυχολογία ονομάζει χρυσή κακοποίηση. Χρυσή κακοποίηση είναι από τη μια η έλλειψη διάθεσης της οικογένειας και κατά κύριο λόγο των γονιών να ασχοληθούν με το παιδί τους και από την άλλη η τάση τους να προσφέρουν άκρητα τα πάντα με πλήρη και χωρίς όρια ελευθερία, διεκδικώντας έτσι ένα σύγχρονο γονεϊκό προφίλ. Φρονώ ότι η εμπνευσμένη πιδαλιουχία του σκάφους της Ελλαδικής Εκκλησίας από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο τον Δεύτερο και με την ανίστακτη και τόσο καρποφόρα διακονία των εκλεκτών συνεργατών του στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχει πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει
για την αφύπνιση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε όλες τις εκφάνσεις. Μέσα από τα μύχια της καρδιάς μου, λέει ο κύριος Αθηναγόρας, συγχαίρω και ολοκάρδια τους ευχαριστώ για την ανάθεση σε μένα αυτού του προλογικού σημειώματος. Ευχή μου διάπειρη, όπως επιτευχθεί ο θεάρεστος αυτός στόχος, ώστε όλοι εμείς που αποτελούμε μέλη κάποιας οικογένειας και συναποτελούμε μέλη της μεγάλης οικογένειας του Θεού Δημιουργού μας, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, πάντοτε να παραμένουμε σπουδάζοντες τυρήν την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης.

Η ενδοοικογενειακή βία, λέει ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι ένα δυσάρεστο και πολύπλευρο κοινωνικό φαινόμενο που αποκαλύπτει πολλές αλήθειες, τις οποίες είτε τις βλέπαμε αλλά δεν τις αξιολογούσαμε, είτε τις αγνοούσαμε. Παράλληλα, η ύπαρξή του αμφισβητεί πολλές βεβαιότητές μας. Ισχυριζόμαστε συχνά ότι ο χριστιανισμός απελευθέρωσε τη γυναίκα. Δυστυχώς όμως στην πράξη δεν φαίνεται να αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός. Η ανισότητα στο δημόσιο χώρο, στην εργασία, η φόνη γυναικών εξαιτίας του φύλου τους, οι διαφόρων μορφών παρενόχληση που υφίστανται οι γυναίκες δείχνουν το αντίθετο. Για να είμαι δίκαιος, ο Χριστός απελευθέρωσε τη γυναίκα, όχι όμως οι μεταγενέστεροι μαθητές του. Εμείς δηλαδή οι χριστιανοί. Αν ίσως εξαιρέσουμε τους τρεις ή τέσσερις πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, στους υπόλοιπους 16 η γυναίκα δεν έχει παρά περιορισμένο ρόλο στη ζωή και στις διακονίες της Εκκλησίας εξαιτίας των στερεοτύπων που επικρατούν έναντι της γυναίκας. Η έντονη παρουσία της ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύπτει ακόμα ότι στην πραγματικότητα οι αξίες του χριστιανισμού δεν έχουν διαπεράσει την ελληνική κοινωνία. Οι χριστιανοί φαίνεται ότι σπανίως ήταν συνεπείς με τις συνέπειες του βαπτίσματός τους. Είναι ενδεικτικό ότι και η βελτιωμένη θέση της γυναίκας στις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι αποτέλεσμα διεργασιών που συντελέστηκαν στις χριστιανικές κοινότητες εξαιτίας της καλύτερης εμπέδωσης της θεολογίας της Εκκλησίας μας, αλλά της επίδρασης του φεμινιστικού κινήματος. Αυτή η πραγματικότητα δυστυχώς επαληθεύεται και στο θεσμό της οικογένειας. Η συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες περί του χριστιανικού γάμου και της ιερότητας του θεσμού της οικογένειας δεν οφείλεται στην αγωγή της ποιμαντικής θεολογίας της Εκκλησίας μας. Και εδώ, λέει ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, πρόκειται για μια αγχωμένη προσπάθεια απολογίας είτε στις αλλαγές που προκαλεί η ρευστότητα στις οικογενειακές σχέσεις, είτε στη συνεχή μείωση του αριθμού τέλεσης της ιερολόγησης του μυστηρίου του γάμου. Χριστιανικοί γάμοι δηλαδή γίνονται όλο ένα και λιγότεροι. Και αυτή η παράμετρος φαίνεται εάν μελετήσουμε πώς διαμορφώνονται οι ενδοοικογενειακές σχέσεις στην ελληνική κοινωνία. Οι μελέτες των ιστορικών αποδεικνύουν ότι διαχρονικά ελάχιστα τις διαπέρασε ο χριστιανισμός. Δεν εξετάζω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά ότι συμβαίνει εκτεταμένα σε μια χώρα που υποστηρίζουμε ότι ο πληθυσμός της είναι 90% ορθόδοξη. Ούτε θα σταθώ στο τι συμβαίνει εντός και εκτός ναού κατά τη διάρκεια της τέλεσης της ακολουθίας του μυστηρίου του γάμου.

γάμος ως μυστήριο και η σκοπή του, τουλάχιστον όπως τον αντιλαμβάνεται η Εκκλησία μας, είναι σχεδόν άγνωστος. Συνηθέστερα, εφαρμόζονται οι αντιλήψεις που υιοθετούνται από την κοινωνία με τους χριστιανούς στη συντριπτική τους πλειοψηφία να προσπαθούν να προσαρμόζονται σε αυτές. Ας αναρωτηθούμε εδώ, λέει ο πατήρ Αντώνιος, για τον προσανατολισμό του ζευγαριού που τελεί το γάμο του. Ο συνηθέστερος κύριος, πιθανότατα και ο μόνος σκοπός, είναι η γέννηση και η ανατροφή παιδιών. Καλό είναι να μελετήσουμε και τα επιχειρήματα που επικαλούμαστε οι κληρικοί κυρίως όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται σε κρίση. Πρώτα και κύρια, επικεντρωνόμαστε στα παιδιά του. Δυσκολευόμαστε πολύ να επιχειρηματολογήσουμε όταν δεν υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή δεν μας πολύ νοιάζει, φαίνεται, η ποιότητα της σχέσης των συζύγων όσο η ποιότητα των ίδιων ως γονέων. Αλλά αν δεν είναι καλή σύζυγη, πιθανότητα να μην είναι και καλή γονείς. Η ενδοοικογενειακή βία, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 21ο αιώνα. Απλά τρομάξαμε τον 21ο αιώνα από την έκτασή του. Και γιατί αυτά τα γνωρίζουμε πλέον. Όχι ότι παλιότερα δεν υπήρχαν φιλιακρότες, έτσι, αλίμονο. Το ότι τραβούσαν οι γυναίκες μέσα σε ένα γάμο πολύ συχνά ήταν αδιανόητο, απλά δεν το ξέραμε, το κρύβαμε. Το κρύβανε μάλλον. Και γιατί φοβόντουσαν. Υπάρχει διαχρονικά λοιπόν, όπως το αποδεικνύουν οι μελέτες των ιστορικών. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η θέση, θυμίζω τα εγκλήματα τιμής. Δεν αξιολογούνταν όμως ως ενδοοικογενειακή βία, διότι το πρόσωπο της γυναίκας δεν απολάμβανε την τιμή που της δόθηκε από το Θεό. Αναδεικνύεται εδώ μια εξαιρετική, κατά την άποψή μου, πτυχή του θέματος. Ο ρόλος των στερεοτύπων και των αντιλήψεων για τους ανθρώπους και τον κόσμο γενικότερα. Η βία κυοφορείται στη σκιά των συστάδων των στερεοτύπων, γεννιέται στη θέα των σχέσεων που παράγονται από αυτά και εμφανίζεται στο πρώτο προσωπικό αδιέξοδο του θήτη ή στην αδιέξοδη ανοχή ή ανασφάλεια του θύματος. Η πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί ο κύκλος που περιγράψαμε. Ακολουθούμε τον δύσβατο, αόρατο συχνά στα μάτια των πολλών, δρόμο της πρόληψης, της αλλαγής νοοτροπιών που γεννούν βία μακροπρόθεσμα, αξιοποιώντας την έρευνα των κοινωνικών επιστημόνων και συζητώντας το δημόσιο χώρο ως χριστιανοί και θεολόγοι. Στο πλαίσιο αυτό, ανάμεσα στις πολλές δράσεις που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, οργανώσαμε στις 11 Φεβρουαρίου 2023 μια ημερίδα με θέμα «Η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας ως πρόταση αλλαγής της κοινωνίας, η συμβολή της σκέψης των τριών ιεραρχών». Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές θεολόγοι που διδάσκουν στις θεολογικές σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κ. Άνθιμος, κοινωνικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της πολιτείας. Σκοπός μας ήταν και είναι ο διάλογος ανάμεσα στη σύγχρονη θεολογική σκέψη με την αντίστοιχη των κοινωνικών επιστημόνων, με σκοπό να δούμε με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να προληφθεί η ενδοοικογενειακή βία. Οι αναλύσεις ήταν όλες εξαιρετικές, καθώς και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, στα πολλά ερωτήματα που καθημερινά διατυπώνονται και απευθύνονται προς την Εκκλησία και τη στάση της, δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα συγκροτημένες απαντήσεις. Ούτε κατά συνέπεια, αν εξαιρέσουμε την οργανωμένη προσπάθεια της πρωτοβουλίας, έχουν διατυπωθεί προτάσεις με τις οποίες μπορούμε να συνομιλήσουμε για το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος που μας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του τόμου, να συγκροτηθεί η πρώτη οργανωμένη θεολογική συνεισφορά στη μεγάλη προσπάθεια της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας. Τα κείμενα φωτίζουν πολλές από τις πλευρές του προβλήματος, ενώ ανοίγουν τη συζήτηση οπτικών όπως η συστημική βία, οι οποίες προσεγγίζονται μεμονωμένα μεταξύ τους, δημιουργώντας τον κίνδυνο της αποσπασματικής προσέγγισης του προβλήματος. Για την πρωτοβουλία, για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, η έκδοση του τόμου αυτού,
αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια. Η πρώτη ήταν η έκδοση του βιβλίου «Οι γυναίκες στη σκιά της βίας, η ποιμαντική ευθύνη και η οπτική των θρησκειών». Η δεύτερη προσπάθεια λοιπόν για να δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου ανάμεσα στους ειδικούς, στους εκπαιδευτικούς, στους πιστούς και εμείς στο δημόσιο χώρο. Κυρίως να ανοίξει δρόμους πρόληψης, επειδή είναι δύσβατοι, έχουν κόπο και δεν έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το πρώτο κείμενο του τόμου είναι του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου «Από τη βία της αποξένωσης στην παιδεία της συνύπαρξης». Η σκέψη των τριών ιεραρχών έχει να συμβάλλει ουσιαστικά με προτάσεις προκειμένου να εξαλειφθεί ή έστω να περιοριστεί το σύμπτωμα της περιραίουσας βίας, το οποίο δυστυχώς βλέπουμε να διωγγώνεται στην πατρίδα μας και να παίρνει διάφορες εγκληματικές μορφές. Η σκέψη των τριών ιεραρχών έχει να προτείνει τρόπους ζωής, ώστε να απαλλαγούμε από το γεγονός αυτό που αμαυρώνει τον πολιτισμό μας, αλλά κυρίως βασανίζει και ευτελίζει τις ζωές ανθρώπων. Η σκέψη των τριών ιεραρχών αντλεί από το Ευαγγέλιο, το οποίο, καθώς βιώνεται στην καθημερινότητα των πιστών της Εκκλησίας, δημιουργεί παράδοση της οποίας ακρογωνιαίος λίθος είναι η σταθερή και πανανθρώπινη αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Αξία την οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος ανέδειξε και υπογράμμισε ο Χριστός. Από τότε η προσήλωση σε αυτή την αξία χαρακτηρίζει κάθε στόχευση όλων των δραστηριοτήτων και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μπορεί να κινείται διαχρονικά και σε διάφορα επίπεδα, όμως βασικός άξονας της είναι η αποφυγή του υποβιβασμού του ανθρωπίνου προσώπου και η διαρκής ανύψωση της αξίας του. Δεν ξεχωρίζει η Εκκλησία την αξία του άντρα από την αξία της γυναίκας. Γι' αυτό και το διαποτισμένο από το Ευαγγέλιο Σύνταγμα της χώρας μας, στο άρθρο 2 μιλάει για τον άνθρωπο και όχι για τον ανθρωπισμό όπως τα ευρωπαϊκά συντάγματα. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο ότι η αξία του ανθρώπου έχει καταπέσει, επειδή έχει καλυφθεί μερικές φορές όχι άδικα, με έντονη καχυποψία. Ποιον συνάνθρωπό σου να εμπιστευτεί σήμερα και μέσα σε ποιο κοινωνικό ή πολιτικό σύστημα? Έχει σημειωθεί ότι ο καπιταλισμός δεν θα πάψει να γεννάει βία. Και αβίαστα το δικό μου ερώτημα είναι: μόνο ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός δεν γεννάει βία? Ο κομμουνισμός, η Κίνα, το Αφγανιστάν, το Ισλάμ, ακόμη και ο χριστιανισμός κάπου κάποτε δεν γέννησε βία? Προφανώς, φίλοι ακροτές, και ο ιστορικός χριστιανισμός, όταν οι χριστιανοί είναι μόνο κατ' όνομα χριστιανοί, ασφαλώς χρησιμοποίησε βία και μάλιστα στο όνομα του Χριστού. Κάποιοι το κάνουν ακόμη και σήμερα, τώρα που μιλάμε, με αυτά που γίνονται στον κόσμο, τους πολέμους εννοώ, στη Μέση Ανατολή κλπ. Λοιπόν, ας μην αποκλείσουμε κανένα θρησκευτικό, πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα ότι μπορεί σε δύσκολες συνθήκες να κυοφορήσει και να εκδηλώσει βία. Ο τίτλος της ημερίδος μας λέει «Η πρόληψη σαν νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

επανάσταση για να πετύχει μεταχειρίζεται βία, σκοπεύοντας να καταστήλει τη μέχρι τότε βία ενάντια στην οποία επαναστατεί. Ακόμα και οι πιο καταξιωμένες ενώ τις εθνικοαπελευθερωτικές επαναστάσεις, εξάπαντος χρήσιμες στον καιρό τους, έδρασαν βία, αιματοκύλησαν πλήθη, ακόμα και τους ίδιους τους προτεργάτες τους. Αν δεν τους κατήντησαν ζητιάνους ή αν δεν τους φυλάκισαν όπως η δική μας η ελληνική επανάσταση. Οι κοινωνικές αυτές επαναστάσεις συνήθως δεν γέννησαν δημοκρατίες, πρόοδο ή ευημερία, αλλά ούτε και την ποθούμενη ανάσταση.

λέξη Επανάσταση έχει μέσα της, φίλοι ακρότες, τη λέξη Ανάσταση, αλλά μπροστά της την πρόθεση «επί», που φανερώνει βίαιη πράξη. Να θυμηθούμε τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία γέννησε την τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου, στη συνέχεια έφερε τον Απολέοντα και τέλος την παλινόρθωση των Βουρβώνων. Να θυμηθούμε την Επανάσταση των Μπολσεβίκων, όπου οι Ρώσοι πατερούλοι αποκαλούσαν τον Τσάρο πριν, πατερούλοι αποκαλούσαν και τον Στάλιν έπειτα. Να θυμηθούμε τα Γκουλάγ με τα 30 εκατομμύρια των θυμάτων τους. Να θυμηθούμε τον Μάο με τα 40 εκατομμύρια θύματα. Θα μου πείτε, αυτά βρήκες να μας πεις. Ναι, διότι επανάσταση με σκληρούς νόμους, με διώξεις και εγκλήματα, στην εποχή μας τα λέγαμε με καταιγισμό τηλεοπτικών σύριαλ, με δημοσιογραφικό βομβαρδισμό και αιμετικά σποτ, ό,τι καλό και να επιδιώκουν να φέρουν, το προσπαθούν επάνω σε εκατόμβες συνδυσιακά συντρίμμια, σε άδικα δάκρυα και ανίποτο πόνο. Οπότε δεν έχουν αξία. Εκτός αν πιστεύουμε ότι μπροστά σε ανθρωπιστικά ιδεώδη ο άνθρωπος είναι αναλώσιμος ή παράπλευρη απώλεια. Θέλω να πω ότι το κίνημα της πολιτικής ορθότητος και του δικαιωματισμού, αλλά και η αριστερή Ισλαμολαγνία, τελικά εποάζουν το αυγό του φίδιου. Γι' αυτό, αν μιλήσουμε για επανάσταση, αυτή ας είναι μια κοινωνικά συνενετική και πνευματικά σταθερή συστηματική αλλαγή, η οποία δεν θα προκαλέσει, δεν θα φοβήσει, δεν θα θυσιάσει απολύτως κανέναν άνθρωπο, αλλά θα έχει ως κοινό παρονομαστή και απαραχάρακτη στόχευση την ανόρθωση της αξίας του ανθρώπου μέσα στην πολυπίκυλη διαφορετικότητά του. Μόνο τότε θα έχει νόημα να επενδύσουμε και να ελπίσουμε στις επαναστάσεις. Η ανθρωπότητα εξελίχθηκε με ειρηνικές μεταρρυθμίσεις, όχι με ένοπλη ή νομοθετική βία. Θυμόμαστε ότι ο Μαχάτμα Γκάντι με τη μη βία ανέτρεψε ολόκληρη αυτοκρατορία. Αυτή λοιπόν η διαδικασία δίνει τη σκυτάλη στη δεύτερη στόχευση που ανέφερα νωρίτερα και που είναι η παιδεία.

Διαβάσετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, η παιδεία ως ανάχωμα ενάντια σε κάθε μορφής βία. Είπα ενάντια, οπότε τι? Μιλάμε για εναντίωση της παιδείας στη βία με βίαιους, με ανελεύθερους παιδευτικούς τρόπους? Ναι. Είναι τότε που η παιδεία προσφέρεται άκρητα, αδιάκριτα και απότομα, οπότε οι εκπαιδευτικοί ευνοχίζονται για να μην έρθουν αντιμέτωποι με εισαγγελείς, συλλόγους γονέων, ανεξάρτητες αρχές κλπ. Μπορεί να υπάρξει παιδεία χωρίς ίχνος

0: κομψής ή άκομψης βίας.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι στη βάση της αξιολόγησης. Τι θα πει αξιολόγηση? Θα πει ότι όλοι έχουμε αξία, διαφορετική του ενός από το άλλο. Και είναι αδιανόητο ο πνευματικός πολιτισμός μας να αδικεί ή να εκδικείται. Λέγεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα καταργήσει την αξιοπρέπεια. Μα η λέξη αξιοπρέπεια ενέχει τη λέξη πρέπει και μας είναι μισητή και δικαίως. Όμως, για να αποφύγουμε το πρέπει, χρειάζεται να διακρίνονται οι άξιοι σε κάθε τομέα της κοινωνίας και σε κάθε καθημερινή πτυχή της ζωής μας. Και εκεί κανείς δεν θα αποβληθεί. Όλοι θα αξιοποιηθούν ανάλογα με τη δυνατότητα και το χάρισμά του ο καθένας. Συνοψίζοντας, επανέρχομαι στο θέμα μας, είναι ανάγκη να ερευνήσουμε σοβαρά ποια είναι σήμερα η άποψη των ανδρών για τις γυναίκες και αντίστροφα, ποια είναι η άποψη των γυναικών για τους άντρες. Με προβληματίζει η εξαφάνιση του ρομαντισμού και του φλερτ, αλλά και το γεγονός ότι έρωτα σημαίνει κυριαρχία και όχι δόσιμο, αρπαγή και όχι προσφορά. Σήμερα ποια είναι η άποψη της κοινωνίας για το ρόλο των φίλων? Ακούμε τα αιτήματα των ΛΟΑΤΚΙ και ο τρόπος που τα προβάλλουν και τα προτείνουν. Όμως φοβάμαι ότι οδηγούν σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θα μου πείτε, μα η κοινωνία δεν αντιδρά. Όσο προσωπικά ανατριχιάζω με το κέλευσμα «φτύστε τους», που δυστυχώς βρήκε υποστηρικτές, άλλο τόσο φοβάμαι τη σιωπή της κοινωνίας για αυτό το καινούριο που έρχεται βίαια να μας επιβληθεί. Θυμηθείτε αυτό που είχε γράψει ο Λουδοβίκος ο 14ος επάνω στα κανόνια του. Η σιωπή των λαών είναι η τιμωρία των βασιλιάδων. Να μιλήσουμε για την παιδική βία? Βεβαίως, αλλά να συμφωνήσουμε στο από πότε αυτή αρχίζει. Μετά τη γέννηση των παιδιών ή και από πριν? Εντός της μήτρας? Η βία της έκτρωσης? Γιατί δεν λογίζεται ως βία? Βεβαίως είναι σεβαστά τα δικαιώματα της γυναίκας πάνω στο σώμα της. Όμως τι ισχύει όταν αυτά τα δικαιώματά της συναντήσουν τα δικαιώματα του παιδιού της? Να μιλήσουμε για την παιδική πορνεία? Όμως θα κλείσουμε τα μάτια μας και δεν θα αναφερθούμε στην οργανωμένη τουριστική παιδική πορνεία από χώρες της Δύσης σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Το ένα είναι βία, το άλλο θα το πούμε αλλιώτικα. Να μιλήσουμε για τη βία του αθλητικού οπαδισμού? Πότε όμως θα δημοσιοποιήσουμε τα επώνυμα συμφέροντα που τεχνιέντος τον καλλιεργούν? Να μιλήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος? Όταν ένα παιδί σπάζει κλαδιά δέντρων, αυτό είναι βίαιη πράξη. Χρειάζεται να το διδάξουμε, γιατί αλλιώς όταν μεγαλώσει θα σπάσει βιτρίνες και θα κάψει δάση. Όμως τι θα πούμε για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες που αντικαθιστούν τα καμένα δέντρα, για τους νόμους που το επιτρέπουν, για τα εγκλήματα κατά του υπεδάφους, για την υποθήκευση του διαστήματος, βία κατά του περιβάλλοντος, δεν είναι και αυτά? Είναι σοφό να διδάξουμε τα παιδιά να καθαρίζουν το χιόνι από την αυλή του σπιτιού τους όταν χιονίζει, όμως δεν θα τους μιλήσουμε και για την κοινωνική δικαιοσύνη? Δεν θα τους μιλήσουμε πιστικά για τον τελείως διαβληθέντα ως έννοια και πράξη εθελοντισμό? Άραγε γιατί σκυλεύτηκαν αυτές οι αρετές τόσο άγρια? Όσο δεν απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα ολιστικά, τίμια και με αυτοκριτική, τόσο η βία θα κατακλείζει τη ζωή μας ως υγιής αντίδραση στην αφόρητη και άδικη πραγματικότητα που μας περιβάλλει.

εμείς έχουμε να προτείνουμε, λέει ο Σεβασμιότατος, στη ζωή των τριών ιεραρχών ως παράδειγμα. Έχουμε να προτείνουμε τη διδασκαλία του Χριστού, όπως βιώθηκε από τους τρεις ιεράρχες και χιλιάδες χριστιανούς σε διάφορες εποχές και σε διάφορους τόπους. Ο Χριστός δεν μάλωσε κανέναν, δεν πρόσβαλε κανέναν και δεν απέτησε από κανέναν τίποτα. Φέρθηκε με εξαιρετική λεπτότητα και ευπρέπεια. Θυμηθείτε τη φράση «Ο αναμάρτητος, πρώτος των λίθων βαλέτο». Και στην αμαρτωλή «Γυναίκα κανένας δεν σε κατέκρινε, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε στο σπίτι σου και μην ξαναμαρτήσεις». Συνήθως οι θεολόγοι όπως και οι γιατροί μιλάμε για όλα και το λάθος μας είναι ότι μιλάμε με σιγουριά. Ενώ ο Χριστός ζητάει το άνοιγμα στον άλλον, στον έτερο, στον διαφορετικό, στον αμαρτωλό που καταφεύγει στην αμαρτία από έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν είναι υγιής αντιμετώπιση η φράση «Σε αποδέχομαι» ή «Σε καταλαβαίνω» ή «Μπαίνω στη θέση σου». Η σωστή φράση και στάση είναι «Στέκομαι δίπλα σου σιωπηλός», χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί σου. Οπότε, για την Εκκλησία, φίλοι ακροατές, όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι είμαστε ίσοι. Αυτό μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, φίλοι ακροατές, αλλά θέλουμε πολύ συχνά τον άλλον να είναι σαν εμάς για να τον αγαπήσουμε. Να έχετε δικά μας ενδιαφέροντα, να ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που εμείς θέλουμε και μπορεί να είναι και καλό. Αλλά το ότι το επιβάλλουμε ή το θέτουμε ως προϋπόθεση για να τον αποδεχτούμε, αυτό ακυρώνει, όπως καταλαβαίνετε, την αγάπη. Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος, «Δεν χρειάζεται η βιαιότητα των νόμων, ούτε ο καταιγισμός των δημοσιογραφικών εκπομπών και των σποτ στην τηλεόραση για την καταστολή της βίας. Η παιδεία δεν μπορεί να μπει στον αυτόματο πιλότο». Ένας από αυτούς που ονομάστηκαν διαφωτιστές στην Ευρώπη, ο Φραγκίσκος της Προσίας, έλεγε: «Το κεφάλι του λαού, αυτό είναι το πρόβλημα. Φωτίστε το, μορφώστε το, για να μην βρεθείτε ποτέ στην ανάγκη να το κόψετε». Η διδασκαλία που οφείλει σήμερα, λέει ο κύριος Άνθιμος καταλήγοντας, να δίνει η οικογένεια, το σχολείο, η τηλεόραση, η βουλή και ο άμβωνας είναι να είμαστε δίπλα στον κάθε άνθρωπο, να του δίνουμε διάθεση για ζωή, για άνοιγμα σε οικογένεια και σε κάθε κοινωνία. Αυτό δεν είναι παγκοσμιοποίηση, που και αυτήν κακώς τη φοβόμαστε, είναι κινητοποίηση με κοινούς στόχους, χωρίς να θυσιάζονται οι ιδιαιτερότητες και οι ιδιοπροσωπίες. Μόνο έτσι υποπτεύομαι ότι θα διορθωθεί το παγκόσμιο πρόβλημα της βίας σε όλες τις εκφάνσεις της, που είναι όμως παντού το ίδιο άτεγκτο και απομειώνει τον σύνολο πολιτισμό μας.

προβλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία από το βιβλίο Συλλογική Έκδοση με τίτλο «Ένα βήμα πριν τη βία» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Να δούμε για λίγο όσο προλαβαίνουμε και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή το κείμενο του Κωνσταντίνου Κορναράκη. Υπάρχει πρόταση του χριστιανισμού για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Οι εκτιμήσεις, φίλοι ακροατές, για τα ποσοστά ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών στην Ελλάδα κυμαίνονται από τη διαπίστωση ότι ο ρυθμός της είναι παρόμοιος με εκείνον άλλων χωρών, έως τον ισχυρισμό ότι έως και 83% των Ελληνίδων έχουν κακοποιηθεί στο σπίτι τους και το 55% βιώνουν μακροχρόνια κακοποίηση. Όχι και μικρά ποσοστά, έτσι. Κάθε είδους κακοποίηση, όχι μόνο σωματική, λεκτική ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των γυναικών που έχουν καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2022 παρουσιάζει αύξηση της τάξης περίπου 800% σε σχέση με το 2010. Γιατί σημαίνει αυτή η μεγάλη αύξηση είναι άλλο θέμα. Ενδέχεται όμως να υπήρχε και παλιότερα αυτό το ποσοστό ή κάπως πιο κοντά σε αυτό. Απλώς δεν υπήρχαν οι τρόποι να καταγγείλει κάποιος την, ή κάποια κυρίως την ενδοοικογενειακή βία. Ή υπήρχε η τάση να λέμε στη γυναίκα κάνει υπομονή. Έτσι. Δηλαδή όταν λέω στον άλλον κάνει υπομονή, καμιά φορά είναι και θράσος αυτό. Να κάνω εγώ υπομονή, ναι. Έτσι, να κάνει υπομονή ο άλλος που κακοποιείται, ενώ μπορεί να γλιτώσει με κάποιο τρόπο ή να τον βοηθήσει να γλιτώσει, είναι τελείως διαφορετικό. Από το σύνολο των 11.534 δραστών ενδοοικογενειακής βίας του 2022, για τους οποίους υπάρχει πληροφορία για το φύλο τους, το 88% είναι άντρες και το 12% γυναίκες. Υπάρχουν και οι γυναίκες λοιπόν που κακοποιούν. Αλλά όπως βλέπετε το 12%. Το 2022 24 γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Το 2021 οι δολοφονίες γυναικών από συγγενικό τους πρόσωπο είχαν ανέλθει σε 23 σε κάθε έτος αντίστοιχα, ενώ το 2020, έτος που κυριάρχησε ο εγκλεισμός λόγω πανδημίας COVID, οι αντίστοιχες δολοφονίες γυναικών έφτασαν τις 8. Σε ό,τι αφορά τις δολοφονίες γυναικών, αναφορικά με τη σχέση θύματος δράστη, προκύπτει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για συντροφική βία, καθώς 13 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον ίνι πρώην σύντροφο ή σύζυγό τους, 8 γυναίκες δολοφονήθηκαν από το γιο τους, 2 από τον πατέρα τους και 1 από τον εγγονό της. Το διάστημα 2012 έως 2020 η αύξηση των καταγγελιών κυμαίνονταν από 1 έως 26%. Το 2021 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση των καταγγελιών της τάξης του 72,9%. Έτσι, σε σχέση με το 2020, ο αριθμός των γυναικών που κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία το 2022 στην αστυνομία υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας σε ποσοστό το 137,6%, καθώς το 2020 4.264 γυναίκες είχαν προχωρήσει σε καταγγελία, ενώ το 2022 ο αριθμός τους ανήλθε σε 11.534. Μπορεί να ακούγονται λίγο βαρετά τα νούμερα πάντοτε, αλλά καλό είναι να τα προσέχετε. Και να τα προσέχουμε. Το 2022 καταγγέλθηκαν 303 υποθέσεις βιασμών γυναικών, 34% περισσότερες σε σχέση με το 2021 και 140% περισσότερες σε σχέση με το 2020. Ο αριθμός των ανδρών θυμάτων βιασμού, υπάρχουν και αυτά, το 2022 ανήλθε σε 31. Το 2022 τώρα, το 80% των θυμάτων βίας που κάλεσαν στη γραμμή 197 ήταν γυναίκες. Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των ανήλικων κοριτσιών που κάλεσαν στη γραμμή 197 σε σχέση με το 2021, όπου μόνο μια ανήλικη θύμα βίας και καμία ανήλικη τρίτο πρόσωπο είχε απευθυνθεί στη γραμμή 197.
Το 22 από τις 195 γυναίκες θύματα βίας που κάλεσαν στη γραμμή 197, οι 25 ήταν ανήλικες. Ακόμη, ενώ στη γραμμή κάλεσαν για να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας και 101 γυναίκες τρίτα πρόσωπα, οι 66 ήταν ενήλικες και οι 35 ανήλικες. Να σταματήσουμε όμως εδώ για σήμερα. Δυσάρεστα θέματα, υπαρκτά όμως, βασανίζουν πάρα πολλούς ανθρώπους και επομένως χρειάζεται αυτά να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και μελετώντας βιβλία όπως αυτό που είδαμε σαν μια πρώτη εκπομπή σήμερα. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Συλλογική έκδοση λοιπόν, «Ένα βήμα πριν τη βία». Έτσι, ένα βήμα πριν. Να ξέρετε ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να ασκήσουμε βία. Έτσι, να το έχουμε κατά νου αυτό. Κάθε είδους βία. Τη μία στιγμή στην άλλη. Το κακό γίνεται αμέσως. Μετά την έξωση από τον παράδεισο, το κακό είναι αυτό που έχει το πάνω χέρι. Το πρώτο βήμα είναι το κακό. Ο Καΐν σκοτώνει τον αδερφό του, τον Άβελ. Έτσι. Ένα βήμα λοιπόν πριν τη βία από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια σας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθο, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτη και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεό, Σιμών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Χριστός Ανέστ και αληθώς Ανέστ. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, προχωρούμε σιγά σιγά και φτάσαμε στις 25 ημέρες από το Πάσχα και ορτάζουμε σήμερα την εορτή, τη δεσποτική εορτή της Μέσο Πεντηκοστής, που ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Κατά το Πάσχα ανέστη ο Ιης Παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, και κατά την Πεντηκοστή, αφού ανελήφθη ο Κύριος 40 ημέρες μετά την Αναστασή Του, έχουμε την έλευση του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία ψάχνεται και ευκαιρία. Είμαι λίγο δύσκολο σήμερα, ευχηθείτε να βγούμε πέρα. Και ευκαιρία και αφορμή γυρεύει. Αν δεν με μιλάτε, ακούει, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο. Και δεν μπορώ κιόλας, σας το είπα. Αφορμή και αιτία ζητάει η Εκκλησία μας να εορτάσει, να ανυμνήσει το Χριστό, την Αγία Τριάδα, την Παναγία και τους Αγίους μας, για να μας έχει συνέχεια μέσα στο πανηγύρι του ουρανού, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στον Παράδεισο τον πνευματικό της, και να μας προστατεύει και να μας διαφυλάτει από όλα τα κακά και περισσότερο από τον ταλέπορο και εγωιστή εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα τα μισά της Πεντηκοστής και το έφερε σιγά σιγά η Εκκλησία και καθιέρωσε αυτή τη Μεσοπεντηκοστή, αυτή την εορτή δεσποτική που προείπαμε, που στέκεται ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή. Γι' αυτό λέγεται και Μεσοπεντηκοστή. Έτσι λοιπόν και ορτάζομαι τον Αναστάντα Χριστό μας, ποιον άλλον, και συνάμα επικαλούμεθα και τη χάρη της αναλήψεώς του και τη χάρη του παρακλήτου πνεύματος. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού, δηλαδή να αγαπάμε το Θεό μας και τον αδελφό μας. Και όταν τους αγαπάμε, είμαστε μέσα στην Ανάσταση και μέσα στην Ανάληψη και μέσα στην Πεντηκοστή. Τα έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα. Και η Εκκλησία μας αυτό το διάστημα εορτάζει και θαύματα που έκανε ο Χριστός μας κατά την Εβραϊκή Πεντηκοστή, πριν το πάθος του δηλαδή. Θαύματα μεγάλα, θαύματα υπερλάμποντα, που τον αποδείκνυαν Θεό και άνθρωπο, παντοδύναμο και πανευεργέτη, και απεδείκνυαν και τη θεϊκή του καταγωγή. Γιατί ο Χριστός μας δεν πήγε ποτέ σε κανένα σχολείο και από κανένα δάσκαλο ανθρώπινο δεν έμαθε γράμματα καθόλου, και όμως ήξερε όλα τα γράμματα, γνώριζε τα πάντα, ή το η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και οι κακόφρονες Ιουδαίοι έλεγαν «Πόθεν ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός». Από πού έμαθε γράμματα αφού δεν πήγε σε κανένα σχολείο? Και ας λένε κάποιοι σήμερα πως τάχα πήγε στις Ινδίες ή στην Αίγυπτο, αυτά μόνο για αστεία τα λέμε. Ήτο λοιπόν και είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος, είναι ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου. Είναι μέγα μυστήριο η ενανθρώπιση του φιλανθρώπου λόγου, καθώς μέγα μυστήριο είναι και εκείνο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Γι' αυτό και μας συγκεντρώνει η Εκκλησία σήμερα και μέχρι την άλλη Τετάρτη με την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, να εορτάσουμε τη Θεία Καταγωγή του Κυρίου μας, τη θεανδρική του προσωπικότητα, το Θεό και τον άνθρωπο,
να ανυμνήσω με τα θαυμάσια του που τον απεδείκνυαν θεάνθρωπο, Υιό του Θεού και Υιό του ανθρώπου. Η θεότηση το εκείνη που τον ανέστησε τριήμερον εκτάφου. Γι' αυτό και βάλουν αυτά τα θαύματα της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής μέσα στη Χριστιανική Πεντηκοστή οι Άγιοι Πατέρες. Για να φανεί η δύναμη του Θεανθρώπου, η δύναμη του Αναστάντος. Ότι ο Κύριος είναι το παν. Ο Κύριος είναι αφέντης της ιστορίας και της ζωής μας και του σύμπαντος κόσμου. Και αν νομίζουν κάποιοι πως κυβερνάνε, είναι πολύ γελασμένοι. Ο φιλάνθρωπος κυβερνά και μας παιδαγωγεί με πολλούς και διαφόρους τρόπους και θέλει όλους μα όλους και πιο πολύ τους εχθρούς του να μας βάλει στον παράδεισο, να μας βάλει στη Θεία Βασιλεία του, γιατί εκείνος που είναι η Παναγάπη ξέρει τι εστί αγάπη και ακόμη περισσότερο ξέρει τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να δικαιωθεί. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να υψωθεί? Χρειάζεται την εν Χριστώ αγάπη, την ένθεη, την ουράνια, για την οποία έψαλε ο Άγιος Νεκτάριος και κραγάριόν του. Ελθέ ο Θεία αγάπη και σκήνωσον εν εμή. Έλα θεϊκή αγάπη και σκήνωσε μέσα μου και μαζί μου. Την αγάπη θέλει κάθε άνθρωπος, την αγάπη του Θεού, την άδωλη, την υπέροχη, την ουράνια και τη μοναδική. Τότε αναπνέει, τότε ζει, τότε αισθάνει, τότε πετάει, τότε δοξολογεί, τότε ευχαριστεί, τότε υπομένει και ανεβαίνει τον όποιον γολγοθά του, γιατί ξέρει σίγουρα και καλά όποιου του μέλει Ανάσταση το γολγοθά διαβαίνει. Παίρνουμε λοιπόν αφορμή και ανυμνούμε τα μεγαλεία του Χριστού μας, του φιλανθρώπου, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, της πάντων χαράς και αγάπης, της Παναγάπης. Και συνάμα ακόμα ανυμνεί η Εκκλησία και τη μεσιανική του ιδιότητα και κατά ακουστικήν ετυμολογίαν παίρνει το Μεσσίας και το κάνει Μεσσίτης. Ουσιαστικά είναι και τα δύο, ας μην είναι γραμματικά, τυπολογικά. Γίνεται Μεσσίτης και είναι Μεσσίτης ο Χριστός. Μεσσιτεύει για μας το Θεό και Πατέρα και είναι διαλάκτης και συμφιλιωτής μας. Και Κύριος άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο. Άνοιξε το δρόμο στις καρδιές και στις ψυχές μας. Άνοιξε το δρόμο για κάθε καλό και ωραίο και υψηλό και μας ανέστησε πνευματικά και θα μας αναστήσει και σωματικά κατά την κοινή Ανάσταση και τη Δευτέρα του Παρουσία. Ο φιλάνθρωπος Κύριος, αφού εθεράπευσε τον παραλυτικό της Βηθεσδά που ήταν 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος και κατακείμενος, δηλαδή αφημένος επάνω στη γη, έκυτο κατά γης που λέμε στα χωριά μας, δεν είχε κανέναν. Κάποιος τον πήγαινε εκεί πέρα και μετά τον άφηναν και η ψυχούλα αισθανόταν μόνη. Αλλά η μοναξιά πολλές φορές είναι και προνόμιο. Δεν είναι απελπισία και καταδίκη και κατάντημα, είναι και προνόμιο. Διότι όταν είμαι μόνη, τελείως μόνη, έχουμε την καλύτερη παρέα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος με το θεϊκό του βλέμμα και την ανίποτη αγάπη του μας αγκαλιάζει, μας συντροφεύει, μας εμψυχώνει, μας παρηγορεί και μας στηρίζει. Όλοι έχουμε περάσει μοναξιές και δυσκολίες και προβλήματα και αρρώστιες και κατατρεγμούς και φτώχες και αδικίες και φυλακές και ό,τι άλλο θέλετε. Ποιος μας εστήριξε σε όλα αυτά? Μονάχα η δική μας δύναμη ή των άλλων αν είχαμε?
Κυρίως και κατεξοχήν μας εστήριξε και μας στηρίζει η αγάπη του Ιησού μας Χριστού, του Κυρίου και Θεού μας, του ενανθρωπίσαντος, του σταυρωθέντος και ταφέντος και αναστάντος. Αυτόν έχουμε. Ο Χριστός είναι όλα τα λεφτά για όλους και για τον καθένα μας. Τον έχουμε και πατέρα και φίλο και αδελφό και μάνα και τροφή και ποτό και χαρά, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης που τον καταλάτρευε. Γι' αυτό όταν είμαστε μόνοι, και χειρότερο μοναξιά είναι υπαρξιακοί και όχι τυπικοί, όταν μας αφήνει δηλαδή χάρη του Χριστού, όταν είμαι θα έρημη της Θείας Χάριτος, αυτό είναι και η αμαρτία άλλωστε, απουσία Θεού κατά το Μεγάλο Βασίλειο, τότε ας επικαλούμεθα την αγάπη και τη χάρη και τη συντροφιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και δεν αφήνει κανένα και αγαπάει και όλα τα όντα και η Θεία του πρόνοια φτάνει παντού σ' όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της γης αλλά και του σύμπαντος κόσμου και του παραδείσου και πέρα ακόμη από εκεί αν υπάρχει κάτι άλλο. Μας έχει τόση στοργή, τόση αγάπη, είναι ερωτευμένος κυριολεκτικά μαζί μας και είναι μανικός εραστής κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος το Σιναίτη. Παντρεύτηκε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Τα λέει υπέροχα αυτά ο σοφός Σολομών στο άσμα ασμάτων. Αυτός ο γάμος του Θεού με την ανθρώπινη ψυχή, την κάθε ψυχή και όλες τις ψυχές ανυμνείται μέσα σε αυτό το θεόπνευστο βιβλίο. Άσμα ασμάτων. Τραγούδι τραγουδιών. Μοναδικό δηλαδή τραγούδι. Είναι ο υπερθετικός των Εβραίων. Ο τρόπος εκφράσεως του υπερθετικού βαθμού. Άσμα ασμάτων. Δηλαδή τελειότατον άσμα, υπεροχότατον άσμα, μοναδικότατον άσμα. Εκεί ανυμνείται η αγάπη του ενανθρωπίσαντος Θεού και της νύμφης ψυχής, την οποία εκείνος επλαστούργησε και εκείνος στη συνέχεια αφού ύπαρξης η ανθρώπινη έπεσε, την ξανάπλασε. Γι' αυτό είναι άφατη η ερωτική αγάπη του Χριστού απέναντί μας. Και όπως οι ερωτευμένοι ζηλεύουν και ζηλεύονται, έτσι και πολλό μάλλον ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, όταν αγαπάμε κάτι παραπάνω από αυτόν, ζηλεύει. Είναι ζηλωτής Θεός, στον προφήτη Ισαΐα. Ζηλεύει. Και γιατί το κάνει? Όχι για τον εαυτό του. Ενώ εμείς το κάνουμε για τον εαυτό μας οι καημένοι. Είτε φυγόμεθα, είτε οτιδήποτε είναι η προνομία της φύσεως αυτή και σωστή είναι. Λοιπόν, εκείνος το θέλει για μας. Αφού να ανενδεείς, δεν έχει ανάγκη δηλαδή, το θέλει για μας. Ξέρει ότι έτσι μας κάνει το μεγαλύτερο καλό. Αυτός είναι ο καλύτερος δηλαδή τρόπος υπάρξεως. Και τι είναι αμαρτία? Να χάσουμε τον Χριστό. Τι είναι αμαρτία? Απουσία Θεού. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμωρία και η μεγαλύτερη κόλαση. Όταν απουσιάζει από την ψυχή και τη ζωή μας ο Χριστός, είδατε πως νιώθουμε συντετριμένοι. Είμαι θαράκι. Είμαι όλα τα κακά. Και θέλουμε πολλές φορές να αφήσουμε τον εαυτό μας με τα σκουπίδια και άλλοτε πάλι δεν θέλουμε να παρηγορηθούμε με τίποτα. Απεινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, λέει κάπου προφητάναξ Δαβίδ. Αρνήθηκε και δεν ήθελε η ψυχή μου να παρηγορηθεί με τίποτα. Γιατί όταν μας λείπει ο Θεός μας, μας λείπουν όλα. Όταν έχουμε εκείνον, το δημιουργό του κόσμου και των ψυχών μας, τα έχουμε όλα και ας μην έχουμε τίποτα. Οι προγονείς μας πέρασαν δυσκολίες, τουρκοκρατίες, αρρώστιες, εχμαλωσίες, εξορίες, δεινά διάφορα. Έχισαν ποτάμι το αίμα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Κι όμως μπόρεσαν εκείνοι οι τρεις μακάριοι και τρεις ευδαίμονες και άντεξαν και κρατήθηκαν.
Ποιος τους κράτησε, ποιος μας κράτησε, ποιος μας κρατάει? Ο Αναστάς εκ νεκρών, που βρίσκει άκρη. Μα είναι θεάνθρωπος ο Κύριος. Δεν είναι μόνο άνθρωπος να μπορεί να κάνει κάτι πολύ λίγο. Είναι θεάνθρωπος και ποιεί τα πάντα. Και ποιεί τα πάντα. Και κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη βούληση και στη θέληση και στην κυριαρχία του. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Βλέπει τον καθένα μοναδικά, το έχουμε κι άλλοτε πει. Νιώθει τον καθένα μοναδικά. Ο καθένας μας για εκείνον είναι μοναδικός. Και όλοι θέλουμε τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα σε όλες μας τις σχέσεις και σε όλες τις εκφάνσεις του βίου μας. Ο Χριστός μας έχει μοναδικούς τον καθέναν. Μας αγαπάει τόσο που φαίνεται πως άλλον δεν αγαπάει. Κι όμως εκείνος και μας αγαπάει και τους άλλους αγαπάει και τον Ιούδα κλαίει. Γι' αυτό και νίκησε και νικά και θα νικά η αγάπη του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι η μόνη θεμητή βία και είναι η αγάπη του κρατεά, δηλαδή δυνατή ως ο θάνατος. Και νεκαυτής αυτής του της αγάπης που εις τέλος μας ηγάπησε υπέστη σταυρικών και μαρτυρικών θάνατων διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, όπως ορίζει το ιερότατο σύμβολο της πίστεώς μας. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω με το φιλάνθρωπο Κύριο για όλες τις φανερές και περισσότερο τις αφανείς ευεργεσίες του? Ας τον ευγνωμονούμε, ας τον δοξολογούμε, ας τον ευχαριστούμε, ας τον ανυμνούμε, ας τον λατρεύουμε, ας τον πενεύουμε, ας τον καλολογούμε. Και τότε το καλό που κάνουμε το παίρνει ο Χριστός και το μεγαλώνει. Και αυτό τι κάνει μετά? Μας γεμίζει, μας πληρεί. Είμαι Θείας Χάριτος έμπλεη, γεμάτη εξ ολοκλήρου. Και τότε είμαι επίγει άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, όπως λένε οι ίμοι της Εκκλησίας για τους οσίους και ασκητάς και τους Αγίους και μάρτυρες της πίστεως και της Εκκλησίας μας. Πήγε λοιπόν στον παραλυτικό, το θεϊκό του βλέμμα τον έβλεπε όλα αυτά τα χρόνια και η θεία του αγάπη τον αγκάλιαζε και τα όρατα χέρια του τον βάσταζαν και τον κρατούσαν και η θεία του χάρης και γιατριά τον παρηγορούσε. Και εκείνος με την αρρώστια του που έγινε, όπως λέει πιο κάτω η Ευαγγελική Περικόπη, ένεκα αμαρτιών, εκείνος με την αρρώστια του θεράπευσε την ψυχή του. Η σωματική αρρώστια πολλές φορές συντελεί στο να ιατρευθόμεν ψυχικά. Και εκεί που ήταν και τι δεν ήταν, μέσα στο κακό και στη χρεοκοπία, μέσα στην αμαρτία και στην ανομία, με την παραλυσία σταμάτησε το κακό, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Αλλά πια δεν έβριζε που έπαθε αυτό, αλλά ευχαριστούσε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έβγαλες από αυτό το κακό δρόμο. Σε ευχαριστώ που με καθήλωσες σε αυτό το κρεβάτι του πόνου για να βρω την ψυχή μου. Και η ψυχή μου δεν είναι η ψυχή μου μόνο, είσαι εσύ η ψυχή μου. Γιατί η ψυχή μας το αν βρει τον Κύριο, τότε είναι στο φως, τότε είναι στη χαρά, τότε τα έχει όλα. Και αφού τον άφησε ο Κύριος τόσα χρόνια, τον επισκέπτεται τώρα. Ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα γι' αυτόν. Γι' αυτόν. Κάθε άνθρωπος είναι όλα τα λεφτά και αξίζει τον κόπο, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και τον κόπο του Ιησού Χριστού και τη θυσία του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τα πάντα. Τόσο μοναδική και τόσο μονάκριβη είναι κάθε ψυχή που δεν ισοφαρίζει με όλο τον κόσμο, λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός μας.
Και γι' αυτό ακριβώς ο φιλάνθρωπος Κύριος ήρθε κοντά του. Έκαμε αυτό τον κόπο, και πόσους κόπους δεν κάνει ο φιλάνθρωπος για τον καθένα μας, αλλά και για όλους, αμέτρητους. Και πολλές φορές μας κλαίει πολύ, και η μάνα του και οι Άγιοι δακρύζουν και ματώνουν οι εικόνες τους, σαν να μας λένε εδώ είμαστε παιδιά, γιατί μας αφήνετε, γιατί μας αρνείστε. Και έγινε ο παραλυτικός πράος, ευγενικός, πνευματικός άνθρωπος του Θεού και άνθρωπος του καλού. Ο Σταυρός αυτός τον έφερε στην ψυχική του ανάσταση και ανάταση, και τον πλησιάζει ο Χριστός και του λέει θέλεις υγιής γενέστε, για να του προκαλέσει το ενδιαφέρον. Και εκείνος του είπε Κύριε, να η ευγένεια, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο. Και όταν έρχεται ο άγγελος και ταράζει τα νερά, άλλος προλαβαίνει πριν από μένα και κατεβαίνει και θεραπεύεται. Δεν έβρισε, δεν αγανάκτησε, δεν παραπονέθηκε. Να πει ορίστε, οι παλιανθρώποι έχουν την υγεία τους και εμένα το καημένο 38 χρόνια που είμαι στο κρεβάτι, που έγινε το κρεβάτι τάφος, δεν με φροντίζει κανένας. Όχι, διατύπωσε γλυκό παράπονο. Εγώ δεν έχω Κύριε άνθρωπο, και γι' αυτό είμαι συνέχεια εδώ. Μου αξίζει, δεν παραπονούμε. Και ο Ιησούς του λέγει εγέρθητη, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα, και πήγαινε στο σπίτι σου. Και εκείνος τι κάνει? Αντί να του πει αστεία μου λέτε Κύριε, αν δεν πω στη λίμνη πώς θα γίνω καλά, και ποιος είστε εσείς που μου λέτε τέτοια? Όχι, όχι, όχι, η αρρώστια τον είχε καλλιεργήσει τόσο πολύ που έκανε υπακοή στο δημιουργό και αναδημιουργό του, στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού. Έκανε υπακοή και έδειξε εμπιστοσύνη. Μεγάλες αρετές μες στην Εκκλησία πρωτοστατούν. Την πίστη ζήταγε ο Χριστός για να θεραπεύσει αρρώστους, και την υπακοή τους ήθελε για να πιάσει η πίστη και να γίνει το θαύμα, να γίνει δηλαδή η γιατριά πραγματικότης. Και αμέσως υπάκουσε, εμπιστεύθηκε, σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι στους ώμους και περπατούσε. Δεν το πίστευε, δεν τόλπιζε, δεν το περίμενε η ψυχούλα. Και τώρα έκανε φτερά. Τον συνάντησαν στον δρόμο οι φθονερείς γραμματείς και φαρισαίοι. Άλλωστε θα τον ήξεραν οι περισσότεροι τόσα χρόνια που ήταν εκεί σακάτης στην Ιερουσαλήμ. Και αντί να χαρούν, αντί να θαυμάσουν, αντί να γονατίσουν και να ευχαριστήσουν τον ύψιστο, κυριεύθηκαν από το φθόνο, τη μικροψυχία και την κακία. Ποιος σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι σου σήμερα άνθρωπε, που είναι Σάββατο, που είναι ημέρα αργίας? Χτυπάγαν το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος. Συγγνώμη Χριστέ μου που λέω έτσι. Εκείνον δεν ήθελαν, και κατάλαβαν ποιος το έκανε. Σίγουρα ποιος μπορούσε άλλος να το κάνει, αν δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, και αν δεν ήταν όπως ο Κύριος θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος. Και άρχισαν λοιπόν να λένε, και εκείνος τους λέει ακούστε να σας πω, εσείς που λέτε πως τηρείτε το Σάββατο, εσείς που λέτε πως μ' αγαπάτε, εσείς που λέτε πως είστε ευσεβείς και πιστοί στο Θεό, δεν μπορέσατε να με κάνετε καλά. Και τώρα αντί να μου πείτε μια καλή κουβέντα, αντί να με στηρίξετε, και αντί να πάμε να βρούμε τον ευεργέτη μου να τον ευχαριστήσουμε, γιατί εκείνος δεν τον είδε τον Ιησού, έφυγε αμέσως ο ταπεινός Κύριος,
Μου λέτε τέτοια και τέτοια. Εσάς θα πιστέψω ή αυτόν που με έκανε καλά? Θα είναι ψυχή γεμίσει από τη Θεία Χάρη. Απολογείται υπέρ του Κυρίου, υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ της αληθείας, υπέρ του φωτός, υπέρ του παραδείσου. Και έφυγε. Πήγε ο Ιησούς στο ναό μια μέρα από αυτές και τον βρίσκει εκεί. Είχε πάει ψυχούλα να ευχαριστήσει το Θεό και τον άγνωστο ευεργέτη του, τον Ιησού Χριστό, το Θεάνθρωπο. Τον βρήκε ο Ιησούς Χριστός και καταχάρηκε. Εκεί φαίνεται να αυτοσυστήθηκαν. Εσύ σε λέει ο τέος παραλυτικός και εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Θα σου πω κάτι, του λέει ο Χριστός μας. Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Άλλη φορά μην ξανακάνεις αμαρτίες. Γιατί μπορεί να συμβεί κάτι το ακόμη χειρότερο. Την πρώτη φορά παρέλυσες. Τη δεύτερη ίσως σου συμβεί κάτι χειρότερο. Ίσως χάσεις την ψυχή σου και τον παράδεισο. Και τόσο μας νοιάζεται ο Χριστός για τις ψυχές μας, που η σωτηρία της είναι μεγάλο πράγμα. Αφήνει τον ευεργέτη του, αφήνει ο παραλυτικός τον ευεργέτη του και τρέχει. Βγήκε στους δρόμους τρέχοντας να πει στους γραμματείς και φαρισαίους ότι ο Ιησούς εστίν οποιήσας αυτόν υγιή. Αυτός που τον έκανε καλά είναι ο Ιησούς. Τι ευγνωμοσύνη, τι δικαιοσύνη, τι αγάπη, τι ομορφιά και τι δύναμη ψυχής και καρδιάς. Και εκείνοι δεν χάρηκαν καθόλου, οργίστηκαν περισσότερον και ήθελαν τώρα ένα πράγμα να κάνουν μόνοι τους, τη μανία και το φθόνο και την κακία, να φωνεύσουν, να λιθοβολήσουν τον αναμάρτητο. Να λιθοβολήσουν τον αναμάρτητο. Και ο Κύριος τι κάνει? Φεύγει. Φεύγει. Όταν κάποιοι δεν μας θέλουν, δεν μας αγαπούν και μας μισούν και μας φωνούν, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, ας φροντίζομαι να παρουσιαζόμαστε μπροστά τους όσο γίνεται λιγότερο ή καθόλου. Φεύγοντας λοιπόν το φθόνο και την οργή, τη σατανική οργή και ορμή των γραμματέων και φαρισαίων, επήγε στη Γαλιλαία και ανέβηκε στο βουνό και πήγε στην ερημιά και εκεί τον ακολούθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αμέτρητοι άνθρωποι, οι άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτες και οι υπόλοιποι που κρεμόντουσαν από τα χείλη του, σαγηνευόντουσαν με τη θωριά του, συνειρπάζοντο με τα λόγια του και ένιωθαν πως βρίσκονται στον παράδεισο και τα άφηναν όλα, τις δουλειές, τις οικογένειές τους, τις εργασίες τους, τις υποθέσεις τους, τις αρρώστιες τους, τα βάσανά τους και ό,τι κι αν είχαν και ακολουθούσαν τον φιλάνθρωπο. Και έφτασαν λοιπόν εκεί σε μια έρημο της Γαλιλαίας επάνω στο βουνό κάπου 30.000 άνθρωποι, 5.000 άνδρες και τα υπόλοιπα γυναίκες και παιδεία. Τους μιλούσε ο Χριστός και τους θαυματουργούσε, θαυματουργούσε δηλαδή στους ασθενούντας και τσέκαμε καλά και μίλαγε και πήρε το βράδυ. Και οι Απόστολοι, οι φροντιστέ, οι Άγιοι Απόστολοι που νοιάζονται τον κόσμο, νοιαζόντουσαν και τότε, είπα στον Κύριο, σε παρακαλούμε να σταματήσεις το λόγο και τη θεραπεία και να τους αφήσεις να πάνε στα χωριά τους ή στα κοντινότερα μέρη να αγοράσουν τροφή για να φάνε. Γιατί όπως βλέπεις σήμερα

αλλά ο Κύριος κατ' τον Χρυσορήμονα ήτανε ο τροφοδότης της κτίσεως, ο τροφοδότης πάρεστην, είναι παρόν και λέγει σάρτου σου και έχομεν. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, βάλτε τους να καθίσουν, φέρτε τους σάρτους και τα οψάρια να τα ευλογήσω. Ευχαρίστησε τον πατέρα του, τα ευλόγησε και τα άκοβε και τα δίνε στα χέρια των Αποστόλων. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, εκεί στα χέρια των Αποστόλων επληθύνοντο. Και έφαγαν όλοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και έμειναν περισσεύματα 12 ολόκληρα κοφίνια. Δεν τον ήθελαν οι Ιουδαίοι. Πήγε στη Γαλιλαία των Εθνών ο Κύριος και εκεί εκήρυξε, θαυματούργησε και τους έδωσε και να φάνε και άρτων αισθητών και οψάριων. Και το θαύμα αυτό συμβολίζει και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που ο Χριστός μας είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος και ο πάντες θειόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους αισθείοντας αγιάζουν. Και ύστερα ο Χριστός ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ. Άρχιζε η εορτή της κοινοπηγίας κατά σγραφάς. Και πήγαινε εκεί για να βρει ψυχούλες να ελεήσει. Όταν εμείς δεν τρέχουμε κοντά του, τρέχει εκείνος, όπως είπαμε, και μας προφτάνει παντού, όπου κι αν είμαστε, έως εσχάτου της γης και έως τα βάθη τα της θαλάσσης. Πήγε εκεί και τις πρώτες ημέρες κρυβότανε και μεσούσεις της εορτής ευγήκε στο ναό του Σολομώντα και στα Πέριξ και έλεγε, αν κάποιος διψά, να έρχεται σε μένα και να πίνει, να του δίνω το αθάνατο νερό, να του δίνω το Πνεύμα το Άγιο, να του δίνω τη θεϊκή μου χάρη, να του δίνω όλα τα δικά μου. Τι ωραίο ήταν αυτό και τι μοναδικό. Έχει το αθάνατο νερό ο Χριστός μας. Και εκεί ο λαός έτρεχε και έπινε από το λόγον της χάριτος, από τα νάματα τα επουράνια, από την αθάνατη πηγή, από το ζωδότη Χριστό μας, και ξανάνιωνε, ξανάβρισκε την ψυχή του και τη ζωή του, ξανάβρισκε τον παράδεισο, τα ξανάβρισκε όλα, γιατί όπου είναι ο Χριστός είναι και η βασιλεία του. Χριστός και βασιλεία ταυτίζονται. Και τότε οι παγκάκιστοι γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς εξοργίστηκαν τα μέγιστα. Του είπαν, γιατί παρεύεις το Σάββατο? Κόλλησαν εκεί, αφού δεν είχαν να κολλήσουν και να επενδύσουν το φθόνο και την κακεντρέχεια τους. Και ο Κύριος τους είπε ότι εγώ είμαι αφεντικό και του Σαββάτου. Το Σάββατο έδωσε ο Θεός για τους ανθρώπους να φροντίζουν την ψυχή τους, να λατρεύουν τον Κύριο, να κάνουν πράγματα πνευματικά, να κάνουν αγάπη. Και σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων εγινόταν, άμα συνέπιπτε για κάποιον άνθρωπο, και η περιτομή του την 8η ημέρα από τις γεννήσεως, και ασήτω ημέρα Σαββάτου, ασήτω ημέρα Σαββάτου. Και τους λέει ο Χριστός, και εσείς παραβαίνετε το Σάββατο, κάνετε περιτομή στον άνθρωπο που δεν είναι εντολή ανθρώπινη, είναι εκ των πατέρων, εκ του Αβραάμ. Κάνετε περιτομή και εμεί χωλάτε, δηλαδή χύνετε χωλή σε μένα που έκανα ολόκληρον άνθρωπον υγιή, το ανώτερο και από την περιτομή. Και κάτι άλλο του είχε πει σε άλλη συνάφεια, εσείς το Σάββατο δεν λύνετε τον όνων ή τον βούν και τα πηγαίνετε και τα ποτίζετε και αμαρτία δεν έχετε. Άμα ο άνθρωπος φτάσει στην πόρωση είναι να τον κλέσει. Γι' αυτό ο Ιησούς πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ για τελευταία φορά και λίγο πριν το πάθος του,

ειδών την πόλη έκλαψεν επ' αυτήν. Καθώς είδε την πόλη, έκλαψε για εκείνη, για τους ανθρώπους της σχήμα συνεκδοχής, το περιέχον του περιεχομένου. Έκλαψεν επ' αυτήν. Η πόρωση είναι το χειρότερο. Είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και τους είπε εκεί ότι δεν είναι εκ του Αβραάμ, αλλά είναι εκ του πατρός αυτών διαβόλου. Εσείς στέκρα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ περίμενα να δει την ημέρα τη δική μου, την ημέρα του ερχομού μου, και είδε και χάρη. Από την άλλη πλάση ζουν οι ψυχές. Και Θεός είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που είπε ο Χριστός ο ίδιος στους Σαδουκαίους, και δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Για το Θεό ζουν όλοι. Όλοι. Και για μας ζουν οι αποθαμένοι, αλλά τους βλέπουμε. Τους περιμένουμε να έρθουν να μας πάρουν, να πάμε και εμείς μαζί τους. Και του λένε και αυτοί, ούτε 50 χρονών δεν είσαι Κύριε, και Αβραάμ εώρακας. Και είδες τον Αβραάμ, εσύ μας δουλεύεις, μας κοροϊδεύεις, ποιος είσαι τάχα εσύ? Και τι λέει ο Χριστός, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν υπάρξει ο Αβραάμ, θέλω μην το γενέστε. Εγώ όχι ήμουν, ημί. Είμαι ο άχρονος. Προαιώνιος Θεός έγινε και παιδί ο νέων. Τότε εκείνοι όμως εδαιμονίστηκαν εις το παντελές. Τους έπιασε το κακό και τους σήκωσε. Γιατί ο Χριστός με αυτά απεδείκνυε τη θεϊκή του καταγωγή. Γι' αυτό και έχουμε τη Μεσοπεντηκοστή και τιμούμε το Θεάνθρωπο. Τιμούμε τον Αναστάντα κατά τη Χριστιανική Πεντηκοστή. Ανυμνούμε τα θαύματά του τα υπερλάμποντα. Και ακουμπάμε κι εμείς τις δικές μας ψυχές, που κάποτε μπορεί να είναι παραλεγημένες από τις αμαρτίες και τα βάσανα, τις ακουμπάμε στο Φιλάνθρωπο, να τις αναστήσει εκείνος, να τις θεραπεύσει. Τους είπε κι άλλα ο Χριστός. Διαβάστε αν θέλετε 7ο και 8ο κεφάλαιο. Αρχίστε από το 5ο του Ιωάννου. Άλλωστε αυτή την περίοδο διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το οποίο δείχνει κυρίως και κατεξοχή τη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα διαβάζουμε την αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Έγραψε το Ευαγγέλιο και διαβάζουμε και τις πράξεις Αποστόλων που δείχνουν τη δύναμη του Αναστάντος μέσα στην Εκκλησία. Διαβάστε έτσι ενδεικτικά και να δείτε. Δια του Αγίου Πνεύματος φαίνεται η δύναμη της Αναστάσεως. Και το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Ανασταίνει ψυχές. Ανασταίνει ψυχές. Και γεννά σε αυτές ποιον? Τον Ιησού Χριστό, όπως τον γέννησε και στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Ιησούς δεν συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρώπισε? Είναι λοιπόν τα θαύματα της Αναστάσεως. Δεν προλαβαίνουν να τα γράψουν τα Ευαγγέλια, τα γράφω ο Θεηγόρος Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης Αποστόλων. Για διαβάστε τις πράξεις και με αυτή την προοπτική και θα με θυμηθείτε. Περνάει όμως ο χρόνος αδυσόπιτα, αλλά δεν πειράζει. Όταν μιλάμε για τον Χριστό ξεχνιόμαστε, πατέρες και αδελφοί. Περνάει η ώρα αμέσως. Και καθώς ακούμε και στο ραδιόφωνο την ομιλία αυτή που γίνεται αύριο, παραλαμβάνεται μάλλον 5 με 6 το απόγευμα, σε ένα σημείο καθόμαστε στην καρέκλα, στο κρεβάτι, δεν παίρνουμε άλλη ανάσα και τελειώνει αμέσως. Γιατί? Δεν είμαι εγώ προκομμένος, είμαι ο χειρότερος από όλους και νευρικός και λοιπά, αλλά είναι προκομμένη η χάρη του Χριστού. Είναι αγιασμένος ο λόγος του ο ιερός. Και τι κάνει? Μας προσιλώνει. Και ξεχνάμε τα πάντα, ακόμη και το χρόνο. Και λέει πώς πέρασε, γιατί διάβηκε τόσο γρήγορα, καθώς και πολλο μάλλον στη Θεία Λειτουργία. Άλλωστε και ο Λόγος του Θεού είναι η μισή λειτουργία. Η λειτουργία των κατηχουμένων είναι ο Λόγος του Θεού, η ιερουργία του Θείου Λόγου. Και η υπόλοιπη λειτουργία των πιστών είναι η ιερουργία των αχράντων μυστηρίων, του αχράντου σώματος
και τιμή αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα τα λεφτά. Γι' αυτό και οι παλαιοί θεωρούσαν ατυχία να μην μπορέσουν να πάνε μια Κυριακή στην Εκκλησία. Τους έλειπε, τους στενοχωρούσε αυτή η απουσία. Αλλά μα υπήρχε από χρόν λόγος, ήσαν με την ψυχή τους στη Θεία Λειτουργία, με την καρδιά, την προσευχή και την αγάπη τους. Έφτασε λοιπόν, για να τελειώσουμε, στο αποκορύφωμα το μίσος και ο φθόνος και η κακία των γραμματέων και φαρισαίων και Ιουδαίων. Αυτοί οι Χριστοκτόνοι, όπως ονομάζουν οι ίμιτς Μεσοπεντηκοστής, ετοιμαζόντουσαν να φωνεύσουν και να σταυρώσουν τον αναμάρτητο. Και το Πνεύμα το Άγιο, κατά την Πεντηκοστή, επήρε από πάνω από τους Εβραίους εκείνους που μετανόησαν και πίστεψαν, τους αφαίρεσε, τους εκαθάρισε των ρήπων με ύψιλον της Χριστοκτονίας, που σημαίνει ότι δέχθη ο Ιησούς σταυρωτάς του, τους συγχώρεσε και τους έκανε μέλη της Εκκλησίας του. 3.000 την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, περίπου 3.000 επίστευσαν στο κήρυγμα του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και έγιναν μέλη της άκτης της επίγειας Εκκλησίας του. Εδώ όμως οι Χριστοκτόνοι μάνιασαν τόσο πολύ που τι κάνανε, και θα τελειώσω, τι κάνανε, επήραν πέτρες. Με την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, παρέλειψα να πω, ο Κύριος αποδεικνύεται και μοναδικός διδάσκαλος της αληθείας. Πήραν πέτρες, τον έχει την εικόνα εκεί, ως διδάσκαλο. Πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Και όρμησαν με τις πέτρες επάνω του και άρχισαν να λιθοβολούν με τα μανίας. Όμως καμία πέτρα δεν ακούμπησε το Χριστό μας. Δεν είχε έλθει η ώρα του ακόμη. Καμία πέτρα δεν ακούμπησε το Χριστό μας. Και μέσα από τον καταιγισμό και τον λιθοβολισμό αυτό πέρασε ο Ιησούς Χριστός και βγήκε από την Αγία Πόλη, από τη Θεοκτόνο Πόλη, την αποκτήνεσα τους προφήτας και τους απεσταλμένους προς αυτήν, με μοναδικό τελευταίο απεσταλμένο τον Απόστολο της Ομολογίας ημών, τον ίδιο τον Υιό του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα, τον Ιησού Χριστό μας. Και προχωρούσε ο Ιησούς με τους Αποστόλους και μαθητάς, και καθώς έβγαινε συνάντησε ο Χριστός, ποιον λέτε, τον εκγενετής τυφλών.

0: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Και μη εις ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς υπό του πονηρού.
3: Τη ζωή στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσου, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμως καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφερνον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αιτ των τρόπεων. Και νυν και αι και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδε αγαθίτε και εσύ αισμών πανίμητε Θεοτόκια. Στήριξε Ορθόδοξον πολιτεία, σώζει ο Σεκέλη το βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και

0: ομοί, δόξα είναι ψήσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνσαι οι θρηβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καί σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτό. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδου λόγου των κύκλων συλληπιτιθεμένων. Με ανάστε, Κύριε, σώσο με ο Θεός μου. Ό,τι εσύ επάταξες πάντως εχθρονιντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου ανυπαγεσάν μη και επιστήριξες με τη χείρα σου. Ουκ εστινίεσαι εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκ εστιν ειρήνη της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου επηρέαν την κεφαλή μου, σύμφωνα την αρβαρή βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου ο προσώπου της ευρωσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμπτουν έως τέλους όλη την ημέρα της σκυδροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστινίεσαι εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα οριόμενο προς την αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αισθημέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναντίας μου ήγης αγγέστησαν και οι αγγιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες σε κακά μια λάλη σε ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κήκων και ως άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και του ελευθύν απόδοσμα επί με μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμο και αργιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντό. Ό,τι την αρουμία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέουται επί ρεμέ και επληθύνει ελμισούτε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών ερδιαβαλών με πει κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς έωρο θρίζω, εδίπισες η ψυχή μου πως απλώσει σάρκ με ιερήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ιδέν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και ονοματίσω όλο τα σχήρα μου. Ω εξθέτω η ποιότητα σου εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέχει στο στόμα μου. Η έμνη μονευόρ σου τη ρομή μου τη όρθη σε μελέτων νησέου και γίνει τη βοηθό μου για τη σκέπη των περίγων σου αγαλιά σου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου εισελεύστη στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί στο ισχυρό στρομφέα, μερίδα αλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι εν εφράγει στόμα λουντονάδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων νησέου και γίνηθη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και αισαιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αή και αισαιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός, η σωτηρία μου ημέρα σε και έκραξαν και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσει με το καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματία καθέβητος εν τάφο, όνου και μνήσεις έτη και αυτή τη σειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και αισιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίψου ο θυμός και πάντως με το ρυθμό σου επίγαιες επ' εμέ. Εμάκρυνε στου γνωστού μου απ' εμού έθεντο με βέλη μου εαυτή. Παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμενη. Ο θερμή μου εισέλισαν από πτωχία. Εκεί έκραξε προ Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσω τέση. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο του ελαιός και την αιθιάνουσα εν τη απολία. Μη γνωστήσει εν το σπότα θα μεσιάσου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλερισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι Κύριε που θέσει ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απαινού. Πτωχός είμαι εγώ και ελκόπησε εκ του τόλμη. Του σωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθουν οι οργές σου φοβερισμοί σου εξθαραξάν με κύκλωσάν με ως ίδρων την ημέρα περιέσχον άμα. Εμάκρες από μου φίλων και πλησίων τους γνωστούν μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξε και νυχτή αναντίον σου. Εις ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου εις ιδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στην ανταποδόηση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στη ζωή σου, εστεφανούντας είναι λέει και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα είναι αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκαιριστή σε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σου αυτού το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος. Ο Κυστέλο ο Ισή, Θεού δέει στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίση ερμήνου, δέκατα τα σαμάρτια Σιμών ανταπέδο και ερμήνου. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεος αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ αναπέμψε να του λέω ποδισμόνι μάκρυ να φημώνει τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριο φοβμένου αυτών ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών, εμνήσε ότι χουσασμένο. Άνθρωπο ω η χόρτωσε η μέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσει θέτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όντις φυλάσσουν την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντος ο λόγων αυτού, το ακούσε τις φωνές ο λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση η δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού, η ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προδευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η γη τη ζωή μου, εκάθισε έμενη σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε επέμπε το πνεύμα με ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσε ενημέρων αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου επί είμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδωσε προς τέτας χείρες μου η ψυχή μου, όχι αν η δρόση ταχύης ακουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες της φυλάκων. Ακουστών ποιησών με του πρωί του ελαιός ότι επισύλπησα, γνώρισον μη Κύριο δόν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου, εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προς εγκατέφημον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σημαίνει και ευθεία, ένι και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθρύψεις την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς. Και απολύεις πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κυρία δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν.
2: Η ελέησον.
1: Εν της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη κούντρων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρισθηναί μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
2: Περαγία Θεάτα Γέσος ημάς.
1: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Στέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένε το αυτή και εις θαυμασίαν οφθαλμίες ημών. Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Του σταυρού σου ο τύπος νυν υπερήνιον έλαμψε εν ον περεξόρους Αγίου τόπου κρανίου εφύπλωσας και την εαυτός σου σωτέρης χίνε τράνωσας δια τούτο κρατήνας και τους πιστούς βασιλίσιμων.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεότα Γέσσες ον ημάς.
0: Για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή τιμών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Φύ Κύριε.
0: Και σου έστειλε η βασιλεία και η

0: Ομεσή, δόξα Χριστέ τη Αναστάσή σου.
1: Των Αποστόλων σου την ημιν Κύριε υπερεφέδρινας, ως παντοδύναμος, ότι ενήχησα σ' αυτούς τα πάθη σου μιμήσαστε. Ενήχησαν Ανδρίος γάρ του βελίαρ τη δύναμην, όθε και απέλαβον ιαμάτων χαρίσματα. Αυτόντες οι και εσύ, εσφιλάνθρωπε,

0: δίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και εμείς επιστέψαμεν Θεοτόκον σε Κυρίων εις υπάρχουσαν, διό και μεγαλύνομαι τον τόκον σου τον άφραστον.
1: Εστικός εν το μέσο του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εόρτης, ο διψόν ανέκρασες, έρχες το πρόσμε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ του Θείου μονάματος, ποταμούς εκ

0: Μέσω του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, ο διψώνων έκραζες ερχές ο πρόσβε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του Θείου μονάματος, ποταμούς εκ κοιλίας εκρεύση δογμάτων μου, ως της δε πιστεύει σε με τον σταλέντα, εκ Θείου γεννήτωρος μετέ μου δοξαστήσετε, δια τούτο βόμενση.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως εξέχει ασθανάματα της εις φιλανθρωπίας της δούλη σου.
0: Ανάσταση Χριστό Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτων. Το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάση συνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός άλλου και είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η Δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο, νινούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρι που μείνετε ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτο για το πονηρό ενώπιόν σου επίησε, όπως άρδικε ο Θεός λόγιο και νικήσε του κρινεσέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησε στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντιεί με ισόπη και καθαριστή σου, επινεί με και υπέρχε όλα ευχαριστήσω με. Ακουτιεί με αγαλία σε διαφροσύνη να αγαλιάσω τα ευσθέντα τα πενωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγέννησον τη εκάτη μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έρθει απ' εμώ απόδεσμη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με διδάξω νόμου των σοδού και συμβίσε σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αρεσίνη σου, ότι θέλει σα εσύ ανέδοκα, αλλά ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και δεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το ότι είχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν του θυσιών μόσχου. Δόξα σε ο Θεό ημών δόξα, μεγάλη δε υπερνού σου δέσποτε θεία αρκώσεω, ευεργεσία λάμπου συνημήν, δωρεέτε και χάρητε και θεϊκή αλαπρότητε, αγαθοδότου αναβρίωσα. Δόξα σε ο Θεό ημών δόξα, επέστη μου αρβαργά θεότητου εξ αποστέλων χρυσέ, τη εορτή εμέσου προφανώ, εορτή γαρ χαρμόσυνο, των σωζωμένων πέφυκα και σωτηρία ημίν πρόξενο. Δόξα σε ο Θεό ημών δόξα, σοφία δικαιοσύνη κυρία και απολύτρωση, παραθεούση γέγονε ημίν απογή προ ουράνιον διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείων χαριζόμενο. Υπεραγία Θεοτόκια όσων ημά. Εισάρξω διαφθοράν εν μνήματι ουκ είδε δέσποτα. Αλλό συνέστη άνευ τη φορά, τη φθοράν ουκ αδέξατο ακολουθεί αφήσεω υπερουσίω με δουλεύσασα. Σταυρέ του Χριστού, όσων είμαστε δυνάμει σου, έφανε επί γη τα ζακτήνα σου σταυρού ενώ των διάβολων καταβαλών, των ανθρώπων έσου στο γένο, κύριε, διό υμνούμε την δόξα σου. Σταυρέ του Χριστού, όσων είμαστε δυνάμει σου, γεύση του απειθού στο σταυρό λειτουργή, έλυσε το δέλεαρ τη του πατρό Ευδοκία. Άσουμε αυτό άσμα κενών, ότι αν δόξο δεν δόξαστε. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, σκύπτρων νοικοποιών κατεφύτευστα Χριστέ, ζωή ξύλων άχρωτων. Ως ερεδέμ των σταυρών σου ως φωτοειδής εξέλεψεν επί του όρος του Άγιον και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Ήν περ των προφητών προαιώρα και χορός και πίνουν ουράνι για κατάβλη των βάτων σε παρθενομή των άχραντε θεών τεκούσαν έγνομε. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σε να μάτων ζωοποιών τη εκκλησία τα σπηγά σύνηξας ή της διψά πρόθυμος ήτο και πεινέ το βόνα γαθέα. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε ευγής μεν προς ουρανών νυψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέπειν επικύλω το Άγιον. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον μας οφείσεις, ο οποίος και εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος, πάση πιστής δε δόρυθε την αθανασία ως έσπραχος. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ως περθυραιό φαρτώμεθα, τότε ο αιτήτος του σταυρού τύπο δέσποτα, όν μη φέρον ο απευκταίος δραπετεύει τον δαιμόνων εσμός. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, πάντως ο σταυρός σου ύφρανε, τους εσταυρωμένων σε Θεόν καταγγέλλοντας, ως εκλάμπρο και απροσύ το ωραίο του και εξέλαψε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα τη χαίρεις, ως Σταυρέ Πανάγιε, ο Ιησού ο τύπος, υπέρ ήλιον ίστρεψε και την πλάνη πάσανε δίωξε στους πιστούς ημάς εφώτισεν. και νυν και αεί και σε όνος των αιώνων μην. Χαίρε μήτερα πυρόγαμε των Θεών λόγων εμπεστρίες χωρίσασα και τεκούσε σε σαρκωμένων ως το όνομα και άνθρωπο.

Ομοιήν της εορτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν. Τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

Έσω του ιερού, μέσα ζούσε εν θέω τη εόρτη. Ο διψών ανέκραζε εσερχέζο πρόσμε και πεινέτο. Ο γαρπίνων εκ τούτου του θείου νάματο. Ποταμό σε κοιλίε εκρεύση δογμάτων μου. Όσοι δε πιστεύει σε μέτρο στα λέντα. Εκ θείου γεννήτωρο με τεμού δοξαστήσετε δια του το βόμενση. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως εξέχει ασθανάματα.

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο τρεις μακάρις σε σταυρά και πανσεβάσμια σε ανυμνών και προσκυνών νυν αγιάζομαι ενώ ο Χριστός ανυψούμενος κόσμον έσωσε. Αλλά πρόθεσαν και σώσον τη δυνάμει σου και παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε ξύλων μακάριο.
2: Χαίρε ξύλων μακάριο.
1: Άνοιξόν μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων. Κατάβγασόν μου το νουν και δασφρένας και αγίασόν μου την ψυχήν ή να υμνησολόγητος επτών ξύλων σου. Κατάμπεψον το πνεύμα σου και δίδαξόν με ή να πόθω κραυγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος. Χαίρε ιερέων προπύργιων άσυστων, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων. Χαίρε σκύτρο του παντάνακτου δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγίνεση Χριστός. Χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα, χαίρε των εν πολέμης του αίτη των όπλων. Χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψη. Χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέσιμεν πάντες. Χαίρε ξύλων μακάριο.
2: Χαίρε ξύλων μακάριο.
1: Η εβδόμη του αυτού μηνός στην ανάμνηση να εορτάζουμε του εν ουρανό φανέντο σημείου του τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου Βασιλέως, Υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων. Σταυρού παγέντος υγειάς στη γη πάλε και νυν φανέντος υγειάς στη και πόλος. Εβδομάτη Σταυρίο τύπος πόλο αμφετανήθη. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον Συναυτό. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και Ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

έβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρα από του νυν μακάριους με πάσε γενέ την τιμή ο τέραν των χερουβίμ και δοξοτέραν να συγκρίνει.

άξιον εσύνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών.

Κυρίω και κιθάρα, εν το φωτί σου δέσποτο ψώμεθα φως φιλάνθρωπε. Ανέσεις γαρέκ των νεκρών, σωτηρία το γέννη των ανθρώπων δωρούμενος. Είναι σε πάσα κτήση δοξολογία.

Κύριον, ως φωστήρες εν κόσμο λάμπετε και με τα θάνατον Άγιοι μάρτυρες, τον αγώνα των καλών αγωνισάμενοι, διοέχοντες παρησίαν

δόξα. Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και τη γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο όμνος του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός,

0: του Θεού Πατρός Αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε προσέκατε έφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, αν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεγό σου τη γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτου σε Αθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την Εωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο,
2: ελέησον,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

σε αντικρίσει. Συ εκλείνει με τον αφιένε τη ψυχή και του σώματο και δέο με θάσο Άγια Αγίων έκπειρο την χείρα σου πυρών όταν εξέγει με την κατηρή σου λόγη σου πάντα σημά. Και η τιμά του με νεκρουσί ουσί αποσύ ουσί αγαθό και φλάνθο θεό απόρρισον δρόμο σε μητα κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελέην και σώζην ημά σου Θεό ημών και σε την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθόν του εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεν και του ματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιρο.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

υποκρανίου εφύπλωσας και την εν αυτό σου σώτερη σχήνε τράνωσας δια τούτου κρατήνας και τους πιστούς βασιλίσιμων ους και περίδωσε

Ρες εκείνες, ανοίξας Πέτρος το στόμα αυτού είπεν, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντί έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστί, τον λόγον ον απέστειλε της Ισίης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην διέ Ιησού Χριστού, ούτως εστί πάντων Κύριος. Ημείς είδατε το γενόμενο ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα, ο εκήρυξε Ιωάννης, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισε με αυτόν ο Θεός, πνεύματι Αγίου και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος, πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότε ο Θεός ειν μετ' αυτού και ημείς εσ μεν μάρτυρες πάντων ον επίησεν, έντε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, όν και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου, τούτον ο Θεός ήγερε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε, ού παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχήρου των ημένης υπό του Θεού, ημίν ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό, μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών, και παρήγγειλεν ημίν κηρύξε το λαό και διαμαρτύρεστε, ότι αυτό εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού, κριτή ζώνων και νεκρών, τούτο πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν. Άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού, πάντα τον πιστεύω.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Είπονουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύ περισε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς, καν εγώ μαρτυρώ περί αίμα αυτού, αληθείς εστιν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγον. Ημείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομεν και πού υπάγον. Ημείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ου κρίνω ουδένα, και αν κρίνω δε εγώ, η κρίση σοι εμή αληθείς εστιν, ότι μόνος σου κοιμή, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστιν. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί αίμα αυτού και μαρτυρή περί αιμού, ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον αυτό που έστειν ο πατήρ σου, απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε με είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή με είδητε και τον πατέρα μου είδητε αν. Τα αυτά τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς, εν το γαζοφυλάκι.

Πάλιν και πολλάκι σι προσπίτουμεν και σου δέωμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος, και δώεσι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις ενευχομένες εμήν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντων με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχους και κατακριτούς μετέχειν των Αγίων Σου Μυστηρίων και της Επουρανίου Σου Βασιλείας.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον, και εσύ δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Πεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγας βασιλείος χαρίσου την μέλσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευρεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι το χερόν ημών δέξαστε κατεξίως σας και έτσι παραστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση. Thank you.

Της βασιλείας ο αναπληρωμένος παρασύρθηκος εμείς κατάκριμα. Έκπροσφυραμένος πληγητάθηκα την επίτρεπη συναλλαύσαμενων κομπάτων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων ο πατέρων

0: Μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον, και άφησε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

0: Χριστό είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ρωνόθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότες εαυτών κεφαλάς. Ούγαρε έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό. Σύρουν δέσποτα τα προκείμενα, πάση μήνε χαραχθούν εξομάλυσουν κατ' την εκάστο ιδίαν χρήαν τη πλέωση σύμπλεψουν. Τι οδηπορού συνόδεσουν του νοσούντα ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώση. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριος σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατ' την Κυρίου σου και αποθρόν δόξη βασιλείου σου. Και ελθέει στο αγιάσι μας ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ημών. Και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε μεταδούνε ημίν του αχράπου σώματός και ετοιμίου σου αίματος και διημών παντί το λόγο. Ο Θεός λάστη την καμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός λάστη την καμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός λάστη την καμαρτωλό και ελέησον.

0: αυτοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέσποτα θηλάνα του Ευεργέου των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατ' εξίσου εμάς των επαναγγείωσης και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας. Φρούρισε ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εικαισίες εν δόξω Θεωτό και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Μός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώντας όσο το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψουν μας ορπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρξου δημότο στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Δόξαση, ο Ανάστας εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,

0: των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Κύριε, πάντα σημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας με το Αγιολόγιο της ημέρας. Θα δούμε μαζί τους Αγίους που τιμάει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου. Στις 7 Μαΐου μνήμα ποιούμεθα της εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού. Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης. Εν τούτο νίκα. Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Τότε αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου. Ήταν η ώρα Τρίτη, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και ζωοποιός σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως, πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους ευρισκόμενους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι μαζί έτρεχαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν το Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτού ισχυρότατο όπλο των αγωνιζόμενων χριστιανών κατά του διαβόλου.

Στις 7 Μαΐου εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Ακακίου. Καταγόταν από την Καπαδοκία και έζησε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Έλαμψε και αυτός μεταξύ των απειραρίθμων ηρώων της χριστιανικής πίστης. Στο διωγμό κατά της εκκλησίας επί γαλερίου Μαξιμιανού. Υπηρετούσε στις χριστιανικές τάξεις και είχε διοικητή τον εκατόνταρχο Φύρμο. Κάποια μέρα αυτός, με ανωτέρα διαταγή, ανέκρινε τους στρατιώτες του για να εξακριβώσει πόσοι και ποιοι από αυτούς ήταν χριστιανοί. Μεταξύ αυτών που ομολόγησαν τον Χριστό ήταν και ο Ακάκιος. Ο Φύρμος προσπάθησε να τον μεταπείσει, αλλά ο Ακάκιος απάντησε μεγαλόφωνα: «Εγώ χριστιανός γεννήθηκα και είμαι και θα είμαι, διότι έτσι με διατάσσει και έτσι το θέλει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και καυχόμαι μάλιστα που κατάγομαι από γενιά χριστιανική». Ο Φύρμος τότε τον έστειλε στον Ανθίπατο Βιβιανό. Αυτός προσπάθησε με πολλούς και διαφόρους τρόπους, καλούς και σκληρούς, να αλλαξοπιστήσει τον Ακάκιο. Μάταια όμως. Τον έστειλε τότε στην πιο σκοτεινή φυλακή του Βυζαντίου, αφού ανελέητα τον μαστίγωσε. Αλλά και πάλι δεν κατάφερε τίποτα. Κατόπιν ανέλαβε τον Ακάκιο ο Ανθίπατος Φλακίνος. Αυτός στην αρχή τον φυλάκισε, αλλά όταν είδε την άγκαμπτη αιμονή του, διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ήταν ο Ακάκιος τότε 25 χρονών.

Στις 7 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλη. Δώσατε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσατε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε και να μην τα χάσετε, λέει ο Κοσμάς ο ετωλός στις διδαχές του. Με τέτοια δυνατά και πειρακτωμένα λόγια προετοίμαζε ο εθνομάρτυρας Κοσμάς ο ετωλός τους Έλληνες τα χρόνια της τουρκοκρατίας να δέχονται με χαρά τα βασανιστήρια των κατακτητών, και είχε απήχηση το κήρυγμά του. Η αντριωμένη και αλήγιστη ψυχή του Ρωμιού έμοιαζε λες με ψηλό και απόρθητο τείχος. Το αδούλωτο φρόνημά του άντυχε και σε 600 χρόνια σκλαβιάς και φυλακής αμέταλλο που αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου. Γεννάται το ερώτημα: από πού τόση αντοχή οι Έλληνες χριστιανοί? Στο ερώτημα υπάρχει απάντηση. Την κληρονόμησαν από παλιά. Η ιστορία του Αγίου Μάρτυρα Κοδράτου θα μας διαφωτίσει. Ο Κοδράτος ζούσε στα χρόνια του Δεκίου και του Βαλεριανού στην οικομίδια της Μικράς Ασίας. Με την κατηγορία ότι είναι χριστιανός, συλλαμβάνεται και οδηγείται στον άρχοντα του τόπου, μπροστά στον οποίο ομολογεί άφοβα την πίστη του. Μανιασμένοι οι λάτρες των ειδώλων, τον ξαπλώνουν στη γη και τον χτυπούν αλίπητα με νεύρα βοδιού, ενώ παράλληλα του υπόσχονται ότι θα του χαρίσουν τη ζωή εφόσον αρνηθεί τον Χριστό. Είχαν βάλει σαν στόχο να κάμψουν το φρόνημά του και να του αρπάξουν την ψυχή. Αλλά ο μάρτυρας έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Και όσο τον χτυπούσαν, τόσο και ζωηρότερα ομολογούσε ότι είναι δούλος του Χριστού. Τέλος, τον τέντωσαν πάνω σε μια πειρακτωμένη εσχάρα και ενώ ψινόταν, του κόψανε το κεφάλι. Του πήραν τη ζωή, αλλά την ψυχή του δεν μπόρεσαν ούτε καν να την αγγίξουν. Την κράτησε καλά ο μάρτυρας και την παρέδωσε σε εκείνον που ανήκε, σε εκείνον που την εξαγόρεσε με το αίμα του πάνω στο Γολγοθά. Να από που κληρονόμησαν οι Έλληνες της τουρκοκρατίας την αντοχή στη βία και στη σκλαβιά. Από το παράδειγμα των μαρτύρων της πίστεως. Τι γίνεται όμως με εμάς τους σύγχρονους Έλληνες? Εκείνοι σκλαβωμένοι, ιδιοκόμενοι, κράτησαν την πίστη και την παρέδωσαν σε εμάς. Εμείς ελεύθεροι άραγε θα την παραδώσουμε ακέραιοι στα παιδιά μας? Η ευθύνη μας μεγάλη. Αν μείνουμε στην πίστη, υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Αλλά αν προδώσουμε το Χριστό και απεμπολίσουμε τις ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις, ποια δύναμη θα μας συγκρατήσει από την καταστροφή και τον αφανισμό? Η διατήρηση όμως της πίστεως και των αιωνίων ιδανικών απαιτούν θυσίες, απαιτούν Κοδράτους. Ήθε να αναδείξει ο Θεός και στη γενιά μας άντρες με υψηλό φρόνημα και πνεύμα αυταπαρνήσεως για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

Στις 7 Μαΐου γιορτάζουμε και τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Ψυχαΐτη. Ο Όσιος έλαμψε στα χρόνια της σκληρής πάλης για τις Άγιες εικόνες. Ασκητικότατο στη ζωή, είχε φοβερό ψυχικό σθένος και μεγάλη τόλμη. Η εμφάνισή του κλόνιζε τους αντιπάλους και στερέωνε τους φίλους και ομοδόξους. Οι οικονομάχοι αυτοκράτορες τον καταδίωξαν. Έτσι πέρασε πολλές περιπέτειες, τις οποίες υπερνίκησε και κατέβαλε. Μετά από κάθε διωγμό, επανερχόταν ορμητικότερος. Επίσης, ήταν πρικισμένος και με θαυματουργική χάρη. Ο θάνατος τον βρήκε όρθιο στο στάδιο των ιερών αγώνων και τον έφερε στα αθάνατα σκηνώματα των δικαιωμάτων.

27 Μαΐου, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μαξίμου. Ο Άγιος έζησε στα σκληρά αλλά ένδοξα χρόνια των διωγμών που υπέστη η Εκκλησία από τους ειδωλολάτρες. Πιστός γνήσιος, πήρε στους ώμους το σταυρό του, κήρυτε παντού το Χριστό και έφερε σε αυτόν πολυάριθμους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό διώχθηκε και ταλαιπωρήθηκε. Πέρασε δε τη ζωή του μέσα σε διαρκή κίνδυνο και μάχη. Τέλος έπεσε αφού λιθοβολήθηκε από φανατικούς ειδωλολάτρες και έτσι φόρεσε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

Επίσης σήμερα γιορτάζουμε και τη μνήμη του Όσιου Νείλου του Νέου του Μυροβλήτη. Ο Όσιος Νείλος καταγόταν σύμφωνα με την ακολουθία του που εκδόθηκε το 1847 από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας. Όταν ο Νείλος ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, μαζί με το θείο του Μακάριο, που ήταν και δάσκαλός του στα Ιερά Γράμματα, εντάχθηκαν στο μοναστήρι της Μαλεβής. Εκεί ο Νείλος χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και στη συνέχεια ιερομόναχος. Κατόπιν πήγε στο Άγιον Όρος, στην τοποθεσία της Μεγίστης Λαύρας, και αφού έζησε ζωή ασκητική και έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής, απεβίωσε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου του 1651.

Και τους Αγίους Αποστόλους έγραφε ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Πραγματικά και οι άγγελοι και οι άνθρωποι εκπλήττονται και θαυμάζουν μπροστά στους άθλους των Αγίων. Τον Άγιο Κοδράτο, του οποίου τη μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, ο ειδωλολάτρης έπαρχος τον τραβούσε από τόπο σε τόπο και τον βασάνιζε σε κάθε πόλη για να βλέπουν και να τρομοκρατούνται οι χριστιανοί. Όμως αδύνατο εστάθηκε με όλα τα βασανιστήρια να γονατίσει και να καμφθεί ο Άγιος του Θεού. Όσο περισσότερο βασανιζόταν, τόσο περισσότερο ομολογούσε ο Κοδράτος. «Είμαι χριστιανός, είμαι δούλος του Χριστού». Στο τέλος ο έπαρχος δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο από ότι κατορθώνει η τυφλή βία. Επήρε την κεφαλή του μάρτυρος. Την ψυχή του όμως δεν μπόρεσε να τη βλάψει. Εκείνη εγύρισε στο Θεό, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχοι 1 έως 11, ο Κύριος και η αμαρτωλή γυναίκα. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να περνά τη νύχτα του. Και πολύ πρωί ήλθε πάλι στον ιερό περίβολο του ναού και όλος ο λαός ερχόταν κοντά του. Και τότε κάθισε και άρχισε να τους διδάσκει. Στο μεταξύ όμως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρνουν εκεί μία γυναίκα παντρεμένη που την είχαν συλλάβει πάνω στην πράξη της μοιχείας και αφού την έστησαν στη μέση του συγκεντρωμένου πλήθους, του είπαν «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί την ώρα ακριβώς που ετοιμαζόταν. Και στο νόμο μας, ο Μωυσής μας δίδαξε ότι τέτοιου είδους γυναίκες πρέπει να λιθοβολούνται. Εσύ λοιπόν τι λες για την περίπτωση αυτή?» Και το είπαν αυτό με σκοπό να τον παγιδεύσουν και να του δημιουργήσουν πειρασμό και έτσι να έχουν εναντίον του την κατηγορία ή ότι είναι επιηκής σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου ή ότι πρότεινε τον λιθοβολισμό και δεν σεβάστηκε τη ρωμαϊκή εξουσία. Ο Ιησούς όμως, για να τους αποφύγει, έσκυψε κάτω και προσποιούνταν ότι έγραφε στο χώμα με το δάχτυλο, χωρίς να τους προσέχει. Και επειδή αυτοί επέμεναν να τον ρωτούν, σήκωσε το κεφάλι του και είπε «Ο αναμάρτητος από σας ας κάνει την αρχή και ας ρίξει πρώτος πέτρα εναντίον της». Και αφού έσκυψε πάλι κάτω, έγραφε στη γη για να τους δώσει καιρό να φύγουν. Οι γραμματείς όμως και οι φαρισαίοι, όταν άκουσαν τα λόγια αυτά και επειδή ελέγχονταν από τη συνείδησή τους, διότι δεν ήταν αναμάρτητοι, άρχισαν να βγαίνουν ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πιο ηλικιωμένους μέχρι τον τελευταίο. Και έτσι έμεινε μόνος του ο Ιησούς και η γυναίκα στεκόταν ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους που άκουγαν τη διδασκαλία του. Τότε λοιπόν σήκωσε το κεφάλι του ο Ιησούς και της είπε «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανείς δεν σε καταδίκασε να τιμωρηθείς?» Και αυτή είπε «Κανένας, Κύριε». Της είπε τότε ο Ιησούς «Ούτε εγώ που είμαι αναμάρτητος και μπορώ να ρίξω την πρώτη πέτρα εναντίον σου σε καταδικάζω. Πήγαινε και από τώρα και στο εξής μην αμαρτάνεις πια».

Στίχοι 12 έως 20. Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά όλου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμη υπακοή στα λόγια μου, δεν θα περπατήσει ούτε θα βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο και πνευματικό φως που προέρχεται από την αληθινή ζωή, τον Θεό». Μετά λοιπόν από την τολμηρή αυτή βεβαίωση του Ιησού για τον εαυτό του, του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ δίνεις μαρτυρία για το πρόσωπό σου, συστήνοντας εγωιστικά τον εαυτό σου. Για τη μαρτυρία σου όμως αυτή δεν εγγυάται κανείς ότι είναι αληθινή και ότι δεν προέρχεται από φιλαυτία και αυτοθαυμασμό». Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ακόμα κι αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή και αξιόπιστη, διότι εγώ γνωρίζω καλά από που ήλθα με την ενανθρώπισή μου και που θα πάω μετά την ανάληψή μου. Ήλθα από τον επουράνιο πατέρα μου και θα πάω πάλι σε αυτόν. Η αποστολή μου μάλιστα και η επάνωδός μου αυτή εγγυώνται ότι η μαρτυρία μου είναι αληθινή. Εσείς όμως δεν δείξατε ενδιαφέρον να μάθετε για μένα και γι' αυτό δεν ξέρετε από που ήλθα ή που θα πάω. Εσείς κρίνετε επιπόλαια επειδή επηρεάζεστε από την εξωτερική μορφή της ανθρώπινης φύσεώς μου. Εγώ όμως προς το παρόν και πριν από τη Δευτέρα μου παρουσία δεν καταδικάζω κανέναν ώστε να σας τιμωρήσω για την απιστία σας αυτή. Αλλά ακόμη κι αν αναλάβω από τώρα το έργο του κριτή, η απόφασή μου και η κρίση μου θα είναι αληθινή και δίκαιη, διότι δεν είμαι μόνος, αλλά είμαστε εγώ και ο πατέρας μου, ο οποίος με απέστειλε, και κρίνουμε και οι δύο μαζί. Και στον νόμο μάλιστα για τον οποίο καφιέστε ότι είναι δικό σας, είναι γραμμένο ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη και μπορεί σε αυτή να στηριχθεί μία απόφαση νόμιμη και ισχυρή. Και στην προκειμένη περίπτωση, εγώ είμαι ο ένας μάρτυρας που μαρτυρώ για τον εαυτό μου και δεύτερος μάρτυρας που μαρτυρεί για εμένα είναι ο πατέρας μου που με έστειλε στον κόσμο. Δεν είναι λοιπόν μεμονωμένη η μαρτυρία μου, αλλά βασίζεται και στη μαρτυρία του πατρός μου». Και αυτοί τον ρώτησαν: «Και πού είναι ο πατέρας σου για να ακούσουμε τη μαρτυρία του?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Ούτε εμένα γνωρίζετε ότι είμαι ο φυσικός Υιός του Θεού, ούτε τον πατέρα μου. Αν από την αρχή δείχνατε εμπιστοσύνη σε μένα και υπακούοντας τη διδασκαλία μου είχατε από την πείρα γνωρίσει ποιος είμαι, θα γνωρίζατε και τον πατέρα μου. Αυτόν τον πατέρα μου τον φανερώνω στους πιστούς μου με το φως της διδασκαλίας και τη θεία ζωή μου». Αυτούς τους τόσο σοβαρούς και τολμηρούς λόγους τους είπε ο Ιησούς κοντά στο θησαυροφυλάκιο του ναού, διδάσκοντας μέσα στον ιερό περίβολο του ναού. Κι όμως, ενώ το θησαυροφυλάκιο ήταν πολύ κοντά στην αίθουσα που δίκαζε το συνέδριο, κανείς δεν τον συνέλαβε, διότι δεν είχε έλθει ακόμα η ορισμένη από τον Θεό ώρα της συλλήψεως και του θανάτου του.

στίχοι 21 έως 30. Η ουράνια προέλευση του Κυρίου και η γήινη των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν κανείς δεν τολμούσε να τον εμποδίσει να διδάσκει, τους είπε πάλι ο Ιησούς: «Εγώ φεύγω από τη ζωή αυτή και πηγαίνω στον επουράνιο πατέρα μου. Σε στιγμές μάλιστα απελπισίας θα με ζητήσετε ως Μεσσία και λυτρωτή σας. Εξαιτίας όμως της απιστίας σας θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας, χωρισμένοι εντελώς από τον Θεό. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε για να βρείτε κοντά μου τη σωτηρία σας». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει μόνος του τον εαυτό του? Διότι λέει: όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε. Οπωσδήποτε λοιπόν αν σκέπτεται να αυτοκτονήσει, εμείς δεν θα τον ακολουθήσουμε στον Άδη». Και εκείνος τους είπε: «Εσείς είστε από κάτω, από τη γη, και είστε κυριευμένοι από γήινες σκέψεις και ελαττήρια. Εγώ είμαι από επάνω, από τον ουρανό, με σκέψεις και φρονήματα εντελώς αντίθετα από τα δικά σας. Εσείς είστε από τον μάταιο και αμαρτωλό αυτό κόσμο, διότι κατέχεστε από τα σαρκικά φρονήματα των ανθρώπων που είναι μακριά από τον Θεό. Εγώ δεν είμαι από τον κόσμο αυτό. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μην χωριστούμε για πάντα? Αφού λοιπόν είστε από τον κόσμο αυτό, σας είπα ότι θα πεθάνετε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας. Διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο μόνος και πραγματικός σωτήρας, θα πεθάνετε θαμμένοι στις αμαρτίες σας». Μετά λοιπόν από τη βεβαίωση αυτή του Κυρίου, εκείνοι τον ρώτησαν: «Και ποιος είσαι εσύ, ώστε χωρίς εσένα να είναι αδύνατο να σωθούμε?» Και για απάντηση ο Ιησούς τους είπε: «Ακριβώς και εξ ολοκλήρου είμαι εκείνο που ήδη σας λέω. Και για να επανέλθω στη σειρά των λόγων μου, σας προσθέτω ότι έχω πολλά ακόμη να πω για σας και να σας κατακρίνω για αυτά. Εσείς βέβαια δεν θα δεχθείτε ως αληθινή και δίκαιη την κρίση μου, αλλά εκείνος που με έστειλε είναι αληθινός και αξιόπιστος και δεν πλανάτε ούτε ψεύδετε ποτέ. Και εγώ εκείνα που άκουσα από αυτόν, αυτά λέω στον κόσμο, και συνεπώς όσα λέω είναι δίκαια και αληθινά». Οι Ιουδαίοι όμως δεν κατάλαβαν ότι τους έλεγε για τον πατέρα του και για την ιδιαίτερη σχέση και ενότητα που και ως άνθρωπος είχε με αυτόν. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Όταν υψώσετε πάνω στο σταυρό τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο μόνος σωτήρας και ότι τίποτε απολύτως δεν κάνω από τον εαυτό μου, αλλά συμφωνώ απολύτως με τον πατέρα μου. Και για να σας μιλήσω σύμφωνα με όσα συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να με καταλάβετε καλύτερα, σας προσθέτω: όπως με δίδαξε ο πατέρας μου, έτσι μιλάω και αυτά ακριβώς λέω. Και εκείνος που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε ποτέ μόνο μου ο πατήρ, διότι εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του αρέσουν και έχω άμεση και αδιάσπαστη πάντοτε την επικοινωνία και τη σχέση μου μαζί του». Και καθώς τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας.

στίχοι 31 έως 36. Η αλήθεια θα ελευθερώσει όσους πιστέψουν. Για να καταστήσει λοιπόν βαθύτερη και στερεότερη την πίστη τους ο Ιησούς, έλεγε στους Ιουδαίους αυτούς που είχαν πιστέψει σε Αυτόν: «Εάν εσείς μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου και διαμορφώσετε τη συμπεριφορά και τη ζωή σας σύμφωνα με αυτήν, είστε πραγματικοί και αληθινοί μαθητές μου. Και εφόσον θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε εμπειρικά την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας». Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι μέσα στην έξαψη και την παραφορά τους λησμόνησαν τη δουλεία της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας και το ρωμαϊκό ζυγό. «Εμείς είμαστε απόγονοι και κληρονόμοι του Αβραάμ, προορισμένοι να κατακτήσουμε ολόκληρο τον κόσμο και δεν γίναμε ποτέ έως τώρα δούλοι σε κανέναν. Μόνο κυβερνήτη και κύριό μας έχουμε τον Θεό. Πώς εσύ λες ότι θα ελευθερωθείτε?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι καθένας που συστηματικά επιμένει να αμαρτάνει και δεν μετανοεί για να εγκολποθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν παραμένει για πάντα στην οικία του Κυρίου του ως κληρονόμος και παντοτινός κάτοχος, διότι δεν έχει δικαιώματα σε αυτήν και εκδιώκεται από αυτήν όταν καταστεί ανεπιθύμητος. Αντίθετα, ο γιος μένει για πάντα στην οικία του πατέρα του, επειδή κληρονομεί όλα τα δικαιώματα του πατέρα του. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας χαρίσει την ελευθερία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την αληθινή ελευθερία της ψυχής».

Στίχη 37 έως 50. Κρίσεις του Κυρίου σχετικά με την αλαζονική καύχηση των Ιουδαίων ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Γνωρίζω ότι ως προς τη σαρκική καταγωγή σας είστε απόγονοι του Αβραάμ. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μοιάζετε στην αρετή με τον Αβραάμ, δεν είστε ελεύθερα παιδιά του, αλλά είστε δούλοι της αμαρτίας. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ζητάτε να με σκοτώσετε, μόνο και μόνο επειδή ο λόγος μου και η διδασκαλία μου δεν ισχωρεί και δεν βρίσκει τόπο μέσα σας. Εγώ, εκείνο που έχω δει και έμαθα με πλήρη βεβαιότητα κοντά στον επουράνιο πατέρα μου, αυτό και μόνο λέω. Και εσείς πάλι, εκείνο που μάθατε από τον πατέρα σας διάβολο, αυτό κάνετε. Πώς είναι λοιπόν δυνατό ο λόγος του πατρός μου να ισχωρήσει και να βρει θέση μέσα σας? Του αποκρίθηκαν τότε εκείνοι: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ και κανένας άλλος». Τους λέει ο Ιησούς: «Εάν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα του μοιάζατε και στην αρετή και θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως εσείς θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας είπα την αλήθεια. Και ποια αλήθεια? Αυτήν που άκουσα από τον Θεό. Το έγκλημα αυτό δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας, τον οποίον αποφεύγω να κατονομάσω». Μετά λοιπόν από την κατηγορία αυτή του Κυρίου, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από αθέμητη και πορνική επιμιξία με ειδωλολάτρες, ώστε να έχει νοθευθεί η καταγωγή μας από τον Αβραάμ. Δεν ανήκουμε στην οικογένεια του Σατανά, τους ειδωλολάτρες, αλλά ανήκουμε στο λαό του Θεού που κατάγεται από τον Αβραάμ. Έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό». Απαντώντας λοιπόν ο Ιησούς την καυχησιολογία τους αυτή, τους είπε: «Εάν ο Θεός ήταν πατέρα σας, θα είχατε αγάπη και σε μένα, διότι εγώ από τον Θεό έχω βγει με την ενανθρώπισή μου και έχω έλθει ανάμεσά σας. Είμαι ανάμεσά σας ως πρεσβευτής του Θεού, διότι και στον κόσμο που ήλθα δεν έχω έλθει από μόνος μου, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν καταλαβαίνετε και δεν εκτιμάτε όσα σας λέω με τη διδασκαλία μου και το κήρυγμά μου? Θα σας πω εγώ την αιτία. Δεν καταλαβαίνετε τη διδασκαλία μου, διότι δεν μπορείτε να την παρακολουθείτε με ενδιαφέρον και ευλάβεια εξαιτίας της κακίας και της διαφθοράς των ψυχών σας. Εσείς που καυχέστε ότι είστε παιδιά του Θεού, έχετε πατέρα τον διάβολο. Από αυτόν κατάγεστε και το δικό του χαρακτήρα και τα ιδιώματα κληρονομήσατε. Και όσα αμαρτωλά και φωνικά επιθυμεί ο πατέρας σας αυτός, αυτά και εσείς θέλετε και είστε αποφασισμένοι να κάνετε. Εκείνος, από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, ήταν φωνιάς του ανθρώπου και με το ψέμα του παρέσυρε τον άνθρωπο στην αμαρτία και το θάνατο. Και δεν μπορεί να σταθεί στην αλήθεια, διότι δεν υπάρχει μέσα του κανένας πόθος για την αλήθεια και καμία διάθεση να πει κάποτε την αλήθεια. Όταν λέει το ψέμα, το βγάζει από μέσα του. Λέει ψέματα, διότι είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους, ο πρώτος επινοητής και ο κύριος υποβολέας του. Εγώ όμως είμαι η φωνή της αλήθειας, και επειδή λέω την αλήθεια, γι' αυτό δεν με πιστεύετε εσείς που είστε παιδιά του ψεύτη διαβόλου. Ποιος από εσάς, εξετάζοντας και ελέγχοντας τη ζωή μου, μπορεί να αποδείξει ότι έχω κάνει έστω και την παραμικρή αμαρτία? Κανείς. Συνεπώς, ούτε ως ψεύτη μπορείτε να με κατηγορήσετε. Αλλά εάν λέω πάντοτε την αλήθεια, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από τον Θεό και απέκτησε με την άσκηση της αρετής πραγματική συγγένεια με το Θεό, ακούει με προσοχή και ενδιαφέρον τους λόγους του Θεού και τους εγκολπώνεται. Γι' αυτό εσείς αδιαφορείτε και δεν ακούτε τους λόγους του Θεού, διότι πνευματικώς δεν κατάγεστε από τον Θεό και δεν έχετε πραγματική συγγένεια με Αυτόν. Ύστερα λοιπόν από τον έλεγχο αυτό, του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Αφού τόσο περιφρονητικά εκφράζεσαι για τους Ισραηλίτες, καλά

διορθωθείτε, με χλεβάζετε και με βρίζετε. Εγώ όμως δεν ζητώ να δοξάσω τον εαυτό μου και γι' αυτό δεν με νοιάζει αν με χλεβάζετε. Υπάρχει ο Πατέρας μου, ο οποίος ζητά τη δόξα μου. Αυτός θα κάνει και την κρίση ανάμεσα σε μένα και στη δική σας απιστία και τυφλότητα.

στίχοι 51-59. Ύψιστες μαρτυρίες του Ιησού για τον εαυτό του. Απόπειρα λιθοβολισμού. Κατηγορηματικά σας βεβαιώνω ότι εάν κανείς τηρήσει και εφαρμόσει στη ζωή του το λόγο μου, δεν θα δει ποτέ με τα μάτια του τον πνευματικό και αιώνιο θάνατο που χωρίζει για πάντα τον άνθρωπο από τον Θεό και τον καταδικάζει στην αιώνια κόλαση. Μετά λοιπόν από τη νέα αυτή διακήρυξη του Ιησού, του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα πιστήκαμε τελείως ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ, όπως και οι προφήτες, ενώ τήρησαν το λόγο του Θεού πέθαναν. Και εσύ λες ότι αν κανείς τηρήσει το λόγο μου δεν θα πεθάνει ποτέ? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ, ο οποίος παρόλα αυτά πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Εσύ ποιος φαντάζεσαι ότι είσαι και πόσο μεγάλο θεωρείς τον εαυτό σου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν εγώ τιμώ και δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε, διότι εκείνοι που καυχόνται και επενούν μόνοι τους τον εαυτό τους γίνονται καταγέλαστοι. Για μένα όμως υπάρχει ο πατέρας μου, ο οποίος με δοξάζει με τα θαύματα που με τη δύναμή του ενεργώ. Και ο πατέρας μου είναι εκείνος ακριβώς για τον οποίον λέτε εσείς ότι είναι Θεός αποκλειστικά και μόνο δικό σας. Κι όμως δεν τον γνωρίσατε, διότι αγνοείτε και τη φύση του και την αγάπη του και το θέλημά του. Εγώ όμως τον γνωρίζω καλά, και εάν πω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι ψεύτης ίδιος με σας. Αλλά τον γνωρίζω καλά και ακριβώς γι' αυτό και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ, για τον οποίον καυχέστε ότι τον έχετε πατέρα, γεμάτος ελπίδα που τον γέμιζε με αφάνταστη χαρά, λαχταρούσε να δει τις ημέρες της ενανθρωπίσεώς μου, και τις είδε τώρα από τον τόπο της μακαριότητος όπου ζει και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμη και έχεις δει τον Αβραάμ που έζησε πριν από 2000 περίπου χρόνια?» Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Αληθινά σας λέω, προτού ακόμη να έλθει στην ύπαρξη ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω παντοτινά πριν από τους αιώνες». Μετά λοιπόν από την αποκάλυψη αυτή που έκανε για τον εαυτό του ο Ιησούς, οι Ιουδαίοι πήραν από τη γη πέτρες για να τις ρίξουν εναντίον του. Ο Ιησούς όμως με θαυμαστή θεϊκή επενέργεια χάθηκε από τα μάτια τους και βγήκε από το ιερό αφού πέρασε ανάμεσά τους απαρατήρητος και έφυγε έτσι χωρίς να φαίνεται σε αυτούς.

είπε ο Αββάς Ισίδωρος, οι μαθητευόμενοι πρέπει να αγαπούν σαν πατέρες τους αληθινά διδασκάλους και να τους φοβούνται σαν άρχοντες. Και μήτε η αγάπη να διώχνει τον φόβο, μήτε ο φόβος να αμαυρώνει την αγάπη.

Έλεγαν για τον Αβά Ισίδωρο ότι σαν πήγαν σε αυτόν κάποιοι αδελφοί, υποχωρούσε στα εσώτερα του κελιού και του έλεγαν οι αδελφοί: «Αβά, τι είναι αυτό όπου κάνεις?» Και έλεγε ότι και τα θηρία σώζονται καταφεύγοντας στις φωλιές τους, και αυτά τα έλεγε για την ωφέλεια των αδελφών.

Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες για τον Αβά Ιωάννη τον Πέρση ότι ήταν τόσο χαριτωμένος από τον Θεό ώστε έφτασε σε πολύ μεγάλη ακακία και αυτός έμενε στην Αραβία της Αιγύπτου. Δανείστηκε κάποτε από αδελφό ένα χρυσό νόμισμα και αγόρασε λινάρια για να εργαστεί. Και έρχεται ένας αδελφός παρακαλώντας τον και λέγοντας: «Χάρισέ μου, Αβά, λίγα λινάρια να πλέξω ρούχο για τον εαυτό μου». Και του έδωσε με τα χαράς. Πάλι άλλος έρχεται παρακαλώντας και αυτός: «Δώσ' μου λίγα λινάρια να φτιάξω ποδιά για τον εαυτό μου». Και του έδωσε και αυτού όμοια. Αλλά και άλλοι του ζήτησαν και τους έδινε πρόθυμα και με τα χαράς. Ύστερα έρχεται ο κύριος του νομίσματος θέλοντάς του. Του λέγει ο γέρον: «Πηγαίνω να σου το φέρω». Και μη έχοντας από πού να επιστρέψει το δάνειο, σηκώθηκε να πάει στον Αβά Ιάκωβο της Διακονίας για να τον παρακαλέσει να του δώσει το νόμισμα και να το επιστρέψει στον αδελφό. Πηγαίνοντας δε, βρήκε χρυσό νόμισμα κατά γης, αλλά δεν το άγγιξε. Και κάνοντας προσευχή, γύρισε στο κελί του. Και ήλθε ο αδερφός πάλι ενοχλώντας τον για το νόμισμα. Και του λέγει ο γέρον: «Εγώ πάντως φροντίζω». Και φεύγοντας πάλι βρήκε το νόμισμα κατά γης εκεί όπου ήταν και την άλλη φορά. Και κάνοντας πάλι προσευχή γύρισε στο κελί του. Και να έρχεται και τώρα ο αδελφός όπου τον ενοχλούσε. Και του λέγει ο γέρον: «Αυτή τη φορά θα σου το φέρω». Σηκώνεται λοιπόν πάλι και περνά από εκείνο τον τόπο όπου βρήκε ξανά το φλουρί στη θέση του. Κάνοντας δε προσευχή, το πήρε και ήλθε στον Αβά Ιάκωβο και του λέγει: «Αβά, καθώς ερχόμουν εδώ, βρήκα στο δρόμο αυτό το νόμισμα. Κάμε μου λοιπόν τη χάρη και κήρυξε στην περιοχή μήπως τινάς το έχασε και αν βρεθεί ο κατοχός του, δώσ' το του». Πήγε λοιπόν ο γέρον και επί τρεις μέρες κήρυξε και κανείς δεν βρέθηκε όπου να είχε το νόμισμα. Τότε λοιπόν ο γέρον λέγει στον Αβά Ιάκωβο: «Αφού λοιπόν κανείς δεν το έχασε, δώσ' το σε εκείνον τον αδελφό, γιατί του χρωστώ. Και καθώς ερχόμουν να πάρω από σένα αγάπη, το βρήκα». Και θαύμασε ο γέρον πως ενώ χρωστούσε και το βρήκε, δεν το πήρε ευθύς να το δώσει. Αλλά και τούτο ήταν σε αυτόν το θαυμαστό, ότι αν ερχόταν κανείς να του δανειστεί τίποτε, δεν το έδινε από μόνος του, αλλά έλεγε στον αδελφό: «Πήγαινε σήκωσε μόνος σου ό,τι χρειάζεσαι». Και αν του έφερνε το δάνειο, του έλεγε: «Άσε το πάλι στη θέση του». Και αν δεν του το γύριζε πίσω, τίποτα δεν του έλεγε.

Έλεγαν για τον Αβά Ιωάννη τον Πέρση ότι σαν εμφανίστηκαν στο κελί του μερικοί κακοποιοί, έφερε μπροστά τους λεκάνη και τους ζητούσε επίμονα να τους πλύνει τα πόδια. Και εκείνοι, νιώθοντας ντροπή, άρχισαν να μετανοούν.

Είπε κάποιος στον Αβά Ιωάννη τον Πέρση, «Τόσο κόπο κάμαμε για την βασιλεία των ουρανών, άρα πρόκειται να την κληρονομήσουμε?» Και είπε ο γέρο, «Εγώ πιστεύω ότι θα κληρονομήσω την Άνω Ιερουσαλήμ την απογραμμένη στους ουρανούς, γιατί αξιόπιστος είναι αυτός όπου υποσχέθηκε, και γιατί να απιστήσω? Φιλόξενος σαν τον Αβραάμ έγινα, πράος σαν τον Μωυσή, άγιος σαν τον Ααρών, υπομονετικός σαν τον Ιώβ, ταπεινόφρον σαν τον Δαβίδ, ερημίτης σαν τον Τίμιο Πρόδρομο, πενθικός σαν τον Ιερεμία, διδάσκαλος σαν τον Παύλο, πιστός σαν τον Πέτρο, σοφός σαν τον Σολομώντα, και πιστεύω σαν τον Ληστή ότι εκείνος όπου μου τα χάρισε αυτά από την δική του αγαθότητα και την βασιλεία θα μου παράσχει.

Έλεγαν για τον μικρό Ιωάννη τον Φιδαίο, τον μαθητή του Αβά Αμώη, ότι 12 έτη έκαμε υπηρετώντας τον γέροντα όταν ασθενούσε, και μαζί του ήταν καθήμενος στο στροσίδι, και ο γέρον αδιαφορούσε γι' αυτόν. Και ενώ εκείνος κοπίασε πολύ μαζί του, ποτέ δεν τον άκουσε να του πει «Ήθε να σωθείς». Και όταν έμελε να τελευτήσει και κάθονταν οι γέροντες γύρω του, του έπιασε το χέρι και του λέγει τρεις φορές «Ήθε να σωθείς». Και τον παρέδωσε στους γέροντες λέγοντας «Αυτός άγγελος είναι και όχι άνθρωπος».

Λέγανε για τον Αβά Ιωάννη, τον μαθητή του Αβά Παύλου, ότι είχε μεγάλη υπακοή. Ήταν δε σε ένα τόπο μνήματα και μια Ίαινα κατοικούσε εκεί. Είδε λοιπόν ο γέρον γύρω εκεί σβουνιές βοδιών και λέγει στον Ιωάννη να πάει και να του τις φέρει. Και εκείνος του είπε: «Και τι να κάνω, Αβά, με την Ίαινα?» Ο δε γέρον αστειευόμενος είπε: «Εάν έλθει κατ' επάνω σου, δέσε τη και φέρε την εδώ». Πήγε λοιπόν ο αδελφός εκεί, καθώς έπεφε το βράδυ, και να, ήλθε η Ίαινα κατ' επάνω του. Αλλά αυτός, σύμφωνα με τα λόγια του γέροντος, όρμησε να την πιάσει. Και έφυγε η Ίαινα και κυνηγώντας την έλεγε: «Μήνε, ο Αβάς μου είπε να σε δέσω». Και την έπιασε και την έδεσε. Θλιβόταν δε ο γέρον και καθόταν περιμένοντάς τον. Και νάτος, έρχεται έχοντας την Ίαινα δεμένη. Βλέποντας ο γέρον θαύμασε, αλλά θέλοντας να τον ταπεινώσει, τον χτύπησε λέγοντας: «Ανόητη, σκυλή ανόητο μου έφερες εδώ». Την έλυσε δε ευθύς ο γέρον και την άφησε να φύγει.

Πήγε κάποτε ο Αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος σε κοινόβιο και είδε κάποιον αδελφό όπου είχε πέσει σε σφάλμα και τον κατέκρινε. Αλλά μόλις βγήκε στην έρημο, ήρθε ο άγγελος Κυρίου και στάθηκε μπροστά στην θύρα του κελιού του λέγοντας «Δεν σου επιτρέπω να εισέλθεις». Εκείνος δε παρακαλούσε λέγοντας «Τι σημαίνει αυτό». Και αποκρίνεται ο άγγελος και του λέγει «Ο Θεός με έστειλε λέγοντας «Πες του που προστάζεις να βάλω τον σφαλμένο αδελφό που έκρινες». Και ευθύς μετενόησε λέγοντας «Αμάρτησα, συγχώρησέ με». Και είπε ο άγγελος «Σήκω, σε συγχώρησε ο Θεός και φυλάξω από εδώ και πέρα να μην κρίνεις κανέναν πριν ο Θεός τον κρίνει».

Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθαμε σε αυτή την ημέρα του Σταυρού, καθώς σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη της φανέρωσης του Σταυρού στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και μετά από εκεί ο Σταυρός από όργανο μαρτυρίου έγινε σύμβολο νίκης και ανάστασης. Έγινε. Ή απλώς είναι ένα ωραίο διακοσμητικό για το λαιμό μας, σε χρυσό, ασημένιο, όχι μπρούτζινο δεν είναι τόσο, σε ευγενή τέλος πάντων μέταλλα. Είναι ένα κόσμημα ή σημαίνει κάτι άλλο. Ίσως αυτή η μέρα σήμερα να είναι μια μέρα προσδιορισμού του Σταυρού. Θέλω να σας αναφέρω λοιπόν κάποιες κοινέ θέσεις που αποτέλεσαν και το έναυσμα για αυτή την εκπομπή. Χθες πήγαμε μια βόλτα με τη γυναίκα μου στην παραλία, στο Βόλο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι παντού ήταν η πόλη ζωσμένη με αστυνομικούς. Ομάδες μπροστά στη μεταμόρφωση, στα στενά γύρω από τη μεταμόρφωση. Δεν ήξερα τι έγινε. Και δεν ήθελα να ρωτήσω τους αστυνομικούς. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Μετά το βράδυ έμαθα για αυτή την είσοδο κάποιων συνανθρώπων μας, που οι περισσότεροι τους είπαν μπαχαλάκηδες, αριστερούς, βρωμιάριδες κτλ. Γιατί εύκολα βγάζουμε χαρακτηρισμούς. Μετά πηγαίνοντας πάλι είδα ένα άλλο φαινόμενο. Δύο παιδιά που δεν ήταν παιδιά, ήταν περνάντα φοιτητές, σε δύο πατίνια, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, πήγαιναν δίπλα-δίπλα και κουβέντιαζαν. Φυσικά δεν φορούσαν κράνη, έτσι δεν υπάρχει η έννοια του κράνους, και κουβέντιαζαν σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι πίσω από αυτούς. Επειδή εγώ ξέρω τι σημαίνει ασταθής ισορροπία, και λέω ότι εγώ ξέρω γιατί απλά κάνω ποδήλατο, δεν είμαι ότι είμαι σοφός, δεν πέρασα, παρόλο ότι είχα δει κύκλο κι εγώ, δεν πέρασα από ανάμεσά τους. Είδα όμως αμέσως μετά να ακολουθεί ένα μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα σχεδόν σύριζα από αυτούς. Και εκείνο το οποίο βλέπεις γενικότερα είναι ότι εδώ τουλάχιστον στην πόλη μας οι νόμοι τηρούνται κατά το δοκούν, όπως νομίζει ο καθένας. Και έτσι λοιπόν είπα σήμερα αυτή την ημέρα να την αφιερώσω σε μια κεντρική έννοια της Αγίας Γραφής, όλης της Αγίας Γραφής, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Πού είναι το δίκαιο? Α, θα πρέπει να πω ότι παρατήρησα και στις ειδήσεις το άλλο. Έναν άνθρωπο 54 χρονών να σκοτώνει ένα παιδί 20 χρονών επειδή ήταν οδηγός στο ίδιο αυτοκίνητο που σκοτώθηκε ο γιος του στην Κρήτη, όπου οι περιπτώσεις αυτοδικίας πλέον είναι κάτι το δεδομένο. Και ήθελα να δω λίγο αυτή την έννοια και να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και μέσα μου τι είναι αυτό το δίκαιο, τι είναι αυτή η δικαιοσύνη, βρε παιδιά.

πρώτα στην Αγία Γραφή. Γιατί η πηγή της έννοιας του δικαίου είναι η Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή λοιπόν η έννοια του δικαίου δεν είναι μια νομική ορολογία, αλλά είναι ένας πυλώνας, και μάλιστα ένας από τους κεντρικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και την κτήση. Στο εβραϊκό κείμενο υπάρχει ο όρος τσεντακά. Τι σημαίνει αυτό? Δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι διάβασα δεν αναφέρεται στην τυφλή εφαρμογή ενός κώδικα, αλλά δικαιοσύνη θεωρείται η πιστότητα σε μια σχέση. Δηλαδή δικαιοσύνη είναι το να είναι κάποιος πιστός, δηλαδή να έχει εμπιστοσύνη σε κάποιον άλλον, δηλαδή στο Θεό. Όταν ο Θεός ενεργεί δικαίως, σημαίνει ότι είναι πιστός στην Διαθήκη. Η Διαθήκη τι είναι? Συμφωνία. Ο Θεός υπογράφει συμφωνία και οι άνθρωποι επικυρώνουν τη συμφωνία. Δηλαδή είναι μια πράξη δικαίου. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν ήταν μια πράξη, ο Μωσαϊκός, δηλαδή μιλάμε το δεκάλογος του Μωυσή, δεν ήταν μια πράξη μιας προτροπής. Ήταν μια συμφωνία που υπογράφηκε από το Θεό και από τους ανθρώπους. Θα μου πεις, α, ποιους ανθρώπους? Το υπέγραψαν οι Ισραηλίτες. Ξεχνάσαμε ένα πράγμα. Για το Θεό όλη η ανθρωπότητα είναι ένα. Αν επιλέγει να συνομιλήσει στα χρόνια εκείνα με το Θεό του Ισραήλ, είναι γιατί μόνον με αυτόν μπορεί να συνομιλήσει. Γιατί απλά οι άλλοι δεν δέχονταν τέτοιου είδους συνομιλία. Αλλά ο Θεός δεν συνομιλεί με έναν λαό. Δεν έχει ο Θεός σύνορα. Ο Θεός συνομιλεί με τον άνθρωπο. Και άνθρωπος στην αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης είναι το σύνολο της ανθρωπότητας. Όταν βλέπει δηλαδή τον Αδάμ και την Εύα, ο Θεός τους ονομάζει άνθρωπο. Οι προφήτες όπως ο Αμός, ο Ισαΐας, συνδέουν άρρηκτα το δίκαιο με την προστασία των αδυνάτων. Οι κρίσεις και η δικαιοσύνη δεν αφορούν τα δικαστήρια μόνο, αλλά αφορούν τη μέρημνα για τη χείρα, για το ορφανό, για τον ξένο. Η απουσία κοινωνικής δικαιοσύνης, οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής δικαιοσύνης, καθιστά τη λατρεία προς το Θεό κενή περιεχομένο. Άμα διαβάσουμε στον Ισαΐα, στο πέμπτο Ευαγγέλιο όπως λέγεται, είναι ο ίδιος ο Θεός που μιλάει και λέει, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας, βαρέθηκα τα θυμιάματά σας, βαρέθηκα να σας ακούω να με εξυπνείτε με λόγια που δεν καταλαβαίνετε. Θρησκεία πραγματική είναι το δίκαιο. Θρησκεία πραγματική είναι να ελαφρύνετε τη σχήρα στον πόνο του αδύναμου την αδυναμία. Αυτά λέει ο Ισαΐας. Και δεν μιλάμε για μια άλλη γραφή, μιλάμε για αυτήν τη γραφή την οποία έχουμε. Αυτήν την οποία έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Η Θεία Δικαιοσύνη δεν είναι μια ιδιότητα τιμωρίας, αλλά είναι μια ενέργεια του Θεού που αποκαθιστά την τάξη στον κόσμο. Ο Θεός είναι δίκαιος επειδή σώζει και ελευθερώνει. Μετά τον Απόστολο Παύλο, η έννοια του δικαίου παίρνει μια, πώς να το πούμε, διαφορετική, όχι, μετατοπίζεται λίγο. Εδώ το δίκαιο πρέπει, εδώ το δίκαιο σταματάει να είναι κατόρθωμα του ανθρώπου μέσω της στήρησης του νόμου και γίνεται δώρο. Αλλά πάλι δίκαιο όμως.
Δηλαδή το δίκαιο γίνεται δώρο. Ο άνθρωπος, ο κατά Χριστόν, αυτός που ζει κατά Χριστόν, δεν έχει τον νόμο επειδή τον έχει ενσωματώσει τον νόμο. Δηλαδή ο χριστιανός δεν χρειάζεται να του πει ο νόμος να σταματήσει στο κόκκινο το φανάρι. Το καταλαβαίνει από μόνος του και θα δώσει την προτεραιότητα ακόμα και σε αυτόν που δεν έχει δικαίωμα να την πάρει. Και αυτό έρχεται μέσω της χάρης. Δηλαδή, κατά τον Παύλο, η δικαιοσύνη πλέον ενσωματώνεται στον άνθρωπο. Ο χριστιανός είναι αυτόματα και δίκαιος άνθρωπος. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος δικαιούται, δηλαδή γίνεται δίκαιος, όχι γιατί είναι αναμάρτητος, αλλά επειδή ο Θεός τον αποδέχεται μέσω της πίστης στο Χριστό. Άρα παίρνει την ιδιότητα του Θεού που είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού πλέον εκδηλώνεται ως μία αγάπη που συγχωρεί και κάνει καινούριο, ανακαινίζει αυτόν τον φθαρμένο άνθρωπο. Στην επιτόρου στο ομιλία έχουμε μια ριζοσπαστική αντίληψη της δικαιοσύνης. Ο Χριστός επαναπροσδιορίζει το δίκαιο και λέει: «Εάν μη περισσεύσει μόν η δικαιοσύνη πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων», δηλαδή τι λέει, εάν η χριστιανική δικαιοσύνη πρέπει να ξεπεράσει το γράμμα του νόμου και να φτάσει στην εσωτερική καθαρότητα και στην αγάπη προς τον εχθρό. Είναι μια δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη του Χριστού, που δεν ζητά το δικό της δίκαιο, αλλά προσφέρεται ως αγάπη. Είναι η υπέρβαση ακόμα της δίκαιο. Είναι όπως ο μακάριος είναι αυτός που είναι ο υπέρτατος βαθμός ευτυχίας, έτσι και η δικαιοσύνη του Χριστού είναι η υπέρτατη μορφή δικαιοσύνης.

Είναι, πρέπει να σημειώσουμε ότι στη γραφή ο δίκαιος άνθρωπος δεν είναι ο αλάνθαστος, αλλά είναι εκείνος που, είναι, που έχει προσανατολίσει τη ζωή του προς το θέλημα του Θεού. Όταν λέμε μετάνοια, μιλάμε για προσανατολισμό. Ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει, η μετάνοια είναι συνεχής, γιατί ο αποπροσανατολισμός είναι συνεχής. Ξεκινάμε το πρωί να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το πρόγραμμα, να είμαστε εκείνο, να φτάσουμε στην ώρα μας. Αυτό μας φαίνεται καλό. Μια χαρά, τι, να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Είναι όμως εκτός του προσανατολισμού του Θεού. Βάζετε πρώτα το Θεό και μετά όλα τα άλλα. Είναι αυτό που ο λαός μας πάρα πολύ απλά έλεγε, χωρίς να το εννοούσε όμως, έτσι. Πρώτο Θεός. Εγώ ναι, θα σηκωθώ στις 9 η ώρα και πρέπει να είμαι στις, πρέπει να είμαι οπωσδήποτε 9.30 ώρα, πρέπει να είμαι εκεί, πρώτο Θεός. Αυτό που το έλεγε και οι παλιότεροι το πιστεύανε κιόλας. Σήμερα δεν το πιστεύουμε. Τη χρησιμοποιούμε την έκφραση γιατί την έχουμε μάθει. Δηλαδή, αν στην κοσμική δικαιοσύνη το κέντρο είναι η ποινή, στη βιβλική δικαιοσύνη το κέντρο είναι η αποκατάσταση. Έτσι. Είναι μια έννοια που φεύγει από την ηθική τάξη και φτάνει πλέον στην πραγματική ελευθερία του προσώπου, όχι να επιλέγει αλλά να είναι. Δηλαδή ο χριστιανός και όλη η πορεία, αν το θέλετε, της Αγίας Γραφής δείχνει πως ο άνθρωπος ενσωματώνει πρώτα τη δικαιοσύνη δια του νόμου και φτάνει πλέον να την αναλαμβάνει ως πραγματικότητα της Θείας Χάρης, αλλάζοντας τον οντολογικά. Πάμε να δούμε τώρα την έννοια του δικαίου στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι, τι σημαίνει η έννοια του δικαίου? Σήμερα το ξέρουμε ότι η έννοια του δικαίου είναι το θεμέλιο της κοινωνικής συμβίωσης. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα τεράστιο πεδίο αντιπαράθεσης και στη νομική επιστήμη και στην πολιτική φιλοσοφία. Σίγουρα στον κόσμο τον οποίο ζούμε η δικαιοσύνη δεν είναι πλέον μια πράξη, τάξη που έρχεται από το Θεό, αλλά έτσι είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα κανόνων. Και τι στοχεύει? Στοχεύει οι άνθρωποι να ισορροπούν μεταξύ ελευθερίας και ισότητας. Το δίκαιο είναι το σύνολο, όπως γράφει ο ορισμός, το σύνολο των γραπτών κανόνων που επιβάλλονται από το κράτος. Είναι το δέον γενέστε που έχει θεσμοθετηθεί. Η δικαιοσύνη είναι η ηθική αξία. Είναι το ιδανικό. Είναι το πλατωνικό, το πλατωνικό ιδανικό. Όταν ο Πλάτωνας έλεγε ιδέες, έλεγε ότι υπάρχει ο άνθρωπος και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή δεν είναι όμορφος. Γιατί τι έχουμε στο μυαλό μας? Έχουμε στο μυαλό μας την απόλυτη ιδέα του καλού και του ωραίου ανθρώπου και συγκρίνουμε αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν το δίκαιο είναι οι γραπτοί κανόνες, η δικαιοσύνη είναι μια πλατωνική ηθική αξία, ένα ιδανικό. Συχνά λέμε ότι ένας νόμος είναι άδικος, έτσι. Τι λέμε ουσιαστικά? Δείχνει ότι το δίκαιο δεν ταυτίζεται πάντα με τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ο κριτής του δικαίου, όπως κάθε γενική έννοια είναι κριτής του μερικού. Έτσι. Στη σημερινή θεωρία η δικαιοσύνη αναλύεται σε τρεις κυρίως άξονες: η διαναμετική δικαιοσύνη αφορά με τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μοιράζει τους πόρους, τα αγαθά και τα βάρη. Υπάρχει η διορθωτική δικαιοσύνη που εστιάζει στην αποκατάσταση μιας ζημιάς ή μιας αδικίας. Είναι ο τομέας του αστικού και ποινικού δικαίου. Άχα μακάρι εδώ τον φίλο μου τον Κυριάκο τον Παπαγεωργίου, αλλά και άλλους νομικούς βέβαια, να μην αδικό, να μας τα πει. Αυτά τα διαβάσα κι εγώ.
Είναι λοιπόν ο τομέας του αστικού και ποινικού δικαίου, η διορθωτική δικαιοσύνη, όπου το δικαστήριο παρεμβαίνει για να ισοφαρίσει την πλάστηγα που έγειρε λόγω μιας παράνομης πράξης. Και υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σύγχρονη απέτηση που έχουμε ως άνθρωποι να έχουμε ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεπιθήσεων. Εδώ το δίκαιο πάβει να είναι τυφλό και προσπαθεί να δει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά για να προσφέρει πραγματική ισότητα. Γιατί κάθε άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον.

Σήμερα η έννοια του δικαίου θα έλεγε κανείς ότι δοκιμάζεται. Δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν αυτό οι κλασικοί νομικοί. Ίσως να το είχαν φανταστεί οι νομικοί των αυτοκρατοριών. Αν δει κανείς πώς έφτιαξε ο Ιουστινιανός, ο Μέγας Ιουστινιανός, τις νεαρές, που πάνω σε αυτές βασίζεται εν ολίγης όλο το δίκαιο το οποίο υπάρχει σήμερα, θα καταλάβω ότι ήταν μια προσπάθεια ενός κοινά αποδεκτού δικαίου από όλες τις επαρχίες της αυτοκρατορίας. Σήμερα έχουμε την ένταση ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και στο εθνικό δίκαιο. Ας πούμε, πώς αποδίδει η δικαιοσύνη σε περιπτώσεις πολυεθνικών εγκλημάτων ή ας πούμε μιας περιβαλλοντικής καταστροφής που επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Η εμφάνιση του διεθνούς δικαίου προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, αλλά προσκρούει στην εθνική κυριαρχία. Σήμερα στον κόσμο που ζούμε πλέον μπορούμε να κάνουμε λόγο και για αλγοριθμική δικαιοσύνη. Μπορεί ένας αλγόριθμος να είναι δίκαιος? Το δίκαιο τώρα καλείται να προστατεύσει τον άνθρωπο από την ίδια του την τεχνολογική εξέλιξη. Προσωπικά δεδομένα, βιοηθική, δείχνοντας ότι τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα πλέον. Είπα πολλές φορές ότι ο κόσμος που ζούμε δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο που ήταν πριν από 40 χρόνια ή 30 χρόνια. Υπάρχει και το δίκαιο των κρίσεων, όπου σε περιπτώσεις πανδημιών ή ας πούμε περιπτώσεις οικονομικών καταρρεύσεων, βλέπουμε συχνά τη δικαιοσύνη να υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη ή την ασφάλεια. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας είναι το μεγάλο στίχημα της εποχής.

Αν δηλαδή μπορούμε να πούμε σήμερα, να πούμε, να δώσουμε ένα ροϊσμό για τη δικαιοσύνη σήμερα, θα μπορούσε να ήταν η διαρκής προσπάθεια οργάνωσης της κοινωνίας με τρόπο που να αναγνωρίζεται η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Το δίκαιο είναι το εργαλείο, αλλά η δικαιοσύνη είναι ο προορισμός.

Αν πάρουμε τώρα, ειδικά γιατί μιλήσαμε γενικά για το δίκαιο σε όλο τον κόσμο και τις εντάσεις που γίνονται, αν πάμε στην Ευρώπη, η αντίληψη του δικαίου δηλαδή στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες οικογένειες. Υπάρχει το υπηρετικό δίκαιο που κυριαρχεί στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία. Εδώ ο νόμος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Τα πάντα βασίζονται σε γραπτούς κώδικες. Αστικός, ποινικός. Και ο δικαστής είναι το στόμα του νόμου. Και η ερμηνεία του πρέπει να περιορίζεται αυστηρά, πάνω στα κείμενα. Είναι πάνω σε κείμενα δηλαδή. Υπάρχει και το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Ισχύει κυρίως στην Ιρλανδία και στο Ορμένο Βασίλειο, που ήταν προ-Brexit βέβαια. Εδώ το δίκαιο δεν βρίσκεται στα βιβλία των νόμων, όσο στις δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή στα δεδικασμένα. Δηλαδή το δίκαιο πλάθεται μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων από τις υποθέσεις του παρελθόντος. Γι' αυτό ακούτε κάποιες παράξενες πηγές. Πήγε κάποιος, ας πούμε, και έκανε μια απόπειρα βιασμού. Ωραία. Θα πρέπει να υπηρετήσει ένα οικοτροφείο θηλαίων επί ένα χρόνο. Εθελοντικά. Ή ξέρω εγώ, κάποιος πήγε να κλέψει, προσπάθησε να κλέψει κάποιον ηλικιωμένο. Του επιβάλλεται ποινή να πάει μέσα σε ένα γυροκομείο και επί ένα χρόνο να προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη επανάσταση στην Ευρώπη είναι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για διεθνές δίκαιο, αλλά για μια νέα ένομη τάξη. Με δύο βασικές αρχές. Πρώτη αρχή, η αρχή της υπεροχής. Αν ένας εθνικός νόμος, παραδείγματος χάρη ένας ελληνικός νόμος, έρχεται σε σύγκρουση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ο εθνικός νόμος υποχωρεί. Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάνω από τα εθνικά συντάγματα σε θέματα κοινής πολιτικής. Μια δεύτερη βασική αρχή είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Ο πολίτης μπορεί να επικαλεστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο απευθείας στα δικά του εθνικά δικαστήρια, χωρίς να περιμένει το κράτος να ψηφίσει έναν άλλο.

πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αλλάξουν νόμους για τη θρησκευτική ελευθερία, για τα δικαιώματα των κρατουμένων, την ελευθερία του τύπου και βέβαια τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η Ευρώπη εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη κρίση. Πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Ο όρος κράτους δικαίου σημαίνει ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ούτε πρωθυπουργός, ούτε κυβέρνηση, ούτε κανένας. Και εδώ βλέπουμε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των Βρυξελών και χωρών όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, όπου το ζήτημα είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όταν η πολιτική εξουσία προσπαθεί να ελέγξει τους δικαστές, τότε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Γιατί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι τα δικαστήρια παντού είναι ανεξάρτητα. Πάμε λοιπόν και στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα, αχ, τι ωραία χώρα. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα η δικαιοσύνη, το δίκαιο είναι ένα κράμα. Κράμα αρχαιοελληνικής κληρονομιάς, βυζαντινού δικαίου, σύγχρονου δυτικού φιλελευθερισμού. Όλα αυτά λουσμένα μέσα σε μια ορθόδοξη παράδοση που παραμεινεύεται πάντα. Το σύνταγμά μας, που κάποια στιγμή έλεγα να το μελετήσουμε, το σύνταγμα, δεν το ξέρουμε για αυτό το λόγο. Το σύνταγμά μας ξεκινά εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Γεγονός που δείχνει ότι έχουμε, αυτό είναι το σύνταγμα έτσι, είναι αυτό το σύνταγμα το οποίο πολέμησε ο Μακρυγιάννης. Και αυτό το σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης αυτής της χώρας, όπως κάθε χώρας. Δείχνει αυτή τη βαθιά ιστορική σύνδεση κράτους και εκκλησίας. Δεν είναι μια σύνδεση η οποία, όπως σήμερα αναφέρεται επιδερμικά, τι η εκκλησία και τι κάνει και αυτό. Είναι μια σύνδεση ουσιαστική διαμόρφωσης ταυτότητας. Αυτή η σύνδεση δημιουργεί και μια σύγχυση. Πολλοί θεωρούν ότι ο νόμος του κράτους πρέπει να ταυτίζεται με το θρησκευτικό νόμο. Και εδώ ακριβώς γεννιέται η ένταση. Και εκείνο το οποίο έχουμε σε αυτή την ένταση, έχουμε τη λαϊκή αίσθηση περί δικαίου, που πάρα πολύ συχνά συγκρούεται με την τυπική νομιμότητα, οδηγώντας στο χάος.

Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό για μας τους Έλληνες είναι η παραμόρφωση που κάνουμε στην Αγία Γραφή, γιατί δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε. Και πρέπει να το ομολογήσουμε στιγνά. Δεν τη γνωρίζουμε. Δηλαδή, η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πατέρες, η Εκκλησία, που είναι, βέβαια είναι ο Χριστός ως πρόσωπο, αλλά φυσικά ένας άνθρωπος με την πνευματικότητα που διαθέτει δύσκολα πλησιάζει στην αγάπη του Χριστού. Είναι εφικτό μετά από πολλή άσκηση και μετά από πολύ κόπο, αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος παραδεχόμενος κάποια πράγματα ξαφνικά να φτάσει στην αγάπη του Θεού. Άρα τι του μένει? Ένα γραπτό κείμενο το οποίο λέγεται Αγία Γραφή. Και πάμε στην παρερμηνεία, στην παραμόρφωση. Η πιο συχνή παραμόρφωση είναι αυτό που έκαναν οι Φαρισαίοι, ο νομικισμός. Και όποτε διαβάζετε Φαρισαίους στην Αγία Γραφή, αναφέρεται σε εμάς. Είναι η μετατροπή του βιβλικού μηνύματος σε ένα κατάλογο από πρέπει και μη. Ενώ η Γραφή μιλά για τη δικαιοσύνη ως απελευθέρωση

αφιέρωση, ως αγάπη στην ελληνική πραγματικότητα, χρησιμοποιείται για καταπίεση, για ενοχοποίηση και για κοινωνικό έλεγχο. Και ο νόμος της αγάπης, που είναι ο νόμος που διαπερνά όλη τη γραφή, παραμορφώνεται σε ένα νόμο τιμωρίας. Ένα άλλο το οποίο κάνουμε, συνήθως λέμε αυτός είναι αιρετικός, αυτή είναι αιρετική, αλλά αυτή η αίρεση είναι το πιο, και όταν η Εκκλησία έφτιαχνε τις αντιαιρετικές επιτροπές και έκανε αντιαιρετικό αγώνα, η πρώτη Εκκλησία δεν αναφερόταν σε πράγματα που συνέβαιναν στον κόσμο, σε εκτός Εκκλησίας, αναφερόταν σε αιρέσεις που γίνονταν μέσα στην Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, απομονώνουμε εδάφια για να δικαιολογηθούν εθνικιστικές, ρατσιστικές ή ακόμα αντιλήψεις οπισθοδρομικές. Για παράδειγμα, η βιβλική έννοια της υπακοής στις αρχές. Ρωμαίοι, επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 13. Έχει ιστορικά παραμορφωθεί για να επιβάλλει μια παθητική στάση απέναντι στην αδικία. Ενώ το προφητικό κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης, όλης της Παλαιάς Διαθήκης, είναι κατεξοχήν επαναστατικό απέναντι στην αυθαιρεσία των ισχυρών. Διαβάστε τον Ισαΐα, διαβάστε τον Αμός, τον Ιερεμία, τους προφήτες. Στην ελληνική σκέψη, στην άρχαιο ελληνική σκέψη, από την Αντιγόνη του Σοφοκλή μέχρι σήμερα, υπάρχει η ιδέα ότι εάν ένας νόμος είναι άδικος, ο άνθρωπος οφείλει να υπακούσει σε έναν ανώτερο, άγραφο νόμο. Στην Αγία Γραφή αυτή η παραμόρφωση συμβαίνει όταν ξεχνάμε ότι ο Χριστός ήρθε να εκπληρώσει τον νόμο, καταργώντας ακριβώς αυτή τη στήρα προσκόλληση στο γράμμα. Πόσες φορές μιλάει για την υπέρβαση του νόμου ή πηγαίνει ακόμα πιο σκληρά στην προαίρεση του ανθρώπου πριν φτάσει να δημιουργήσει ένα νομικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα βλέπουμε συχνά το αντίθετο, μια αιμονή στον τύπο που σκοτώνει την ουσία. Έχουμε φτάσει δηλαδή να γίνουμε πιο σχολαστικοί από τον Ακινάτη. Η δικαιοσύνη μετά γίνεται δικαιωματισμός, γίνεται θρησκοληψία, χάνοντας το κέντρο. Ποιο είναι το κέντρο της δικαιοσύνης? Το κέντρο της δικαιοσύνης είναι το πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος. Εάν κάποιος προσκοληθεί στον νόμο χωρίς τον άνθρωπο, τότε όλη η έννοια της δικαιοσύνης που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή καταραίει. Είπαμε, αυτή η παραμόρφωση πηγάζει κυρίως από την έλλειψη της μελέτης της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή, αν διαβάζεται, που δεν διαβάζεται, διαβάζεται αποσπασματικά. Στην Παλαιά Διαθήκη που έχουν ακούσει κάποιες διηγήσεις στο κατηχητικό, λανθασμένες, τουλάχιστον εγώ έτσι τις έζησα όταν ήμουν μικρός. Βλέπουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έναν εκδικητικό Θεό, αγνοώντας ότι το δίκαιο εκεί ήταν η προστασία του κάθε κοινωνικά αποκλεισμένου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, το έζησα αυτό, γιατί είμαι περίεργος τύπος, όπως καλά με χαρακτηρίζουν πάρα πολύ. Διάβαζα. Ήταν ένα κακό πράγμα αυτό το πράγμα. Διάβαζα. Και ήρθα πάρα πολύ νωρίς σε επαφή με τον Ισαΐα. Και πηγαίνοντας στη γειτονιά εκεί έβλεπα ανθρώπους που ήταν αποκλεισμένους και πήγαινα και τους έβλεπα εγώ. Δεν ήξερα τι να κάνω κιόλας. Μικρό παιδί μου, δεν ήξερα. Και πηγαίνω στον ιερέα να του πω, συγγνώμη, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι? Και μου λέει, δεν είναι αυτή η δουλειά της Εκκλησίας. Και εκεί χάζεψα.
Δεν είχε άδικο, δεν είχε και δίκιο. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Στην Καινή Διαθήκη η δικαιοσύνη του Θεού εκλαμβάνεται ως δικαστική απόφαση. Βλέπετε, ας πούμε, οι γυναίκες να μην φορούν μαντήλια, να μην μιλάνε, ξέρω. Ενώ στην πραγματικότητα όλη η Καινή Διαθήκη είναι η νίκη επί του θανάτου, η νίκη επί της φθοράς, η νίκη επί της πτώσης, η νίκη επί της αδικίας, ουσιαστικά. Να κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και πάμε να δούμε πώς αισθάνεται σε γενικές γραμμές αυτό ο Έλληνας στη δικαιοσύνη.

Αφιερωμένη λοιπόν στο δίκαιο σήμερα, νομίζω ότι το οφείλαμε να κάνουμε μια εκπομπή. Το οφείλα στον εαυτό μου ουσιαστικά να κάνουμε μια εκπομπή για να ξεκαθαρίσουμε, ίσως να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν είμαι και τόσο ικανός. Είπα, όλες αυτές οι εκπομπές είναι μια προσπάθειες, έτσι, προσπάθειες. Κάποιες προσπάθειες να προσεγγίσουμε κάποιες έννοιες, τις οποίες δεν τις προσεγγίζουμε εύκολα. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Αν πάμε τώρα στον Έλληνα, στο μέσο Έλληνα, εκείνο το οποίο διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει μια χαοτική κατάσταση ανάμεσα στο «έχω δίκιο» και στο «είμαι νόμιμος». Ο Έλληνας αισθάνεται ότι ο νόμος είναι συχνά ένας ξένος που επιβλήθηκε από το κράτος. Και αυτό έχει, ξέρω εγώ, έχει μια ιστορία, έτσι. Ας πούμε, θεωρούμε το δημόσιο χώρο ότι δεν είναι δικό μας. Ο Έλληνας, ας πούμε, θεωρεί δικό του το σπίτι του, ενώ ο δημόσιος χώρος ανήκει στους Οθωμανούς, στους Βαβαρούς. Γι' αυτό το βρωμίζουμε. Έτσι, γι' αυτό βρωμίζουμε τα πάντα. Λοιπόν, ενώ θεωρούμε το δικό μας το χώρο ότι πρέπει να είναι καθαρός. Δηλαδή θεωρούμε δικό μας μόνο την ιδιοκτησία μας. Το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε και για τον νόμο. Ο νόμος είναι κάτι που μας το επέβαλαν αυτοί οι ξένοι, η κυβέρνηση, η πολιτική, όπως τη λένε, οι απατεώνες. Γιατί για μας είναι όλοι οι απατεώνες, οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι, οι ζαχαροπλάστες, οι ξενοδόχοι, όλοι, εκτός από μένα. Μόνο εγώ δεν είμαι απατεώνες. Εγώ είμαι απόλυτα σωστός. Δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός. Αυτή είναι η αντίληψη την οποία έχουμε. Αυτή η διάσταση όμως, αυτή η αντίληψη, τι κάνει? Οδηγεί τον άνθρωπο να αισθάνεται δικαιωμένος ακόμα και όταν παρανομεί. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα βιώνεται ως συναίσθημα, όπως και τα περισσότερα πράγματα. Δεν βιώνεται ως λογική διεργασία. Υπάρχει από την άλλη μεριά και ένα διάχυτο συνέστημα ανασφάλειας. Αισθάνεται ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά μερικές φορές υποψιάζεται, ή μάλλον είναι σίγουρη, ότι κρυφοκοιτάζει προς το μέρος των ισχυρών. Το πρώτο αρνητικό σημάδι τον οποίο βλέπουμε είναι η καθυστέρηση. Το γεγονός ότι μια υπόθεση μπορεί να κρατήσει χρόνια μεταφράζεται ως άρνηση δικαιοσύνης. Από την άλλη, αισθάνεται ότι ο νόμος είναι ένας ιστός αράχνης, ο οποίος αυτός ιστός αράχνης κάνει ό,τι ο ιστός αράχνης, δηλαδή πιάνει τις μικρές μύγες. Αυτό γεννά μια μόνιμη οργή, η οποία εκτονώνεται σε διάφορα πράγματα, στον κινησμό, στην έντονη κριτική. Αισθανόμαστε ακόμα σαν τους αρχαίους Έλληνες τη δικαιοσύνη με όρους αρχαιοελληνικούς, ύβρις και νέμεσης. Δηλαδή, περιμένει μια θεία δίκη ή ιστορική δικαίωση. Όταν, ας πούμε, ο Έλληνας δει, ας πούμε, την παραμόρφωση του βιβλικού νοήματος, δηλαδή όταν η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την τιμωρία και όχι με την αγάπη, τότε απογοητεύεται. Αισθάνεται ότι το δίκαιο του Θεού είναι φιλότιμο και ελεήμον, ενώ το δίκαιο των ανθρώπων είναι γραφειοκρατικό και στεγνό. Αλλά θα τολμούσα να πω ότι ο Έλληνας αισθάνεται τη δικαιοσύνη μέσω της αμετάφραστης λέξης που λέγεται φιλότιμο. Το φιλότιμο είναι ο προσωπικός κώδικας δικαιοσύνης του Έλληνα. Είναι η στιγμή που θα κάνει το σωστό, όχι επειδή τον φοβίζει ο νόμος, αλλά επειδή δεν του πάει καλά να κάνει το άδικο.
Αυτή η εσωτερική δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ πιο ισχυρή από οποιοδήποτε άρθρο του αστικού κώδικα. Αλλά όταν όμως το φιλότιμο προδίδεται από το σύστημα, τότε ο Έλληνας αισθάνεται μια βαθιά μοναξιά, ότι είναι μόνος του. Σήμερα αυτό το οποίο αισθανόμαστε κοινά όλοι είναι ότι η δικαιοσύνη είναι ένας διαρκής αγώνας για αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και στην Ελλάδα οι δίκες είναι συχνά γεμάτο πάθος, δράμα. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι μια προσπάθεια εν αγώνια να αποκατασταθεί η τάξη, η ηθική τάξη του κόσμου.

Και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που στην Ελλάδα ξεχνάμε, στην ιστορία του δικαίου. Το εθιμικό δίκαιο. Το εθιμικό δίκαιο δεν ήταν γραμμένο σε κώδικες, σε χαρτιά, ούτε ήταν επικυρωμένο από κάποια κεντρική εξουσία. Ήταν το δίκαιο που γεννιόταν από την ίδια την καθημερινότητα. Αυτό επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής. Και βέβαια όταν ξέρετε ότι ένα δίκαιο επικρατεί για 300 χρόνια, δεν βγαίνει μέσα σε 200 που πέρασαν. Παραμένει ως μορφή αντίληψης. Στην Ελλάδα λοιπόν το εθιμικό δίκαιο ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι κοινότητες αυτορυθμίζονταν. Γιατί για αιώνες το κράτος, το ελληνικό κράτος, είναι πάρα πολύ καινούριο κατασκεύασμα. Δεν έχει 200 χρόνια ιστορία με το ζόρι. Και έτσι τόσα χρόνια Φραγκοκρατίες, Βυζάντιο, Οθωμανική κατοχή δημιούργησαν ένα παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης που βασίζονταν πρώτον στην παράδοση, αυτό το περίφημο, έτσι το βρήκαμε, έτσι θα το κάνουμε, στην κοινωνική αποδοχή, ένας κανόνας ίσχυε όταν όλοι συμφωνούσαν ότι είναι δίκαιος. Εάν δεν συμφωνούσαν, δεν ήταν. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ενιαίος χώρος. Αν διαβάσουμε τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου, δεν ήταν μια γλωσσική Βαβέλ η Ελλάδα μόνο, αλλά ήταν και μια Βαβέλ δικαίου. Άλλο το εθιμικό δίκαιο της Μάνης, άλλο το εθιμικό δίκαιο της Κρήτης, άλλο το εθιμικό των νησιών του Αιγαίου. Το εθιμικό δίκαιο εφαρμόζονταν κυρίως από τους δημογέροντες ή τους προεστούς. Η επίλυση των διαφορών δεν γινόταν σε καμιά αίθουσα δικαστηρίου, γινόταν κάτω από ένα πλάτανο, την κεντρική πλατεία, ξέρω εγώ. Οι γέροντες, οι δημογέροντες, έπαιζαν το ρόλο του διαιτητή. Και η μεγαλύτερη ποινή δεν ήταν η φυλακή, γιατί δεν υπήρχε και σαν υποδομή. Αλλά υπήρχε κάτι το οποίο ήταν πολύ χειρότερο, ο κοινωνικός εξωστρακισμός. Και σε μερικές κοινότητες που έχουν μελετηθεί πλέον, όπως τα Επτάνησα, είχαμε τους αφορισμούς. Αυτό σήμαινε ότι αυτός ο οποίος δεχόταν αυτό τον κοινωνικό τον αποκλεισμό ή τον αφορισμό, αν το θέλετε, τον έβγαζαν από τη μέση, έβγαινε εκτός κοινωνίας. Το εθιμικό δίκαιο κάλυπτε το μυς που το επίσημο δίκαιο, δηλαδή η εξάβυβλος του Αρμενόπουλου πιο συγκεκριμένα ή το Οθωμανικό δίκαιο, δεν μπορούσε να αγγίξει. Δηλαδή παραδείγματος χάρη στα κληρονομικά, πώς μοιράζονται τα χωράφια, τα ζώα, οι πρίκες. Ένα άλλο που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ο κώδικας τιμής. Σε περιοχές όπως η Μάνη, η Κρήτη, το δίκαιο, το εθιμικό δίκαιο, περιλάμβανε βέβαια το σασμό που ήταν η συμφιλίωση, αλλά περιελάμβανε και τη βεντέτα που λειτουργούσε σαν ένας άγριος μηχανισμός αυτοδικίας. Να γιατί σήμερα το βλέπουμε. Και βέβαια ένα μεγάλο μέρος του εθιμικού δικαίου ήταν στη διαχείριση των βοσκοτόπων και στα νερά, που γίνονταν με άγραφους νόμους βέβαια, αλλά όλοι σέβονταν. Γιατί από αυτό το πράγμα, από αυτό το εξαρτάται η επιβίωση. Όλα αυτά, σκεφτείτε πόσα χρόνια. Σκεφτείτε. Ελληνιστική περίοδος, Μέγας Αλέξανδρος, μετά είχαμε Ρωμαϊκή κατοχή, Βυζάντιο, Οθωμανική αυτοκρατορία. Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος το 1830, ήρθε η μεγάλη ρήξη. Οι Βαβαροί λοιπόν από τον Όθωνα, κάτω από τον Όθωνα μάλλον, προσπάθησαν να επιβάλλουν αυτό το οποίο ίσχυε στην Ευρώπη, το ρωμαϊκό γερμανικό δίκαιο. Ένα σύστημα που ήταν γραπτό,
Και ο Έλληνας της Υπαίθρου τώρα ξαφνικά βρέθηκε να δικάζεται από ανθρώπους που δεν ξέραν τις συνήθειές του, με νόμους που ήταν μεταφρασμένοι από τα γερμανικά. Το εθιμικό δίκαιο παραγωνίστηκε, χαρακτηρίστηκε οπισθοδρομικό, και ακριβώς αυτό το γεγονός είναι η ρίζα της καχυποψίας. Άρχισε να βλέπει ο Έλληνας τον νόμο ως κάτι ξένο και το δίκαιο, το έθιμο, ως το δικό του καταφύγιο. Επικράτησε ποτέ το ρωμαϊκό δίκαιο? Όχι. Δεν είναι εύκολο να ξεριζώσεις από το ασυνείδητο ενός λαού πρακτικές που γίνονταν χρόνια. Πας για παράδειγμα, πας σε επαρχιακούς δρόμους. Βλέπεις, να πούμε, περνάει ο άλλος με το φορτηγάκι του, βγαίνει στο κεντρικό δρόμο χωρίς να κοιτάξει κανένα. Και άμα πάει κανένας του πει τίποτα, άμα πει σε μένα, α, κάνω εγώ στο χωράφι μου. Το εθιμικό δίκαιο δεν πέθανε ποτέ. Ακόμα και σήμερα ο αστικός κώδικας αναφέρει ότι το έθιμο μπορεί να συμπληρώσει το δίκαιο. Στην καθημερινότητα πολλές συναλλαγές γίνονται με το λόγο της τιμής. Έχω ακόμα, ο πατέρας μου ήταν έμπορος, έχω χαρτάκια που γράφανε, χαρτάκια, όχι συναλλαγματικές. Ο τάδε μου χρωστάει, ξέρω εγώ, 1000 δραχμές, υπογραφές. Χαρτάκια. Και πολλές φορές τα πετάγαν, αλλά είχαν αυτό που το πήραμε από τα αλβανικά, την μπέσα. Θα δούμε και τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Βέβαια, το εθιμικό δίκαιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι οπισθοδρομικό. Είναι μια απόδειξη ότι μια κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει με αυτορύθμιση. Χωρίς την ανάγκη ενός μεγάλου κράτους, ας πούμε, αστυνομικού κράτους.

Αλλά βέβαια πολλές φορές η συνύπαρξη των δύο δικαίων, δηλαδή του ρωμαϊκού δικαίου, του αντικειμενικού δικαίου και του εθιμικού δικαίου, μας οδηγεί στην αυτοδικία. Στην Ελλάδα η αυτοδικία έχει ένα χαρακτήρα αμυντικό. Ο Έλληνας δεν αυτοδικεί επειδή μισεί τον νόμο, αλλά αυτοδικεί γιατί δεν τον εμπιστεύεται. Για αιώνες, αιώνες τώρα, η ανυπακοή στον νόμο, στον κατακτητή, ήταν αρετή. Μιλάμε και χειροκροτούμε τους κλέφτες και τους αμαρτωλούς, του αρματωλούς, όχι αμαρτωλούς, αρματωλούς. Αλλά όταν λέμε κλέφτες, δεν ήταν η αντίσταση εκεί, ήταν κλέφτες. Κλέφτες, έκλεβαν δηλαδή. Αυτό πέρασε στο DNA μας κυριολεκτικά, ως μια τάση να παίρνουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας, να μην εμπιστευόμαστε. Αν κάποιος, ας πούμε, προσβάλλει την οικογένεια ενός Έλληνα, και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, ακόμα και στα παιδιά, μικρά παιδιά, θυμάμαι στο σχολείο, πλακώσαν κάποιον στο ξύλο γιατί ένας έβρισε τη μάνα του και ξεσηκωθήκαν και τον πλακώσαν στο ξύλο. Τώρα, αν κάποιος προσβάλλει την οικογένεια ενός Έλληνα, η προσφυγή στο δικαστήριο που μπορεί να κρατήσει καμιά δεκαριά χρόνια, έτσι, φαίνεται δειλία ή ατιμία. Η αυτοδικία εδώ είναι μια αρχαίγονη τελετή αποκατάστασης του ίδιου του εγώ. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση είναι το εγώ που κινδυνεύει πάντα. Αν πάμε τώρα στην Ευρώπη, θα δούμε ότι έχουμε στην αντίληψη των ανθρώπων έχουμε ένα χάσμα, γιατί η έννοια της αυτοδικίας εκεί έχει εξαφανιστεί εδώ και χρόνια από τη συλλογική συνείδηση. Ο Ευρωπαίος, παραδείγματος χάρη, ο Γερμανός, ο Σκανδιναβός, έχει αποδεχθεί πλήρως ότι το κράτος, μόνο το κράτος έχει δικαίωμα να τιμωρεί. Η αυτοδικία θεωρείται βαρβαρότητα και θεωρείται ότι η αυτοδικία κάνει τον πολιτισμό να καταρρεύσει. Στην Ευρώπη, από την άλλη μεριά, το δίκαιο είναι και λειτουργικό και γρήγορο. Ο πολίτης αισθάνεται το σύστημα σίγουρα τον δικαιώσει. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρει ένα όπλο ή χρειάζεται να χειροδικήσει. Η δικαιοσύνη εκεί είναι απρόσωπη. Στην Ελλάδα παραμένει προσωπική υπόθεση. Αυτό βέβαια, η αυτοδικία, είναι ένας κοινός τόπος που μας ενώνει με τα Βαλκάνια, γιατί εκεί είναι κωδικοποιημένη και πιο σκληρή από την Ελλάδα. Στην Αλβανία το εθιμικό δίκαιο ρύθμιζε την αυτοδικία με μαθηματική ακρίβεια, αίμα αντί αίματος. Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα η αυτοδικία είναι συχνά μια έκρηξη πάθους ή μια αντίδραση στην κρατική ανικανότητα, στα Βόρεια Βαλκάνια ήταν για αιώνες ένα παράλληλο νομικό σύστημα, γιατί και αυτοί είχαν, όλα τα Βαλκάνια έζησαν κάτω από την Ρωμαϊκή, την Βυζαντινή και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν να φτιάξουν ένα παράλληλο νομικό σύστημα με δικούς τους γραπτούς κανόνες που ανταγωνίζονταν ευθέως το κράτος και μάλιστα δεν το υπολόγιζαν. Η Ελλάδα λοιπόν είναι κάπου στη μέση. Δεν έχουμε την απόλυτη πειθαρχία της Ευρώπης, δεν έχουμε την άκαμπτη σκληρότητα των βαλκανικών κανόνων. Η αυτοδικία στην Ελλάδα, παρόλο ότι σήμερα αυξάνεται, είναι ένα παράπονο, παράπονο του αδικημένου. Είναι η παραμόρφωση μιας αρχαίας αρετής. Σήμερα μετατρέπεται όμως σε πρόβλημα, γιατί από ό,τι φαίνεται στα 200 χρόνια το σύγχρονο κράτος δεν κατάφερε ποτέ να πείσει τον Έλληνα ότι μπορεί να τον προστατεύσει αποτελεσματικά. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα έπρεπε οι δικαστικές αρχές να το εξετάσουν πάρα πολύ σοβαρά.

Τι λένε όμως οι ξένοι για την, για το σύστημα δικαιοσύνης της Ελλάδος? Γιατί ο καλύτερος καθρέφτης, μάλλον ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις ιδέα για το πώς είσαι, είναι να δεις πώς σε βλέπουν οι άλλοι, όχι εσύ πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Αν πρέπει να συνοψίσουμε όλες τις εκθέσεις που έχουν γίνει σε μια φράση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια διαγνωσμένη βραδυπορία που αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας. Είναι τόσο, μακραίνουν τόσο πολλοί υποθέσεις που συστηκά χάνουν το νόημα του δικαίου. Ενώ αναγνωρίζουν το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων δικαστών για τη νομική τους κατάρτιση. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι οι νομικοί μας δεν ξέρουν. Οι ξένοι εστιάζουν σε κάτι το οποίο δεν ευθύνονται οι δικαστές. Είναι οι δομικές παθογένειες, δηλαδή το δομικό σύστημα που καθιστούν όλο αυτό το σύστημα δυσλειτουργικό. Η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου είναι το πιο επίσημο βαθμολόγιο. Οι ξένοι παρατηρητές επισημαίνουν πρώτον ότι η Ελλάδα κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χρόνο έκδοσης αποφάσεων. Για τους Ευρωπαίους η δικαιοσύνη που αργεί 5 με 10 χρόνια δεν είναι πλέον δικαιοσύνη. Και αυτό το θεωρούν το μεγαλύτερο αγκάθι για τη δημοκρατία της χώρας, γιατί ο πυλώνας της δημοκρατίας, ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας, είναι η δικαιοσύνη. Υπάρχει συχνά κριτική για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την κυβέρνηση. Οι ξένοι θεσμοί προτείνουν ένα σύστημα με λιγότερη κυβερνητική παρέμβαση. Γιατί? Για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι εξουσίες είναι διακριτές. Οι πυλώνες αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί. Η Ελλάδα δέχεται συχνά πρόστιμα για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και για την έλλειψη αποτελεσματικών ένδικων μέσων. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν όποιοι θυμούνται, έκανε επί 2 ή 3 χρόνια εκπομπές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τηλεοπτικές, και το είχαμε μελετήσει αυτό το θέμα. Η Ελλάδα μπήκε νωρίς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη που μπήκαν αργότερα ή που πάνε να μπουν, όπως η Αλβανία, όπως η Βουλγαρία τώρα, έπρεπε να φτιάξουν από την αρχή το σύστημα των φυλακών, σύμφωνα με προδιαγραφές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα μπήκε χωρίς να έχει αυτές τις προδιαγραφές. Οι ξένοι επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισημαίνει την ανάγκη για ψηφιοποίηση. Για έναν Ευρωπαίο το γεγονός ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ακόμα στίβες χαρτιών και χειρόγραφα, πρωτόκολλα, πάρε αριθμό πρωτοκόλλου, φαίνεται ότι είναι σαν να βρισκόμαστε στη σπηλιά. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλματα πραγματικά σε αυτόν τον τομέα. Στον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαιοσύνη, η Ελλάδα εμφανίζεται συνήθως στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Αλλά έχουμε και μια πρώτη θέση. Ποια είναι η πρώτη θέση? Είμαστε πρώτοι όσον αφορά τον αριθμό των δικηγόρων αλλά κάτοικο. Πώς το βλέπουν αυτό οι ξένοι? Το βλέπουν σαν μια δικομανία. Και αυτή η δικομανία πνίγει τα δικαστήρια με άχρηστες υποθέσεις, τις οποίες το σύστημα φαίνεται ότι δεν μπορεί να τις φιλτράρει. Μας βλέπουν ότι έχουμε ένα σύστημα που είναι πολυτελές στη θεωρία αλλά πολύ φτωχό στην πράξη. Εκτιμούν τη δημοκρατική μας παράδοση αλλά θεωρούν ότι ο νομικισμός έχει γίνει αυτοσκοπός. Μας βλέπουν και έχουμε εξαιρετικούς νόμους
και έχουμε και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, ένα εξαιρετικά δημοκρατικό σύνταγμα. Αλλά αυτοί οι νόμοι εξαιρετικοί που έχουμε δυσκολευόμαστε να τους εφαρμόσουμε. Πρώτη φορά ακούς, ας πούμε, σε ένα κράτος, τα ακούν οι ξένοι και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Επικαιροποίηση ενός νόμου. Τι θα πει επικαιροποίηση ενός νόμου? Θα τον επικαιροποιήσουμε, λέει. Μα υπάρχει ο νόμος. Ναι, θα τον κάνουμε επίκαιρο. Δηλαδή δεν υπήρχε? Όχι, υπήρχε. Αλλά τι, τον είχαμε κάνει άκυρο. Δηλαδή είχαμε εθιμικό δίκαιο.

Εκείνο το οποίο μπορώ να παρατηρήσω, ότι η έννοια της αυτοδικίας μας δημιουργεί ένα κλειστό σύστημα, όπου η αυτοδικία περιορίζει το σύστημα δικαίου και το σύστημα δικαίου τη γεννά. Δηλαδή είναι πραγματικά ποιος έφτιαξε αυγό, την κότα, όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Όταν το επίσημο κράτος αδρανεί, καθυστερεί ή βγάζει αποφάσεις που το λαϊκό αίσθημα θεωρεί παράλογες, τότε ο πολίτης αισθάνεται ηθικά νομιμοποιημένος να δράσει μόνος. Πήρα τον νόμο στα χέρια μου. Η αργοπορία της δικαιοσύνης οδηγεί σαν μία πρόσκληση στην αυτοδικία. Σαν να λέει, παιδιά, επειδή εμείς δεν μπορούμε, κάντε ό,τι μπορείτε μόνοι σας. Με τη σειρά της τώρα, η τάση του Έλληνα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, είτε με τη βία, είτε με την παράκαμψη των κανόνων, υπονομεύει την ίδια την ισχύ του συστήματος. Το κράτος δικαίου αδυνατίζει, γιατί οι πολίτες δεν το αναγνωρίζουν ως το μοναδικό διαιτητή, και έτσι το σύστημα γίνεται ακόμα πιο δυσκίνητο, γίνεται ακόμα πιο φοβικό, ακόμα πιο γραφειοκρατικό.

Και αυτή η αντίληψη δυστυχώς μας κρατάει πίσω. Όσο πολίτης αυτοδικεί, τόσο το κράτος δεν νιώθει την πίεση να εξυγχρονιστεί πραγματικά. Γιατί οι διαφορές λύνονται με άλλους τρόπους. Σκοτεινούς. Μαύρο χρήμα. Και όσο το κράτος δεν εξυγχρονίζεται, ο πολίτης συνεχίζει να αυτοδικεί. Είπαμε, είναι ένας φαύλος κύκλος.

μεγάλη ερώτηση την οποία έκανα και προσπάθησα να δω είναι γιατί, πώς αισθάνεται ο Ευρωπαίος στον νόμο. Ο νόμος για τον Ευρωπαίο είναι κάτι ιερό και αισθάνεται δέος, ενώ ο Έλληνας τον κοιτάζει με πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία. Έχει σχέση αυτό με την θεολογία? Εάν το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, έχει απόλυτη. Τι αναπτύχθηκε στη Δύση? Αναπτύχθηκε η σχολαστική θεολογία. Στη Δύση ο Θωμάς ο Ακινάτης και οι σχολαστικοί φιλόσοφοι θεμελίωσαν την ιδέα ότι το σύμπαν έχει αιώνιους νόμους. Έτσι, και να μην πω τα διάφορα ρητά τα οποία ότι το σύμπαν ο Θεός είναι ο Μέγας, ο ορολογοποιός, έφτιαξε ένα ρολόι και μετά αποσύρθηκε. Ο Θεός στη Δύση θεωρήθηκε ότι είναι ο μεγαλύτερος νομοθέτης και ο δικαστής. Θεωρήθηκε ότι η δημιουργία δεν είναι απλώς ένα έργο αγάπης, αλλά είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί βάσει πολλών λογικών και κανόνων που είναι αναλύωτοι οι κανόνες αυτοί. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα είναι η υπακοή στον νόμο. Δηλαδή η υπακοή στον νόμο δεν ήταν απλώς υπακοή, ήταν ένα θρησκευτικό καθήκον. Η παραβίωση του νόμου δεν ήταν απλώς ένα λάθος, κάναμε ένα λάθος, αλλά ήταν μια προσβολή στην κοσμική τάξη. Η Ανατολή έβλεπε τη σωτηρία του ανθρώπου σαν μια θεραπεία, σαν μια μεταμόρφωση, έτσι. Αλλά η Δύση είδε τη σχέση Θεού και ανθρώπου σαν μια σύμβαση. Στην θεολογία του Ανσέλμου της Κατερβουρίας που λέγεται, η αμαρτία δεν είναι ένα λάθος, μια αστοχία. Είναι μια παράνομη πράξη που προσβάλλει την τιμή του Θεού. Και για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη πρέπει να καταβληθεί ένα τίμημα, ικανοποίηση. Αυτό έρχεται και σε συμφωνία με την αντίληψη πολλών φαρισαίων και ειδικά με του νόμου, ότι κάθε αμαρτία είναι μια προσβολή του Θεού. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί θυσιάζοντας ένα ζώο, μεταβιβάζοντας ένα ζώο, δηλαδή την αμαρτία, και θυσιάζοντάς το έτσι ώστε να επιτευχθεί ικανοποίηση. Αυτό το πράγμα πέρασε αυτούσιο στο κράτος. Ο νόμος στην Ευρώπη απέκτησε ένα μεταφυσικό βάρος και ο δικαστής δεν ήταν απλώς ο δικαστής που έχουμε σήμερα εμείς και τον βρίζουμε. Ήταν ο επίγειος αντιπρόσωπης μιας ανώτατης μορφής δικαιοσύνης, η οποία ήταν αλάθητη. Εδώ αυξήθηκε αυτό με τη μεταρρύθμιση. Η ιερότητα του νόμου έγινε ακόμα πιο δυνατή. Για τους προτεστάντες, για τους διαμαρτυρόμενους δηλαδή, η τήρηση του νόμου και η κοινωνική τάξη είναι απόδειξη ότι αυτός ο κάποιος ο άνθρωπος ή η ομάδα, ας πούμε, είναι εκλεκτή του Θεού. Δηλαδή αν κάποιος εφαρμόζει τον νόμο, σημαίνει ότι πιστεύει. Η δικαιοσύνη έπαψε να είναι κάτι που επιβάλλεται απ' έξω και έγινε μια ανάγκη που έρχεται από το εσωτερικό του ανθρώπου. Ο Ευρωπαίος, ας πούμε, νιώθει ενοχή όταν παρανομεί. Ο Έλληνας το πολύ να νιώσει ντροπή, αλλά όχι όταν την εκτελεί την πράξη. Νιώθει ντροπή αν τον πιάσουν. Αυτή η ενοχική σχέση με τον νόμο είναι που τον έκανε τον νόμο ιερό στην Ευρώπη.
Είπαμε ότι οι βαθιές έννοιες δεν αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Χρειάζεται πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο διαφωτισμός λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πήραν τη λέξη Θεός και την αντικατέστησαν με τη λέξη κράτος. Πήραν τη λέξη Ευαγγέλιο και την αντικατέστησαν με τη λέξη σύνταγμα. Το ιερό παρέμεινε. Έτσι, το ιερό παρέμεινε. Δηλαδή, το σύνταγμα έγινε ιερό. Και το κράτος έγινε ιερό. Ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Ιμμανουήλ Καντ, έθεσε εκείνο το περίφημο που θέλει μεγάλη συζήτηση, πώς το έλεγε να δεις, την κατηγορηματική προσταγή, που με λίγα λόγια λέει πράξε, κάνε έτσι ώστε ο κανόνας της πράξης σου να μπορεί να γίνει καθολικός νόμος. Βγαίνεις έξω, έτσι, παραβιάζεις το κόκκινο. Θέλεις αυτό το πράγμα να γίνει καθολικός νόμος? Άμα γίνει καθολικός νόμος, μπορεί να σκοτωθεί το παιδί σου. Άρα δεν θέλεις, άρα μην το κάνεις. Για έναν Ευρωπαίο ο νόμος είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που μας βγάζει από τη βαρβαρότητα. Χωρίς το κοινωνικό συμβόλαιο πέφτουμε στη βαρβαρότητα και καταραίει το σύμπαν. Πάμε εδώ στην Ορθόδοξη Ανατολή. Στην Ορθόδοξη Ανατολή η θεολογία επικεντρώθηκε στο πρόσωπο, το πρόσωπον, δηλαδή στη συνάντηση με τον άλλον, και στην οικονομία, την εκκλησιαστική οικονομία, δηλαδή την εξαίρεση. Για μας ο νόμος είναι για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον νόμο. Στη Δύση ο νόμος είναι απόλυτη αξία. Στην Ελλάδα η απόλυτη αξία δεν είναι ο νόμος, είναι η σχέση. Και όταν ο Ευρωπαίος βλέπει έναν Έλληνα να παραβιάζει τον νόμο για να βοηθήσει ας πούμε ένα φίλο ή γιατί ας πούμε νιώθει ότι έχει δίκιο, δεν βλέπει μία ανθρώπινη κίνηση. Τι βλέπει ουσιαστικά? Μία ιεροσυλία. Ότι αυτός γυρίζει τον κόσμο στη βαρβαρότητα.

Και εδώ θα ήθελα να δούμε λίγο την οικονομία. Είναι αυτή που Άγκαμπεν έλεγε σαν εξαίρεση. Στο κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπάρχουν δύο δρόμοι. Πρώτον, η ακρίβεια, που είναι η αυστηρή τάση του γράμματος, του νόμου, των ιερών κανόνων. Και η οικονομία. Δηλαδή, η οικονομία τι είναι? Η προσωρινή αναστολή της αυστηρότητας. Γιατί? Για να υπάρξει μεγαλύτερο πνευματικό όφελος. Δηλαδή, το θέμα δεν ορίζεται σαν οπωσδήποτε να εφαρμοστεί ο νόμος, ορίζεται ως μία προσπάθεια επίτευξης σαν ένα μεγαλύτερο πνευματικού ωφέλους ή ακόμα για να αποφευθεί μια καταστροφή. Πάντως κέντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτή η δυνατότητα του εξατομικευμένου δικαίου, που είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα, πέρασε στο DNA της αντίληψης του Έλληνα. Δηλαδή, ο νόμος στην Ελλάδα δεν είναι μια γραμμή που δεν ξεπερνιέται ποτέ, αλλά είναι ένα πλαίσιο, όπως έχουμε τους κανόνες στην Εκκλησία, η οποία, εντάξει, σηκώνει συζήτηση. Μπορεί να το συζητήσουμε το θέμα, ναι ρε παιδί μου, λέει αυτό το πράγμα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε και τις αυτό και πως είναι ο άνθρωπος και πως είναι φτιά. Δεν έχει μια ισχύ, ας πούμε, καθολική. Αν πάρεις τώρα τη θεολογική έννοια της οικονομίας και την εκοσμικεύσεις, μετατρέπεται σε αυτό που ο Άγκαμπεν, τόσο μεγάλος μελετητής ο κοινωνιολόγος, μίλησε για την εξαίρεση. Ο Έλληνας αισθάνεται ότι ο νόμος είναι καλός. Ναι, θέλουμε νόμους, θέλουμε περισσότερους νόμους. Αλλά για τη δική του περίπτωση όμως, έλα μωρέ, πρέπει να γίνει μια οικονομία. Αυτό οδήγησε στην νομοποίηση των αυθαιρέτων, στις διατάξεις, τις φωτογραφικές διατάξεις, στις αμέτρητες τροπολογίες, στην επιρροή των πολιτών για να βρουν κάποιες τροπολογίες, ειδικά για ένα άτομο. Όπως τώρα ο πιστός πηγαίνει στον πνευματικό και ζητά οικονομία, δηλαδή συγχώρεση ή χαλάρωση του νόμου, έτσι, έτσι και ο πολίτης ζητά από τον πολιτικό ή το δημόσιο λειτουργό, έλα μωρέ να κλείσει λίγο τα μάτια για μένα τώρα, είναι ειδική περίπτωση. Η πολιτική στην Ελλάδα, η πολιτική πελατεία στην Ελλάδα στηρίζεται πάνω σε αυτό το παραμορφωμένο θεολογικό υπόβαθρο. Κατά τη γνώμη μου, ότι παίρνουμε την οικονομία της Εκκλησίας, τη βάλαμε μέσα στην πολιτική, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση εξαίρεσης. Και όταν όλοι οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση εξαίρεσης, τι κάνει? Δεν ισχύει ο κανόνας. Στο ελληνικό δικαστήριο, ο δικαστής συχνά δεν περιορίζεται στην τυπική εφαρμογή του νόμου. Τι κάνει? Αναγκαστικά επηρεάζεται από τις συνθήκες. Επηρεάζεται από την πρόθεση, από την κοινωνική κατάσταση. Έτσι, κοινωνική κατάσταση του κατηγορουμένου. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι, ας πούμε, από έναν δικαστή στη Γερμανία. Αυτό βέβαια κάνει τη δικαιοσύνη μας πιο ανθρώπινη, αλλά την κάνει και πιο απρόβλεπτη. Η επιείκεια των ελληνικών δικαστηρίων είναι η δικαστική εκδοχή αυτού που ονομάζουμε εκκλησιαστική οικονομία. Και όταν πάμε τώρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, εκεί πλέον μιλάμε για το χάσμα της αντίληψης. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη της ακρίβειας, που είναι ακρίβεια του νόμου, έτσι, λέει ότι ο νόμος είναι νόμος. Πώς το λέγανε στα λατινικά, το θυμάμαι αυτό, dura lex, sed lex. Η Ελλάδα, που είναι η Ελλάδα της οικονομίας, απαντά: μωρέ, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε. Ας βρούμε και μια άκρη και ας μην πάμε και σύμφωνα με τον νόμο. Και οι ξένοι εξοργίζονται. Είναι σαν να βλέπεις, πώς το λένε, κάποιον να αμαρτάνει συνέχεια. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ψηφίζεται ένας νόμος και μετά δεν εφαρμόζεται. Δεν μπορούν να καταλάβουν την ελληνική ψυχοσύνθεση.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η οικονομία στην Εκκλησία δεν γίνεται έτσι. Έχει ένα σκοπό και ο σκοπός είναι η σωτηρία της ψυχής. Στην δικαιοσύνη, όταν εφαρμόσεις το ίδιο χωρίς το πλαίσιο, οδηγεί στην κατάληξη της ισονομίας. Γιατί αν η οικονομία γίνεται για όλους, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει νόμος. Αν γίνεται επιλεκτικά, δηλαδή εφαρμόζω την οικονομία σε αυτόν για τους τάδε λόγους, τότε έχουμε αδικία και έχουμε και διαφθορά βέβαια.

Ας κάνουμε ένα μικρό ακόμα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε όσο μπορέσω σήμερα, όσο μπορέ, ό,τι προλάβουμε από αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί βλέπετε, μία από τις κεντρικές έννοιες μέσα στην Αγία Γραφή είναι η έννοια της δικαιοσύνης.

Περί δικαίου λοιπόν σήμερα η εκπομπή και να πω στη φίλη μου την Αναστασία σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Αυτό το θέμα των αριθμών είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οι άνθρωποι πλέον δεν ήταν ανθρώπινα όντα, αλλά ήταν αριθμοί. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, 100 νεκροί, πέθαναν ξέρω εγώ σε έναν βομβαρδισμό, έχουμε 50, έχουμε 60 άτομα σε τροχέα κάθε μήνα, έτσι. 60 νέοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μήνα σε τροχέα. Αλλά είναι, το 60 τι είναι, ένας αριθμός, δεν λέει τίποτα. Κάνανε ένα πείραμα στην Ισπανία για ένα διάστημα το οποίο το είχα παρακολουθήσει, με, πώς το λένε, με προτροπή του Υπουργείου Μεταφορών Συγκοινωνιών, τέλος πάντων εκεί πέρα. Εμείς τι κάνουμε, γράφουμε, έγινε τροχαίο ας πούμε στο Βόλο, χτύπησε κάποιος, τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Δεν μαθαίνουμε ποτέ ποια ήταν τα αίτια. Έτσι, δεν μαθαίνουμε ποια ήταν τα αίτια. Διερευνώνται. Και είναι, υπάρχει ένα πράγμα έτσι, ένα θολό. Στην Ισπανία τι έκαναν. Πήγαιναν σε κάθε τροχαίο, για ένα διάστημα το κάνανε αυτό το πράγμα, και γράφαν ποιος ήταν αυτός που πέθανε, όνομα και επώνυμο, πώς τον μεγάλωσε ο πατέρας του, τι θυσίες έκανε για να μεγαλώσει αυτό το παιδί, ποια ήταν τα όνειρα αυτού του παιδιού. Και στη συνέχεια είχαν αναλυτική παρουσίαση τι έγινε. Αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, πήγε με τους φίλους του, διασκέδασε, ήπιε και πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα και γι' αυτό έπεσε πάνω, σκότωσε και μια άλλη οικογένεια. Ακριβώς. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν τα ατυχήματα.

Αν ξαναγυρίσουμε λοιπόν πάνω στα πράγματα που λέγαμε, έχετε πάει ποτέ σε έναν πνευματικό να σας πει ήσουν αδίκαιος άνθρωπος, παιδί μου? Ή αισθανθήκαμε ποτέ να πούμε ότι πατέρα μου, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε αυτή την κατάσταση φέρθηκα άδικα. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Αν όμως πούμε ότι υπάρχει μία αμαρτία, μία αστοχία στην Αγία Γραφή, σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, είναι η δικαιοσύνη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, για παράδειγμα, αναφέρει ότι η δικαιοσύνη είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκατέστησε στην τάξη τον κόσμο. Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι τρόπος επιβολής, όχι τρόπος ανάπτυξης της αρμονίας. Έχει επικρατήσει μια αντίληψη και θα πρέπει να την πούμε ανοιχτά, ότι η αμαρτία είναι μόνον όσον αφορά τα σεξουαλικά, μόνον το κρεβάτι, έτσι, ή την ατομική προσευχή. Όταν λέμε ένας αμαρτωλός, δεν θα πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, θα περάσει από το μυαλό μας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άδικος. Όχι. Τι θα πούμε, αμαρτωλός σημαίνει ότι κάτι έκανε. Κάτι πονηρό έκανε. Η κοινωνική αδικία στη σκέψη μας είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή η εκμετάλλευση ενός εργάτη. Ο Μέγας Βασίλειος, για να δείτε πόσο σοβαροί ήταν οι πατέρες που τους επικαλούμαστε, αλλά δεν τους διαβάζουμε. Όχι. Διαβάζουμε τι είπαν οι γέροντες για τους πατέρες, οι οποίοι δεν τους διάβασαν κιόλας. Ο Μέγας Βασίλειος επέβαλε το επιτίμιο του φόνου σε πνευματικά του παιδιά που καθυστερούσαν να δώσουν το ημερομίσθιο του εργάτη. Γιατί? Γιατί έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος σου δίνει το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, το χρόνο. Και εσύ τι κάνεις? Του δίνεις υπομορφή χρημάτων κάτι για να μπορεί να αποκαταστήσει τις δυνάμεις που σου έδωσε. Άρα όταν εσύ στερείς το ημερομίσθιο αυτού του εργάτη, φωνεύεις. Να διαβάζουμε, πατέρες. Αλλά πατέρες, όχι τι λένε οι άλλοι για τους πατέρες, τους ίδιους. Μέγα Βασίλειο, Άγιο Γρηγόριο Νήσις, Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, αυτούς. Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Χρυσόστομο, πραγματικά η μεγάλη πηγή της ομορφιάς, της σκέψης. Ποιος, ας πούμε, θα μπορούσε πνευματικός να πει, ή αν το θέλετε άνθρωπος, να αισθανθεί ότι έκλεψε δημόσιο χρήμα? Έλα μωρέ μάμα, κλέψουμε και δημόσιο χρήμα, μια χαρά είμαστε, να πούμε. Δεν κλέβουμε, κλέβουμε από κανένα, από το κράτος κλέβουμε. Ή ας πούμε ένας θεσμός να αυθαιρετήσει. Όμως στην Αγία Γραφή οι προφήτες κατακεραυνούν ακριβώς αυτούς που δεν δίνουν σημασία στο φτωχό, όπως ο Αμός. Σήμερα έχουμε κυριαρχεί τη σκέψη μας από την υπομονή. Κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή στην αδικία για να πάρεις μισθό από το Θεό. Αυτό δεν είναι μέσα από την Αγία Γραφή. Είναι παραμόρφωση της Γραφής. Η ταπείνωση αφορά το δικό μας εγώ. Όχι στην ανοχή της καταπάτησης των δικαιωμάτων του διπλανού μας ανθρώπου. Όταν σιωπούμε μπροστά στην αδικία που υφίσταται ο άλλος, δεν ασκούμε ταπείνωση. Ασκούμε συνενοχή. Είμαστε συνένοχοι σε μια πράξη.

τι είναι αυτό που κατηγορούσε ο Νίτσε αλλά και πάρα πολλοί άλλοι στοχαστές τους χριστιανούς, ότι μεταθέτουν τη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή, στη μεταθάνατον ζωή. Τι υπάρχει αντίληψη, θα μας κρίνει ο Θεός, λένε. Και έτσι υπάρχει παραίτηση από την απέτηση για δικαιοσύνη στο τώρα. Αυτό όμως ξεχνάμε ότι είναι μια αντίθεση από τη χριστιανική. Είναι σε πλήρη αντίθεση με τη χριστιανική παράδοση. Γιατί ο Ιησούς δεν κήρυξε μια βασιλεία του Θεού στην άλλη ζωή. Ξεκίνησε μια βασιλεία του Θεού που ξεκινά από αυτή τη ζωή. Στην Εκκλησία δεν λέμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τον αιώνα μετά τη ζωή. Λέμε νυν και αΐ και εις τον αιώνα του αιώνος. Δηλαδή ουσιαστικά, εάν δεν βλέπουμε τη δικαιοσύνη μέσα στη ζωή μας, ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι έχουμε έλλειψη πίστης στη δύναμη του Ευαγγελίου. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο. Αυτό γεννά και άλλα φαινόμενα. Δηλαδή η αυτοδικία στην Εκκλησία γέννησε και το φαινόμενο της αποτύχησης ή του αυτοπροσδιορισμού.

Όλα αυτά επειδή είμαστε μια κοινωνία και λειτουργούμε ως όλον. Απαιτούμε πολλές φορές από τους δικαστές δικαιοσύνη, πιέζουμε. Αλλά όλες αυτές οι προϋποθέσεις που είπαμε πριν δεν μπορούν να οικοδομήσουν ένα κράτος δικαίου δυτικού τύπου. Δεν γίνεται. Εκτός αν υπάρξει μια πολιτισμική ρήξη, θα λέγε κανείς. Οι Έλληνες δικαστές σήμερα βρίσκονται ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες. Όταν οι υπουργοί, οι δήμαρχοι, επιτίθενται φραστικά σε αποφάσεις που δεν τους αρέσουν, ή όταν ομάδες πίεσης καταλαμβάνουν τα δικαστήρια, ή ο δικαστής πάβει να είναι ένας λειτουργός που είναι ατάραχος, έχει οικογένεια, έχει παιδιά, αισθάνεται ότι αν εφαρμόσει τον νόμο με ακρίβεια θα γίνει στόχος. Και αυτό οδηγεί συνεχώς σε μια αμυντική δικαιοσύνη, όπου ο δικαστής προσπαθεί να μην δυσαρεστεί κανέναν. Και αυτό παραμορφώνει την έννοια της δικαιοσύνης και μπαίνει μόνιμα σε μια κατάσταση εξαίρεσης. Μετά, έχουμε μια δικομανία. Τεράστια δικομανία. Αυτό είναι, θα δούμε ότι αυτό είναι η πλήρη ανέρεση του Ευαγγελίου. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε πιστοί, αλλά δεν είμαστε. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Μην πας, λέει, στο δικαστή. Λύσε την υπόθεσή σου πριν φτάσεις στο δικαστήριο. Ποιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε τελικά? Δεν ξέρω. Έχουμε άλλο. Το δικαστικό σώμα με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δηλαδή, έχω γνωστό ο οποίος πηγαίνει στο νοσοκομείο για να κάνει γενικές εξετάσεις. Και του λέω, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Πας εσύ στο νοσοκομείο, υποτίθεται ότι έπαθες κάτι και σου κάνουν γενικές εξετάσεις. Αλλά έξω περιμένει ένας άνθρωπος που έχει έμφραγμα. Και αυτόν δεν θα τον πάρουν και θα πεθάνει. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε πολλές φορές. Ξέρω εγώ, λέει ο άλλος, εμένα μου αρέσουν τα γλυκά και θα τρώω μέχρι να πεθάνω, θα πίνω μέχρι να πεθάνω, θα καπνίζω μέχρι να πεθάνω. Έχει σκεφτεί ότι αυτό που κάνεις κάποια στιγμή θα σε οδηγήσει σε μια ανίατη ασθένεια που το κράτος θα πρέπει να χορηγεί πάρα πολλά χρήματα για να σε κάνει καλά, για να σε κάνει να σε διατηρήσει τη ζωή? Μπορούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε ένα όλο? Δεν είμαστε μεμονωμένες, δεν είμαστε άτομα. Οι δικαστές λοιπόν πιέζονται από ένα τεράστιο όγκο υποθέσεων, τεράστιο όγκο, και βέβαια εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα της ψηφιοποίησης, όπου ο δικαστής τι να κάνει, και αυτός μετατρέπεται σε γραφειοκράτη. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη δεν συνέβηκαν μαγικά πράγματα. Συνέβηκε το εξής απλό. Μέσα από μεγάλη διεργασία, από ό,τι είδαμε, οι πολίτες συμφώνησαν ότι ο νόμος είναι το όριο. Στην Ελλάδα ο όριος θεωρείται ότι ναι, μεν ο νόμος υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε τώρα αυτόν τον νόμο να τον κάνουμε λίγο πιο καλύτερο για μας. Η εξαίρεση για τον Έλληνα είναι το δικαίωμά του. Όσο παραμένει το δικαίωμα, είδα τώρα ότι πήραμε κάμποσα ποσά από τους Ευρωπαίους πάλι. Παίρνουμε συνέχεια ποσά, έτσι, τα οποία τα τρώμε. Γιατί είμαστε έξυπνοι? Γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει μεγάλη εξυπνάδα και τα τρώει. Έτσι, εύκολα. Πήραμε ποσά για να βάλουμε κάμερες, μήπως και σταματήσει αυτή η τραγωδία στους δρόμους. 60 νεκροί. Και δεν βλέπω και κανένα να λέει, παιδιά, τι κάνουμε? 60 νεκροί κάθε μήνα. Νέα παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Βάλαν κάμερες στους δρόμους και πήγαν και τις κλέψαν. Θυμάμαι, πάντοτε αυτό σας το έχω πει, συνέβη και πριν από πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει αυτός ο διοικητής, έχει πάρει σύνταξη εδώ και καιρά. Είχα ένα φίλο διοικητή στην Τροχέα και τον είχα πάρει τηλέφωνο να τον ρωτήσω τι κάνει το πρωί. Ένα πρωί που ήμουνα σε ένα σταθμό εκεί πέρα και παίρναμε τηλέφωνο να δούμε τι είχαμε τη μέρα. Μου λέει, άσε, μου λέει, δεν κοιμήθηκα καθόλου όλο το βράδυ.
Λέω, γιατί δεν κοιμήθηκες, τι έπαθες? Τι έπαθα, λέει? Μου ήρθε η ιδέα, με έπιασε και εμένα να εφαρμόσω τον νόμο. Πήγα λοιπόν στα μαγαζιά, εκεί που είναι στη, θυμάστε στα Πευκάκια, γινόταν σφαγή κάποτε. Σφαγή. Γιατί ήταν τα νυχτερινά τα μαγαζιά, πήγαν, πόσα παιδιά έχουν σκοτωθεί εκεί πέρα. Πόσα παιδιά. Περνάς και βλέπεις τα καντιλάκια και πλακώνεται η ψυχή σου. Πήγα, λέει, εκεί πέρα και έβαλα κάποια περιπολικά και μετρούσαν και έκοβα κλίσεις, πας και σταματήσει. Λέω, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι συγχαρητήρια, μου λέει. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λέω, τι, γιατί δεν κοιμήθηκες? Τύψεις. Ποιες τύψεις, μου λέει. Με παίρναν τηλέφωνο οι βουλευτές για να σβήσω τις κλίσεις. Τελικά, όχι μόνο είχα τις έσβησα και στο λέω, μου λέει, δεν ξαναπάω. Μην ξαναπείς, μου λέει, να ξαναπάω. Όχι, λέω, δεν μπορώ να πω τίποτα.

Εάν δεν συμφωνήσουμε ότι ο νόμος είναι όριο, δεν μπορεί να αλλάξει. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Σήμερα στην Ελλάδα ακόμα κουβαλάμε το DNA του κλέφτη, του κατατρεγμένου. Θεωρούμαστε πάντα δικημένοι από το σύστημα, κοινωνία άδικη, κοινωνία ψεύτρα. Αυτό μας δίνει το άλοθη να αυτοδικούμε. Ένα κράτος δικαίου απαιτεί πολίτες που δέχονται και την ήττα τους στο δικαστήριο. Και μάλιστα τη δέχονται χωρίς να θέλουν να κάψουν ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια έχουμε και μεγάλη ευθύνη και ως χριστιανοί. Όταν πνευματικοί άνθρωποι ή εκκλησιαστικές ομάδες προκρίνουν την αποτύχηση και την ανυπακοή στους κανόνες, δίνουν ένα πράσινο φως για το γενικότερο αναρχισμό. Δεν συμφωνώ, κάνω αυτό που θέλω. Δεν υπάρχει κανένας υπακοή, δεν υπάρχει υπακοή σε κανόνα, δεν υπάρχει έννοια του κανόνα. Γιατί να υπάρξει μετά υπακοή στους κανόνες του κράτους, δεν κατάλαβα. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το άλλο. Ως Έλληνες μισούμε τους νόμους. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λατρεύουμε τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, αυτή η φλόγα της δικαιοσύνης είναι η μόνη μας ελπίδα. Αλλά αν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη φλόγα για να κάψουμε τους θεσμούς, αντί να τους φωτίσουμε, να τους δώσουμε φως, τότε το κράτος δικαίου θα είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση ιδεών.

είναι τεράστια ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στο Ευαγγέλιο. Αυτό πραγματικά είναι ο μεγάλος αγώνας που κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ιγνάτιος. Μοναδική φορά στα ιστορικά χρονικά της Ελλάδος μοιράστηκε το Ευαγγέλιο σε κάθε σπίτι. Μοναδική φορά σε κάθε σπίτι. Επειδή συμμετείχα και μπορώ να ξέρω για αυτό το πράγμα που λέω, σε κάθε πόρτα που υπήρξε μπήκε ένα σακουλάκι με το Ευαγγέλιο. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης μας, μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, κάθε Κυριακή, 2 χρόνια τώρα, στίχο με στίχο, σπουδάζει, σχολιάζει, μιλά για το Καταλουκά Ευαγγέλιο, το μεγαλύτερο Ευαγγέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι. Γιατί? Γιατί το Ευαγγέλιο δεν δίνει απλώς συμβουλές, αλλά προτείνει μια ολική ανατροπή. Η μεγαλύτερη προσφορά του Ευαγγελίου, η μεγαλύτερη στον κόσμο, είναι η ανάδειξη του προσώπου έναντι του ατόμου και της μάζας, Αναστασία, αυτό που λέγαμε τους αριθμούς. Στην κοσμική δικαιοσύνη ο άνθρωπος είναι ένας αριθμός, είναι μια περίπτωση. Στο Ευαγγέλιο, στη Γραφή, ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η αδικία απέναντι στον πιο ασήμαντο για μας άνθρωπο, αυτό που ονομάζεται στο Ευαγγέλιο τον ελάχιστο αδελφό, είναι αδικία απέναντι στον ίδιο το Θεό. Δεν ξέρουμε αν έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτή η φράση, ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία και φυλάμε τις εικόνες. Έτσι πρέπει να φυλάμε κάθε άνθρωπο, γιατί κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού.

Αυτή η θεολογική βάση προσφέρει ένα ισχυρό επιχείρημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα κάτι που παρεχωρεί το κράτος ή περιμένουμε ένα νόμο, αλλά είναι μια ιερή κληρονομιά η οποία δεν μπορεί κανένας νόμος του κράτους να αγγίξει, καμιά δικτατορία, κανένας αλλοπρόσαλος άνθρωπος μπορεί να αγγίξει. Το Ευαγγέλιο από την άλλη μεριά ανατρέπει αυτή την πυραμίδα της δύναμης. Ο Χριστός λέει: «Ο θέλων εν ημίν πρώτος είναι έστω πάντων δούλος, διάκονος». Στην κοινωνική δικαιοσύνη αυτό μεταφράζεται στην υποχρέωση του ισχυρού, στην υποχρέωση να υπηρετεί τον αδύναμο. Γι' αυτό έχουμε τους υπουργούς. Υπουργός σημαίνει όχι αυτός που κατεβαίνει από τη Mercedes και βρίσκεται με 15 μπράβους γύρω γύρω, αλλά αυτός που διακονεί το λαό. Και πρωθυπουργός είναι ο πρώτος μεταξύ αυτών που διακονούν. Δηλαδή προσφέρει ένα μοντέλο ηγεσίας όπου η εξουσία δεν είναι προνόμιο, αλλά είναι ευθύνη, είναι εξουσία. Αν τώρα οι φύλακες, οι άρχοντες εφάρμοζαν αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο, η διαφθορά θα ήταν αδύνατη. Σήμερα τα ποσοστά της αυτοδικίας στην Ελλάδα μεγαλώνουν. Είπαμε τις παθογένειες για ποιο λόγο. Και να ξαναγυρίζω στην αρχή. Τι γιορτάζουμε σήμερα? Το Σταυρό. Ο Σταυρός δεν είναι ωραίο κόσμημα. Δεν είναι χρυσό ή ασημένιο κόσμημα. Ο Σταυρός είναι η συγχώρεση. Ενώ η αυτοδικία, υπάρχουν πολλοί δρόμοι, ο πατέρας Νικόλος Λουδοβίκος το είχε επισημάνει, ο Ιησούς μας έδωσε το δρόμο του Σταυρού. Ενώ η αυτοδικία ανακυκλώνει τη βία, αίμα, αντιαίματος, το Ευαγγέλιο σπάει αυτή την αλυσίδα. Προσφέρει τη δικαιοσύνη που θεραπεύει. Εμείς μιλάμε και λέμε ο Άγιος Σπυρίδωνας και πόσο τα παιδάκια που φροντίζω. Ναι, αλλά ο Σπυρίδωνας, ο Άγιος Σπυρίδωνας, συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του και του έδωσε και εφόδια να φύγει από το σπίτι, να ξεφύγει. Δηλαδή μας διδάσκει ότι η αληθινή δικαιοσύνη δεν έρχεται άμα εξοντώσουμε τον εχθρό, αλλά όταν τον μεταμορφώσουμε σε αδελφό. Αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη του Θεού.

Παρότι νοούμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του Ευαγγελίου. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι είναι ορθόδοξος, καταλαβαίνει ότι δεν έχει δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Έλεγε ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, γι' αυτό είπε ότι δεν διαβάζουμε τους πατέρους, «Χριστιανός αρχίζεις και γίνεσαι όταν δεις τον άλλον να έρχεται από απέναντι και είσαι βέβαιος και πεις στον εαυτό σου, έρχομαι εγώ». Γι' αυτό η νοερά προσευχή είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ», όταν ο Άγιος Παΐσιος προσεύχονταν για τους άλλους, δεν έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον τάδε». Δεν είναι κακό να το λέμε. Έτσι, δεν είναι θέμα, μην τα βάζουμε αμέσως κακό ή καλό, έτσι, γιατί στο μυαλό μας εκεί επικρατεί. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με». Γιατί στο «με» είναι ο άλλος. Στη θεραπεία μου είναι η θεραπεία της κοινότητας. Είμαστε μέλη αλλήλων. Αν πονάει το ένα μέλος, ο αδικημένος, πονάει όλο το σώμα. Αλήθεια, αν χτυπήσεις το μικρό δαχτυλάκι από το πόδι σου, μπορείς μετά να πας να κάνεις μια δουλειά? Όλος δεν έχεις διαλυθεί. Το Ευαγγέλιο μπορεί να προσφέρει στην κοινωνική δικαιοσύνη το ήθος. Χωρίς αυτό το ήθος, οι νόμοι παραμένουν χωρίς ψυχή. Και οι άνθρωποι πάντα θα βρίσκουν τρόπους να τους παρακάμπτουν αυτούς τους νόμους. Το Ευαγγέλιο μας προσφέρει ένα πολύ βασικό πράγμα, το γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι όχι για να μην πάμε φυλακή, αλλά για να παραμείνουμε άνθρωποι. Εάν το Ευαγγέλιο, και πραγματικά το λέω αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι αν το Ευαγγέλιο εφαρμόζονταν έστω στο ελάχιστο στην καθημερινή ζωή, στην κοινωνική μας ζωή, δεν θα είχαμε ανάγκες ούτε για δικαστήρια ούτε για αστυνομία. Και άμα με ρωτήσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν μας επηρέασε, ρε παιδί μου, το Ευαγγέλιο, αφού το έχουμε στα σπίτια μας τώρα, το έχει ο καθένας. Γιατί για πολλούς από μας η Ορθοδοξία δεν είναι συνάντηση με τον Χριστό. Δεν είναι συνάντηση με την εντολή για δικαιοσύνη. Αλλά για πολλούς από μας η Ορθοδοξία είναι ένα πιστοποιητικό εθνικής ταυτότητας. Είμαστε Ορθόδοξοι επειδή είμαστε Έλληνες. Αυτό οδήγησε στο να κρατήσουμε τα σύμβολα, σταυρούς, εικόνες, τα πανηγύρια μας, τα ωραία πανηγύρια μας. Αλλά απορρίψαμε το ήθος του Ευαγγελίου. Η πίστη δηλαδή έγινε κάτι που φοράμε στις γιορτές. Ενώ στην αγορά, στους δρόμους, λειτουργούμε σαν κλέφτες και αρματολοί. Ή λειτουργούμε στα πλαίσια ενός ατομικού συμφέροντος. Δυστυχώς θα πρέπει να πούμε, και ήταν και το τελευταίο αφιέρωμα της δεν θυμάμαι το περιοδικό τώρα, μαγικός χριστιανισμός. Πιστεύουμε ότι αν ανάψουμε ένα κερί ή κάνουμε ένα τάμα, ο Θεός θα τακτοποιήσει σαν υπουργός, ας πούμε, τις δουλειές μας. Ακόμα και να δικούμε, εμείς συνεχίζουμε να δικούμε το γειτονά μας. Ο πνευματικός αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε από την τυπολατρία. Έτσι μπορεί να είναι κάποιος πολύ ευσεβής στην Εκκλησία και την επόμενη στιγμή να φοροδιαφεύγει χωρίς να έχει κανένα ίχνος ντροπής. Ή ας πούμε να αυτοδικεί χωρίς να νιώθει κάτι ότι συμβαίνει μέσα του. Διαβάστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Ευαγγέλιο. Όλα τα κακά στον κόσμο, που λέει, προέρχονται από τη μη γνώση του Ευαγγελίου.

Και θέλω να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε. Στη δικαιοσύνη, στην Αγία Γραφή, είναι η ταυτότητα του Θεού. Δεν είναι απλώς μια ιδιότητα, είναι η ταυτότητά Του. Στην Αγία Γραφή ο Θεός δεν είναι ένας αφηρημένος παντοδύναμος, αλλά οποιών κρίμα και δικαιοσύνη. Ο Θεός αυτοπροσδιορίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα από τη στάση Του απέναντι στην αδικία. Αν αφαιρέσεις τη δικαιοσύνη από τη Γραφή, τότε ο Θεός σταματάει να είναι πρόσωπο. Γίνεται κάτι αφηρημένο, μια πνευματική δύναμη όπως λένε σήμερα. Βλέπετε ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τη λέξη πνευματική δύναμη αόριστα είναι γιατί αποφεύγουν την έννοια της δικαιοσύνης. Η σχέση Θεού και ανθρώπου δεν βασίζεται σε συναισθηματισμούς όπως νομίζουμε ότι βασίζεται εμείς στην κατάνοιξη, αλλά βασίζεται σε μια συμφωνία. Θα είμαι ο Θεός σας και θα είστε ο λαός μου, λέει ο Θεός, έτσι, δεν τα λέω εγώ, αρκεί να πράτετε το δίκαιο. Η δικαιοσύνη είναι το συμβόλαιο που μακρατάει τον κόσμο ενωμένο με την πηγή της ζωής. Η δικαιοσύνη. Στη Γραφή η αγάπη χωρίς δικαιοσύνη είναι απάτη, και μάλιστα συναισθηματική απάτη. Και η δικαιοσύνη βέβαια χωρίς αγάπη, ή οτιδήποτε έργο χωρίς αγάπη, αλλά η δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι σκληρότητα. Η δικαιοσύνη είναι η αγάπη που παίρνει σάρκα και οστά. Είναι η αγάπη που φροντίζει να έχει ο άλλος ψωμί, στέγη, αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια στο νοσοκομείο, αξιοπρέπεια όταν επισκέπτεται τον δημόσιο χώρο, αξιοπρέπεια όταν μιλά με ανθρώπους, ξέρω εγώ, που βρίσκονται σε δημόσια λειτουργήματα. Αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του πιστό και να φέρεται άσχημα σε οποιονδήποτε άνθρωπο ή να μιλά άσχημα για τον οποιοδήποτε άνθρωπο.

Η απομάκρυνση από τη δικαιοσύνη δεν είναι απλώς μία, θα έλεγε κανείς, μία αμαρτιούλα. Η απομάκρυνση από τη δικαιοσύνη μας στοιχίζει την ανθρωπιά μας. Σήμερα ο νομοταγής νιώθει κορόιδο. Ο άδικος νιώθει ο μάγκας της υπόθεσης. Αυτή η ανατροπή που τη λέμε μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε κατηδίαν δεν είναι, είναι ανατροπή των αξιών, είναι η μεγαλύτερη ήττα του πολιτισμού μας. Η Αγία Γραφή επιμένει στη δικαιοσύνη γιατί ξέρει ότι χωρίς τη δικαιοσύνη ο κόσμος θα γίνει μια κόλαση και δεν είναι η καλύτερη νόμη, αλλά είναι η επιστροφή σε εκείνο το παλιό βιβλικό και ελληνικό φιλότιμο, σε εκείνο το φιλότιμο που έλεγε ότι προτιμώ να αδικούμε παρά να αδικώ. Το είχαν οι πατεράδες μας, το έχω συναντήσει, το έχω δει έμπρακτα. Μόνο αυτό θα γίνει αν ξαναβρούμε την ιερότητα του άλλου ανθρώπου. Γιατί αν δεν τη βρούμε θα συνεχίσουμε να αδικούμε, να αυτοδικούμε και θα κατοικούμε μόνοι μας σε μια έρημο που εμείς οι ίδιοι θα έχουμε φτιάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την υπομονή σήμερα να ακούσετε αυτή την δύσκολη πραγματικά εκπομπή, αλλά αισθάνθηκα ότι είχαμε την ανάγκη, είχα την ανάγκη και εγώ να ψάξω όλα αυτά τα πράγματα.

Και να κλείσουμε με τις ειδήσεις από την τοπική μας εκκλησία, που είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχουμε μπροστά μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ανοίγεται. Θα αρχίσω πρώτα από την είδηση της έλευσης και παραμονής στο Βόλο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου. Θα βρεθεί στο Βόλο και στην τοπική μας εκκλησία την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Πανιερώτατος θα μιλήσει στις 11 η ώρα στη Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στο Συνεδριακό Θεσσαλίας και στην 8η Αγιολογική Σύναξη που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου Βόλου στο πλαίσιο του 3ου ετήσιου κύκλου των διαλέξεων των αφιερωμένων στους νεοφανείς Αγίους της εποχής μας. Η 8η Αγιολογική Σύναξη θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου και θα είναι αφιερωμένη βέβαια σε ποιον άλλον, στον άνθρωπο που έζησε περισσότερο κοντά, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κ. Αθανάσιος, στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Μεγάλη ευλογία συνιστά για την πόλη του Βόλου και την Μητρόπολη μας η έλευση από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, το οποίο θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, στο πλαίσιο της φετινής πανηγύρεως του ναού. Η επίσημη υποδοχή του Ιερού Λειψάνου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στα προπήλαια του Ιερού Ναού με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κύριο Ιγνάτιο, πλαισιούμενο από τον Ιερό Κλήρο και τον Ευσεβή Λαό. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Γεωργίου θα παραμείνει προς προσκύνηση στον Ιερό Ναό από την Κυριακή 17 έως και το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 εννοείται το πρωί.

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση πέτυχε η ομάδα παλεμάχων Μαγνησίας του Αθλητικού Συλλόγου Δημητριάς. Ο Αθλητικός Σύλλογος Δημητριάς είναι δημιουργία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στο 12ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Βετεράνων και Παλεμάχων, το οποίο διεξήχθη στο παραλίμνη της Κύπρου από 1 έως 3 Μαΐου. Πρόκειται για τρίτη φορά που οι παλέμαχες Μαγνησίας κατεκτούν τον Πανελλήνιο τίτλο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, το ταλέντο και την πολυετή προσφορά του στο γυναικείο μπάσκετ, με ομαδικό πνεύμα, αποφασιστικότητα και αστήρευτη αγάπη για τον αθλητισμό. Οι αθλήτριες χάρισαν μία ακόμα σημαντική επιτυχία στην καλαθοσφαίριση της Μαγνησίας. Η Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Συλλόγου Δημητριάς, η κυρία Ευγενία Φραγκούλη, είπε: «Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο 12ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Βετεράνων και Παλεμάχων αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική επιτυχία για την ομάδα μας. Το γεγονός ότι οι παλέμαχες Μαγνησίας αναδεικνύονται πρωταθλήτριες Ελλάδος για τρίτη φορά αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ενότητα, αγάπη για αυτό που κάνεις και κοινό όραμα, τότε τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις προσπάθειες όλων». Η ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου Δημητριάς αποτελεί έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών, των φοιτητών και των νέων να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να αντλήσουν όλα τα πολύτιμα ωφέλη και τις αξίες που αυτός προσφέρει. Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα τόσο στην καλαθοσφαίριση όσο και στην κοπηλασία, με συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνιους αγώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη Μαγνησία. Ιδιαίτερα στον τομέα της κοπηλασίας, Δημητριάς έχει συμβάλει ενεργά στην ανίσχυση του αθλήματος στο Βόλο, διοργανώνοντας και στηρίζοντας σημαντικές αθλητικές δράσεις και καλλιεργώντας σταθερά το ιδεώδες του ΕΦ αγωνίζεστε στις νεότερες γενιές. Στο πλαίσιο της επετείου των 100 ετών από την ίδρυση της Ενορίας Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας, καθώς και με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 60 ετών από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού, αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κτητόρων του Ιερού Ναού, των ιερέων, των ιεροψαλτών και όλων όσοι διακόνησαν σε αυτόν. Παράλληλα, ο Ιερός Ναός πανηγυρίζει το ίδιο Σαββατοκύριακο τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδας, στην οποία είναι αφιερωμένο το νότιο κλήτος του ναού και η οποία υπήρξε πολιούχος της Σμύρνης. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου Γούλα.

μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τιμάει η Εκκλησία μας αύριο Παρασκευή. Στην Ιερά μας Μητρόπολη πανηγυρίζουν οι εξής Ιεροί Ναοί. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Κορόπης. Σήμερα, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εισπερινός στις 7 το απόγευμα, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτου Φιλοκτήμονος Σταμοπούλου Σαμαρά, και ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σέσκλου. Την έβρεση της εφεστίου Ιεράς Εικόνος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, καθώς και τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Σέσκλου. Την παραμονή της εορτής σήμερα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Αναγνωστοπούλου, ο οποίος θα κηρύξει το θεολόγο, και ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Κονταξή, ο οποίος θα ομιλήσει.

Αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Χριστιανικής Αγωγής Κοραή και Αλεξάνδρας θρησκευτική ομιλία με θέμα «Τα αλεξικέραυνα των ουρανίων κεραυνών». Όμοια ομιλία θα πραγματοποιηθεί και στη Χριστιανική Αγωγή Αλμυρού, Αχιλλέως και Μυρμηδόνων τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής παρέας. Εύχομαι πάντοτε η αγάπη του Χριστού να είναι στις καρδιές μας, στη ζωή μας και να ενεργούμε σύμφωνα με τη δική του ματιά, σύμφωνα με το δικό του δρόμο. Να είστε όλοι καλά, αύριο πάλι πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα.

διδαχή επισκόπου. Ομιλίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου στο Καταλουκά Ευαγγέλιο.

θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, να ολοκληρώσουμε σήμερα το τέταρτο κεφάλαιο, όπου θα έχουμε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά τη θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ και η δεύτερη τη θεραπεία της πεθεράς του Σίμωνα και άλλων ασθενών. Διαβάζω το κείμενο όπως έχει ακριβώς. «Και κατήλθεν εις Καπερναούμ, πόλην της Γαλιλαίας, και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάββαση, και εξεπλίσσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού, και εν τη συναγωγή είναι άνθρωπος έχουν πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου, και ανέκραξε φωνή μεγάλη, λέγον, «Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσαι ημάς, είδασε της ή ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, φημώθητη και έξελθε εξ αυτού. Και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις το μέσον, εξήλθεν από αυτού, μηδέν βλάψαν αυτόν. Και γένετο θάμβος επί πάντας, και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, τις ο λόγος ούτος, ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμαση και εξέρχονται, και εξεπορεύεται ο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπων της περιχώρου. Διαβάζω και τη μετάφραση για να είναι σε όλους μας κατανοητό απόλυτα. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή, «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήλθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λέγοντάς του, «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλο, «Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Αυτό είναι το κείμενο και είναι η στίχη 31 έως και 37. Είναι πλέον όταν φεύγει από τη Ναζαρέτ και κατεβαίνει όντως στην Καπερναούμ. Όποιος ξέρει την περιοχή και όσοι έχουν ταξιδέψει ξέρουν ότι η Ναζαρέτ είναι ψηλά, η Καπερναούμ είναι χαμηλά. Είναι εκεί όπου είναι η λίμνη, η Γενισαρέτ. Την αγαπά ο Χριστός την Καπερναούμ, πολλές φορές θα επανέλθουμε. Εκεί βρήκε όντως απήχηση ο λόγος του. Είναι η Γαλιλαία των Εθνών, είναι εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν ένα πιο ανοιχτό πνεύμα και γίνεται δεκτός ο λόγος του. Και βεβαίως, όπως συνήθιζε, πήγε το Σάββατο να διδάξει εκεί, στη συναγωγή. Ήξεραν ότι αυτό συνέβαινε, εξάλλου το Σάββατο, όπως είπαμε, είναι η μέρα της συναγωγής, και βεβαίως ένιωθαν έκπληξη και δέος για τη διδαχή του. Γιατί δεν μιλούσε απλώς όπως οι Φαρισαίοι, ούτε όπως οι προφήτες, τάδε λέγει Κύριος. Μιλούσε ως να είναι ο ίδιος ο Κύριος, και έτσι ήταν. Αυτό τους είχε εκπλήξει όλους. Δηλαδή ο λόγος του είχε λόγο αναφοράς, ως να είμαι εγώ είμαι αυτός που σας μιλώ. Ο δικός μου λόγος είναι αυτό, αντιλαμβάνοντο. Και γι' αυτό και ήταν έκπληκτοι. Και αναρωτιόντουσαν ποιος είναι αυτός που μιλάει με τόσο εξουσιαστικό τρόπο, με τόσο αληθινό τρόπο, με τόσο αυθεντικό τρόπο. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και η εκφορά του λόγου και η στάση του και ο τρόπος του ήταν ξεχωριστά. Δεν θα μπορούσαν αμέσως να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Όμως σίγουρα είχε εντυπωσιάσει ο τρόπος και ο λόγος του και αυτά που δίδασκε. Γιατί ήταν ακριβώς ο λόγος Κυρίου. Ήταν ο ίδιος που έδινε τον δικό του λόγο. Και εκεί βεβαίως συμβαίνει αυτό που περιγράφει ο Ευαγγελιστής. Και μην ξεχνάμε ότι ο Λουκάς είναι ιατρός. Εξού και υπάρχουν πολλές μελέτες για τους ειδικούς όπου ανακαλύπτουν τους ιατρικούς όρους που χρησιμοποιεί ο Λουκάς σε όλο το Ευαγγέλιο του και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.
είναι καθαρά πολλοί όροι ιατρικοί που ολικά τους καταγράφει έχοντας την εμπειρία ως ιατρός, και αυτό οι μελετητές το έχουν δει, το έχουν αντιμετωπίσει και έχουν σημειώσει πολλές τέτοιες φράσεις. Εκεί λοιπόν στη συναγωγή είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι όντως έχει ένα δαιμονικό πνεύμα. Αναρωτιούνται πώς μπήκε στη συναγωγή όντας άρρωστος. Αυτό δεν είναι πάντοτε φανερό. Ήταν εν υπνώση ίσως. Ήταν κάποια στιγμή που δεν φαινότανε ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα. Και είχε μπει μέσα στη συναγωγή. Αλλά την ώρα που εμφανίζεται ο Χριστός, το δαιμονικό αυτό και μάλιστα ακάθαρτο πνεύμα, το γράφει έτσι ο Ευαγγελιστής, λέγουν οι πατέρες, γιατί ακριβώς εκφραζόταν με πολύ άσχημο τρόπο. Με πολύ επώδυνο για τους ανθρώπους τρόπο. Με βρώμικο τρόπο. Και μπαίνοντας ο Ιησούς στην αγωγή, αρχίζει αυτός ο άνθρωπος να βγάζει φωνή μεγάλη. Είναι αυτό που συμβαίνει για όσους έχουν τυχόν ποτέ αυτή την εμπειρία. Δεν είναι εύκολο να έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά. Εκείνη την εποχή φαίνεται ότι είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα και τα γεγονότα του επηρεασμού των ανθρώπων από τα δαιμόνια. Παρόλο βέβαια που λέγουν πολλοί ότι ίσως είναι και μια εποχή που σήμερα κάποια ίσως δεν θα τα λέγαμε ως δαιμονικές εμπειρίες. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε ίσως στη συνέχεια και θα πούμε μερικές σκέψεις. Ας μείνουμε λίγο λοιπόν και να δούμε, βγάζει μεγάλη φωνή και φυσικά λέει «Τι και εσύ με εμάς Ιησού Ναζαρινέ». Αμέσως αντιλαμβάνεται ποιος είναι και ενώπιον όλων του λέει «Τι θέλεις μαζί μας». Είναι φανερό ότι δεν μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει ο διάβολος. Δεν μιλάει αυτός που έχει δώσει το σώμα του ή που χρησιμοποιεί το σώμα του ο διάβολος, και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο διάβολος. Είναι ο εκπεσόν άγγελος με αρχηγό τον Βελζεβούλ, ο οποίος αντιτάσσεται με τον εγωισμό απέναντι στο θέλημα του Θεού και έτσι εκπίπτει. Ενώ δημιουργήθηκε για να είναι άγγελος, αξιοποιεί προς στιγμήν αυτό που ο Θεός του έδωσε ως ελευθερία και αντιτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Θέλει ο ίδιος να κυριαρχήσει, θέλει ο ίδιος και πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει Θεός, και έτσι εκπίπτει του αγγελικού σχήματος, εκπίπτει της αγγελικής μορφής και διακονίας και γίνεται ο διάβολος. Δεν πλάστηκε από τον Θεό ως διάβολος. Ο Θεός δεν έπλασε τίποτα κακό. Το κακό προήλθε ακριβώς γιατί ο Θεός έδωσε ελευθερία. Και προς στιγμή και οι άγγελοι ήταν ελεύθεροι. Μετά η κατάσταση έγινε αμετάβλητη. Και ο διάβολος μαζί με όσους τον ακολούθησαν από τους αγγέλους έπεσε, και βεβαίως από τότε και μέχρι και τώρα και πάντοτε αντιτάσσεται στο έργο του Θεού. Μάχεται τον Θεό. Μάχεται και τον άνθρωπο που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, να γίνει κυρίαρχος του κόσμου, και θέλει να κατακτήσει και τους ανθρώπους. Αυτό είναι το έργο του. Αυτό επιδιώκει. Αλλά μη έχοντας άλλο τρόπο πολλές φορές εκφράσεως, και επιτρέπει ο Θεός προς στιγμή, διότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς ο Θεός να το επιτρέπει μεν, αλλά και οι άνθρωποι υποχωρώντας ίσως μέσα από τη δική τους στάση, βρίσκει την ευκαιρία να πάρει ένα ανθρώπινο σώμα, να αξιοποιήσει τις εκφράσεις του σώματος αυτού και να μιλήσει. Και φυσικά ο άνθρωπος αυτός που υφίσταται αυτή την εμπειρία και την επίρρεια του διαβόλου υποφέρει, πονάει, γίνεται αντικοινωνικός, λειτουργεί με έναν τρόπο που ο ίδιος βέβαια ποτέ δεν έχει απόλυτη συνείδηση, γιατί ακριβώς όταν ενεργεί είναι ο διάβολος που μιλάει και ενεργεί. Και εδώ ακριβώς φαίνεται από τη συνέχεια ότι δεν είναι τα λόγια του ανθρώπου που ήταν στη συναγωγή, αλλά η παρουσία του Χριστού πάντοτε θέτει τον διάβολο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για να πω μια έκφραση.
τον βάζει μπροστά αντιμέτωπο στην αγιότητα, στη χάρη, και αυτό δεν το αντέχει. Εξού και φέρουμε το σταυρό επάνω μας. Γιατί ο σταυρός του Χριστού ήταν η καταδίκη του διαβόλου. Είναι αυτό που δεν πίστευε ποτέ ότι θα συμβεί. Δεν θα μπορούσε ποτέ, ενώ ήξερε ποιος είναι. Ενώ ήξερε ότι είναι Θεός και άνθρωπος, δεν μπορούσε ποτέ μα ποτέ να πιστέψει, γιατί δεν είναι παντογνώστης, ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο να πεθάνει ως άνθρωπος πάνω στο σταυρό. Και γι' αυτό ο σταυρός πλέον καίει το διάβολο. Γιατί αυτός ο σταυρός οδήγησε στην Ανάσταση και οδήγησε στη σωτηρία των ανθρώπων. Ο διάβολος λοιπόν μόλις είδε και αντίκρισε στη συναγωγή την χάρη, τον Ιησού, θέλει να αντισταθεί. Δεν αντέχει την παρουσία ουσιαστικά, αλλά ψάχνει να βρει έναν τρόπο, μήπως και τυχόν κερδίσει ένα συμβιβασμό. Πονηρά σκέπτεται. Πιστεύει ότι θα μπορούσε να πετύχει τουλάχιστον την ανοχή. Γι' αυτό και του λέγει, «Τι και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσει μας, είδασε ότι ο Άγιος του Θεού». Ξέρω, λέει, ποιος είσαι. Και ομολογεί ενώπιον όλων. Προσέξτε. Εκεί προσπαθεί και πάλι να παρασύρει. Το έκανε και στους πειρασμούς. Το κάνει και τώρα. Ξέρω, είσαι ο Άγιος του Θεού. Προσέξτε, δεν λέει Άγιος του Θεού. Αυτό το σημειώνουν οι πατέρες. Βάζει το οριστικό μπροστά. Είσαι ο Άγιος, είσαι ο ένας, είσαι ο Μεσσίας. Σε ξέρω. Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού και ήρθες να μας καταστρέψεις. Λέγοντας αυτό, ίσως μέσα του να νόμισε ότι, ξέρεις, εάν του πω ποιος είναι, αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να παραδεχθεί αυτό που είναι ενώπιον όλων. Ο Χριστός όμως όχι. Δεν θέλει επιβεβαίωση από τον διάβολο. Αρνείται αυτή την επιβεβαίωση και θα την αρνηθεί πολλές φορές και στη συνέχεια. Δεν θέλει να μάθουν οι άνθρωποι την αλήθεια από τον διάβολο, αλλά μόνο από τον ίδιο. Δεν θέλει να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι είναι ο Χριστός, επειδή το λέει ο διάβολος. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως εμείς οι άνθρωποι

σε εισαγωγικά αποδείξεις για να πιστέψουμε. Δεν είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν στη πίστη. Η πίστη μας είναι της καρδιάς μας πίστη. Είναι της καρδιάς μας βεβαιότητα. Δεν χρειαζόμαστε το διάβολο για να μας πει τι είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό και ο Χριστός του λέγει πάψε, σταμάτα. Δεν χρειάζομαι τη δική σου ομολογία για το ποιος είμαι. Και φυσικά το κάνει με εξουσία. Με την εξουσία που κάνει ο Κύριος σε έναν δούλο. Και ο διάβολος δεν μπορεί να παρακούσει πλέον. Δεν έχει δύναμη πάνω από αυτή τη δύναμη που έχει ο Χριστός. Γι' αυτό και εμείς τον Χριστό έχουμε προστάτη. Ο Χριστός είναι που δεν θα επιτρέψει ποτέ, όσο πιστεύουμε και όσο κοινωνούμε και όσο είμαστε αυτό που θέλει να είμαστε, ο διάβολος να ενεργήσει επάνω μας. Γιατί ο Χριστός έχει την εξουσία επάνω στον διάβολο. Παρόλο που πολλές φορές ίσως του αφήνει περιθώρια, γιατί θέλει και να παιδαγωγήσει και να δοκιμάσει την πίστη μας, ή εμείς αφηνόμεθα. Εμείς αφήνουμε περιθώριο. Και φυσικά κάποιοι, δυστυχώς ακόμη και στην εποχή μας, θέλουν να επικαλούνται ακόμα και τον ίδιο τον διάβολο, και τότε τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι τραγικά, πώς να το πεις. Δεν πλησιάζεται από το νου ανθρώπου που θέλει να είναι άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός του λέγει φημώθητη, σταμάτα, αλλά και έξελθα από αυτού. Αμέσως δίνει μια θεραπεία, γιατί είναι ακριβώς και η διαβολική αυτή επίδραση στον άνθρωπο και η παρουσία του διαβόλου μέσα στον άνθρωπο μια βαριά μορφή ασθένειας. Ασθενεί ο άνθρωπος και στην ψυχή και στο σώμα όταν έχει αυτή την επίρρεια. Και ο Χριστός του λέγει φύγε από αυτόν τον άνθρωπο. Αμέσως δίνει την ευεργεσία, γιατί ο Χριστός ήρθε να ευεργετήσει και ευεργετεί. Έξερθε εξ αυτού. Και φυσικά ο διάβολος κάνει την τελευταία του προσπάθεια, είναι αυτό το τελευταίο πείραγμα, ο τελευταίος πειρασμός αυτόν τον άνθρωπο, τον έριξε κάτω το δαιμόνιο ανάμεσα σε όλους, με τρόπο μάλιστα τρομακτικό, που κανείς δεν πίστευε αυτό που είδε στη συνέχεια και συνέβη. Τι? Ότι δεν πειράχτηκε καθόλου ο άνθρωπος. Ενώ στα μάτια τους φάνηκε ότι ο τρόπος που έπεσε, ο τρόπος που στάθηκε προκειμένου να φύγει αυτό το δαιμόνιο και να φύγουν από μέσα του, θα ήταν συντριπτικό για το σώμα του, εν τούτης το σημειώνει ο Λουκάς ο ιατρός και λέγει τίποτα δεν τον έβλαψε. Παρασηκώθηκε όπως ήτανε. Και γίνεται ο θάμβος επί πάντας και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες «Τις ο λόγος ούτος». Τι είναι λέει αυτά τα λόγια που ακούμε? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Πώς μπορεί και έχει αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία? Γιατί ήξεραν πολύ καλά πώς δούλευε ο διάβολος ανάμεσά τους. Ήξεραν ότι δεν ήταν απλό πράγμα να απαλλαγεί ένας άνθρωπος από τους δαίμονες, από το δαιμόνια. Βεβαίως προσπαθούσαν και εκείνοι. Και ο Χριστός αναφέρεται ότι κι άλλοι θα μπορούσαν. Όμως οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν, εξάλλου αυτό θα το δούμε αργότερα και με τους μαθητές, θα δούμε το περιστατικό εκείνο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα ούτε οι μαθητές. Γιατί ο διάβολος δεν είναι απλό πράγμα. Ο Χριστός όμως δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα να τον διατάξει, όπως το έκανε και θα το κάνει σε πολλές περιπτώσεις όπου θα απαλλάξει τους ανθρώπους από τα δαιμόνια. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι και επόμενο ήτανε να αναρωτιούνται και πώς το κάνει με τέτοια εξουσία, πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και φυσικά όπως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μετά η καλή φήμη. Όλα αυτά διαδίδονται σε όλη την περιοχή, έγιναν γνωστά, γιατί φυσικά και εδώ ακόμα ο Ευαγγελιστής δεν περιγράφει τα πάντα με λεπτομέρειες, δεν μας είπε όλα τα λόγια που είπε στη συναγωγή, όπως είπε και στη Ναζαρέτ πολύ περισσότερα, και εδώ σίγουρα έχει διδάξει, έχει μιλήσει, όμως διασώζει τα περιστατικά που καταγράφονται ως εντύπωση. Ξέρετε, το ξέρουμε και από τη δική μας αυτό, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα, αλλά στο νου μας με έντονο χρώμα περιμένουν και παραμένουν κάποια.

0: που έχουν μιλήσει στην ψυχή μας, που έδρασαν με έναν τρόπο καταλυτικό στη ζωή μας. Γι' αυτό και διασώζουμε περιστατικά, αν αυτή τη στιγμή ο καθένας από εμάς θελήσει να διηγηθεί κάποια περίοδο της ζωής του, δεν μπορεί να θυμηθεί όλες τις λεπτομέρειες. Θυμάται όμως τι, αυτό που τον εντυπωσίασε, αυτό που του έμεινε ως εμπειρία, αυτό που τον δίδαξε, αυτό που τον εξέπληξε, αυτό που τον έκανε να αναρωτηθεί ποιος είναι αυτός που το κάνει, ποιος είναι αυτός που το λέει. Αυτές οι στιγμές μένουν μέσα μας. Και θέλω να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Αυτό που αποτυπώνεται στα Ευαγγέλια είναι αυτό που έχει προσλάβει η πρώτη χριστιανική κοινότητα από τις διηγήσεις, από αυτά που άκουσαν από τους μαθητές, οι μαθητές των μαθητών, από αυτά που πήρανε και κάποιοι κατέγραψαν για να τα δώσουν σε κάποιους που δεν είχαν δει, δεν ήταν κοντά για να ακούσουν τους μαθητές, κάποιοι που αναρωτήθηκαν και ρώτησαν ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Ιησούς, ποιος είναι αυτός που τον πιστεύετε, ποιος είναι αυτός που σας έδωσε όλη αυτή τη δύναμη, ποιος είναι αυτός που σας έκανε αυτό που είστε χαρούμενοι να λέτε ότι έρχεται, να πιστεύετε στην Ανάστασή του, ποιος είναι, τι είναι. Και αμέσως καταγράφεται τι, η εμπειρία της πρώτης εκκλησίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς η εμπειρία αυτή έχει διασώσει τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιώδη, αυτά που χρειαζόταν ένας άνθρωπος για να μπορέσει και αυτός να ενταχθεί, να πιστέψει και να γίνει μέρος της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, εξεπορεύεται ήχος περί αυτού εις πάντα τόπων της περιχώρου. Όλη αυτή η περιοχή ήξερε πλέον ότι ο Χριστός θεραπεύει και μάλιστα τους ανθρώπους από τα δαιμόνια. Είναι ένα γεγονός όμως που πρέπει λίγο να σταθούμε. Είναι όλες οι ψυχικές διαταραχές επίδραση του διαβόλου? Όχι. Και εδώ θέλει μια διάκριση και μια προσοχή, γιατί πολλές φορές θα πρέπει να το ομολογήσουμε, υπάρχει μια παγίδευση. Σήμερα οι άνθρωποι πλέον έχουν προχωρήσει και έχουμε προχωρήσει και στην επιστήμη σε ό,τι αφορά την ψυχή και τις ψυχικές εκδηλώσεις του ανθρώπου. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και ούτε είναι κάτι πολύ απλό. Ξέρουμε πολύ καλά πλέον ότι έχουμε κλάδο της ιατρικής που λέγεται ψυχιατρική. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε επιστήμη που λέγεται ψυχολογία. Όλος αυτός ο τομέας και της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας έχει να κάνει με τις δράσεις του ανθρώπου, που δεν είναι απλώς σωματικές, αλλά έχουν και εκφράσεις της ψυχής, της συμπεριφοράς, του τρόπου. Και όντως πολλές φορές ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική οντότητα άλλοτε μεν πάσχει το σώμα, άλλοτε πάσχει η ψυχή, δηλαδή αυτό που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Και βεβαίως το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Κάποια στιγμή όταν ένας άνθρωπος υποστεί ένα σοκ, όταν ένας άνθρωπος, να το πούμε απλά, ας πιάσουμε μια μορφή που είναι πιο συνήθις, απελπιστεί σε κάτι, βρεθεί μπροστά σε ένα διέξοδο, βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα προβλήματα, αρχίζει μέσα του να υπάρχει ένα άλγος, ένας κόσμος ολόκληρος αναστατώνεται, ψάχνει να βρει τον εαυτό του, δεν βρίσκει εύκολες λύσεις και αρχίζει σιγά σιγά, αν δεν βρει έγκαιρα έναν δρόμο, μια στήριξη, να πέφτει αυτό που λέμε ψυχολογικά, να χάνει τη χαρά από το πρόσωπό του, έστω που είχε κάποιες στιγμές, να αρχίσει ένα πρώτο σύμπτωμα, παραδείγματος χάρη, που θέλω πάντοτε να το έχετε κατά νου και να το έχουμε, ξέρετε, οι πνευματικοί το ξέρουν αυτό. Παραδείγματος χάρη, να μην μπορεί να κοιμηθεί ένας άνθρωπος. Τι είναι αυτό? Είναι σωματικό ή ψυχικό? Τι σημαίνει έχασα τον ύπνο μου? Αυτό το λέμε συχνά και το ακούμε από ανθρώπους. Πάτερ μου, έχω χάσει τον ύπνο μου. Το να χάσει ένας άνθρωπος τον ύπνο του, στην αρχή μπορεί να φανεί κάτι απλό. Μια νύχτα ήταν, πέρασε. Ναι, αλλά αν η νύχτα γίνει δεύτερη και τρίτη, και αν μετά ξαναέρθει και γίνει τέσσερις και πέντε, όχι, δεν είναι απλό. Τότε το πράγμα θέλει κανείς να το δει ουσιαστικά. Πρέπει έγκαιρα να το αντιμετωπίσει. Πρέπει να βρει τι φταίει. Τι είναι αυτό, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος όντως να ξεκουράζεται. Ο ύπνος είναι θεραπευτικό. Θεραπεύει το σώμα και την ψυχή του άνθρωπου. Οι ώρες του ύπνου δεν πεθαίνουμε, δεν πάβουμε να λειτουργούν το σώμα μας, αλλά ξεκουράζεται και το σώμα και η ψυχή μας με αυτή την έννοια. Εάν αυτό απολεστεί, εάν αυτό χαθεί, είναι το πρώτο δείγμα, είναι μια πρώτη καμπάνα. Όσοι έχουμε λειτουργήσει και λειτουργούμε ως πνευματικοί, ξέρουμε πολλές φορές, όταν δούμε έναν άνθρωπο που αναζητά και έχει ακόμα μέσα του μια ταραχή, μια κρίσιμη ερώτηση είναι: κοιμάσαι τα βράδια? Όταν η απάντηση είναι αρνητική, τότε λες: εδώ έχουμε ένα θέμα που πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. Δεν είναι μόνο το θέμα του πνευματικού εκείνη την ώρα. Επιτρέψτε μου να το πω. Πρέπει κανείς να ελέγξει και να δει αν θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από έναν πνευματικό. Διότι ο πνευματικός δεν λειτουργεί μαγικά. Ο πνευματικός παίρνει τις αμαρτίες. Ο πνευματικός απαλλάσσει από το άλογο τις αμαρτίες. Αλλά αυτό πολλές φορές δεν αρκεί σε αυτόν που έχει ήδη υποστεί ως συνέπεια να χάσει, παραδείγματος χάρη, τον ύπνο του. Και σιγά σιγά να αρχίσει να τα βλέπει όλα με θλίψη. Όλα να φταίνε, όλοι να φταίνε, πουθενά να μην βρίσκει ηρεμία και ησυχία. Και ενώ στο ίδιο περιβάλλον μπορεί να είναι μια οικογένεια, ένας από τα μέλη της οικογένειας να αρχίσει σε αυτό το περιβάλλον να γίνεται φυλακή, να γίνεται αδιέξοδο, να γίνεται σκοτάδι, να βλέπει πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι, να ζει καταστάσεις που δεν τις βιώνουν οι άλλοι. Και αν αυτό αφαιθεί, γίνεται μια κατάσταση που οδηγεί σε αυτό που λέμε σήμερα κατάθλιψη. Αυτό δεν είναι δαιμονική κατάσταση. Θα μου πείτε, εξαιρείται εντελώς? Μα ακούστε. Όχι, τίποτα δεν εξαιρείται εντελώς. Θα πούμε και στη συνέχεια, ακόμα και η σωματική ασθένεια μπορεί να είναι επίδραση, ναι. Μπορεί, ο διάβολος έχει πολλούς τρόπους να λειτουργεί με τους ανθρώπους. Όμως δεν είναι δαιμονικό με την έννοια αυτού που ο Χριστός θεραπεύει εδώ, όπου το δαιμόνιο είναι φανερό, όπου το δαιμόνιο μιλάει. Όχι, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις τέτοιες και αυτές. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει πάρει πολύ αυστηρά μέτρα και επαφίεται κάθε φορά και μάλιστα στη σύγχρονη εποχή στον επίσκοπο να διακρίνει αν και κατά πόσον, παραδείγματος χάρη, θα υπάρξει από την πλευρά ιερέων ευχές ή ευχή προκειμένου κάποιος να απαλλαγεί από δαιμόνια. Δεν το κάνει ο κάθε ιερέας μόνος αυτό. Μόνο ο επίσκοπος θα δει, θα διακρίνει και θα επιτρέψει. Έτσι έχει πλέον σήμερα η κατάσταση. Γιατί πολλές φορές έγιναν μεγάλα λάθη και υπήρξε μία εκμετάλλευση των ανθρώπων που έχουν μία ψυχική κάμψη να θεωρείται δαιμονική κατάσταση και εκεί να υπάρχει μία εκμετάλλευση. Λυπάμαι που το λέω, κάποιον μέσα από το χώρο της Εκκλησίας που ούτε μπορούν να θεραπεύσουν ούτε μπορούν να διορθώσουν με τον τρόπο που το κάνουν. Ένα βασικό λοιπόν ερώτημα είναι: χρειάζονται στη ζωή των ανθρώπων οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι? Γιατί υπήρξε και αυτό. Υπήρξε κάποια στάση πνευματικών που είπαν: όχι, δεν τους έχουμε ανάγκη. Αφού έχουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αφού έχουμε την εξομολόγηση, δεν χρειαζόμαστε ψυχολόγους, δεν χρειαζόμαστε ψυχιάτρους. Επιτρέψτε μου να σας πω: λάθος. Λάθος. Και δυστυχώς πήραν πολλούς ανθρώπους στο λαιμό τους. Διότι πείθοντάς τους, παραδείγματος χάρη, να σταματήσουν μια φαρμακευτική αγωγή, τους κατέστρεψαν εντελώς. Πείθοντάς τους ότι εγώ είμαι για σένα, αφού έχεις εμένα πνευματικό, μη φοβάσαι, δεν έχεις ανάγκη τον ψυχίατρο, ούτε τον ψυχολόγο, τους οδήγησαν τους ανθρώπους σε έσχατη απελπισία. Διέλυσαν ανθρώπους. Τι χρειάζεται? Και τούτο ποιήσε κακίνο μια φιένα. Άλλο είναι το έργο του πνευματικού και άλλο του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου. Ο πνευματικός είναι να συγχωρέσει αμαρτίες, να κρατήσει ζωντανό το Άγιο Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο για να μετέχει στα μυστήρια, αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα οργανικό, όπου η ψυχή έχει επιδράσει και στο σώμα, όπου έχει χαθεί ο ύπνος, όπου υπάρχει κατάθλιψη, όπου χρειάζεται ο άνθρωπος μια ειδική βοήθεια, όπου πρέπει να βρει τι τελικά έχει φταίξει και μάλιστα να πάει πολύ πολύ πίσω πολλές φορές με μια έρευνα που ο επιστήμονας ξέρει να το κάνει, πρέπει να ακολουθήσει και αυτόν τον δρόμο. Ποιο είναι βέβαια, αν θέλετε, μια σωστή αγωγή σε αυτό το θέμα? Να βρει κανείς και σωστό πνευματικό και πιστό ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Γιατί εκεί υπάρχει η διάσταση. Υπήρξε μια περίοδος όπου υπήρχε μια τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ ψυχιάτρων, θεολόγων και πνευματικών. Όπου οι ψυχίατροι απέρριπταν κάθε περίπτωση πίστεως, αθανασίας, υπάρξεως ψυχής, μιλούσαν μόνο για υλικό άνθρωπο, εν αντιθέσει προς τους πνευματικούς και τους θεολόγους που μιλάμε για την ψυχή, για την αθανασία, για τον κατοικώνα άνθρωπο του Θεού. Όμως αυτό τώρα έχει συγκλίνει. Και η ψυχιατρική και η ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό έχει αντιληφθεί πόσο λάθος ήταν αυτό. Γιατί είδε ότι όταν αποξένωνε τους ανθρώπους από την πίστη, γινόντουσαν πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα της ψυχικής αρρώστιας. Και όταν έβρισκαν τον τρόπο να συνεργαστούν με τον πνευματικό, όταν έβρισκαν τον τρόπο να στηρίξουν και με την πίστη τον άνθρωπο, τότε τα αποτελέσματα ήταν πολύ πιο ευίωνα και πολύ πιο σωστά. Τι λοιπόν χρειάζεται? Χρειάζεται ένας διακριτικός πνευματικός που να μας βοηθάει, όχι για να παίρνει αυτό τις ευθύνες επάνω του κάθε πιστού. Προσέξτε, δεν είναι αυτό το έργο του πνευματικού. Δεν είναι ο πνευματικός όπως ένα μοναστήρι που αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες, ακόμα και εκεί δεν γίνεται έτσι. Ο πνευματικός έχει ως σκοπό να κρατήσει ζωντανό το Άγιο Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο και όχι να αποφασίσει τι χρώμα αυτοκίνητο θα πάρει. Για να σας δώσω το παράδειγμα, δεν είναι αυτό έργο του πνευματικού. Ο πνευματικός είναι για να λειτουργεί η μετάνοια στον άνθρωπο, να κρατάει την προσωπικότητά του ο άνθρωπος και την ελευθερία να αποφασίζει γιατί αυτός έχει την ευθύνη. Όχι ο πνευματικός. Ο πνευματικός καθοδηγεί στο βαθμό που ο άνθρωπος οριμάζει να μπορεί να παίρνει ελεύθερα τις αποφάσεις του. Και ο ιατρός, είτε ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος, πρέπει να παίξει ένα ρόλο όπου θα θεραπεύσει μέσα από μία μέθοδο επιστημονική, ιατρική ή άλλη, χωρίς όμως να αντικρούσει την πίστη ενός ανθρώπου, αλλά να τον βοηθήσει να ξαναβρει τον εαυτό του. Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός, τότε έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και ξέρετε ότι εδώ στην τοπική μας εκκλησία, με τη χάρη του Θεού, έχουμε έναν εξαίρετο ιερέα που σπούδασε πρώτα ψυχολογία και μετά θεολογία. Έχει αναλάβει πολύ όμορφη προσπάθεια στην τοπική μας εκκλησία χρόνια ολόκληρα, με απόλυτη ανιδιοτέλεια, χωρίς ποτέ καμία αμοιβή, να βοηθάει τους ανθρώπους να βρίσκουν τον δρόμο. Και με μια ομάδα ψυχολόγων που έχουν πίστη όμως και που είναι μέλη και αυτή ζωντανά της εκκλησίας, βοηθάει ουσιαστικά πολλούς ανθρώπους. Ξέρετε, ακόμα και οι ιερείς προσφεύγουν κάποια στιγμή σε ψυχολόγους και ψυχίατρους. Δεν είναι αυτό αδιανόητο? Γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Η κάμψη πολλές φορές μπορεί να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς ο άνθρωπος να το καταλάβει καν. Και τότε χρειάζεται βοήθεια και αυτό έχει δοθεί από το Θεό η επιστήμη. Ακούστε με, είναι του Θεού δώρο στον άνθρωπο. Δυστυχώς φτάσαμε πρόσφατα στην εποχή μας να αναρωτιόμαστε πάλι για την επιστήμη, μα δεν γίνεται. Ο Θεός μας την έδωσε. Και η Εκκλησία τι φροντίζει? Φροντίζει τους πιστούς, αλλά με έναν τρόπο που διασώζει την ψυχοσωματική οντότητα του ανθρώπου, αφού στηρίζεται και στην επιστήμη. Έτσι λοιπόν χρειάζεται διάκριση. Δεν δαιμονοποιούμε κάθε κατάσταση. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο διάβολος. Ξέρουμε ότι έχουμε την προσευχή ως όπλο. Ξέρουμε ότι φέρουμε το σταυρό επάνω μας και αυτό δεν του επιτρέπει να κάνει ό,τι θα ήθελε να κάνει σε εμάς. Ξέρουμε ότι μετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας τον αποδυναμώνουμε εντελώς. Ξέρουμε ότι για μας ο Χριστός είναι αυτός που δεν επιτρέπει να έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά ταυτόχρονα, εάν έρθει μια κάμψη στη ζωή μας, αν έρθει κάποια στιγμή που θα καμφθούμε μέσα στον ψυχικό μας κόσμο, στον εσωτερικό μας κόσμο, δεν θα φοβηθούμε. Αλλά θα επιλέξουμε τον διακριτικό πνευματικό και όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί θα ακολουθήσουν και αυτά που η επιστήμη επιτάσσει και βοηθάει και συμβάλλει. Και αυτό είναι αναγκαίο στη ζωή μας πολλές φορές. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το μέτρο και βεβαίως το να επιλέξουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός να συμβουλευτεί, να πάρει σωστές αποφάσεις και να διασώσουμε καταστάσεις. Γιατί, αγαπητοί μου, γιατί δυστυχώς συμβαίνει. Η ψυχοσωματική κατάσταση ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει μόνο με τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχει να κάνει και με το περιβάλλον του. Έχει να κάνει και με τους οικείους του. Έχει να κάνει και με τους συνανθρώπους του. Και πρέπει όλα να τα σκεφτούμε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ευθύνη για όλους και για όλα γύρω μας. Άρα, όταν λαμβάνω μέτρα για να είμαι υγιής και στο πνεύμα και στο σώμα και στην ψυχή, λαμβάνω υπόψη μου ότι είμαι μέλος μιας κοινωνίας που χρειάζεται και τη δική μου συμβολή και τη δική μου σωστή παρουσία. Και βεβαίως ταυτόχρονα όμως να προχωρήσω και στην επόμενη παράγραφο για να ολοκληρώσω μετά, διότι βλέπετε από τη μία έχουμε τη θεραπεία από τον διάβολο. Ελάτε να δούμε και την επόμενη θεραπεία. Συνεχίζω στο στίχο 38. Αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν εις την οικίαν Σίμωνος, πενθερά δε του Σίμωνος ειν συνεχωμένη πυρετό μεγάλο, και ρώτησαν αυτόν περί αυτής και επιστάς επάνω αυτής επετίμησε το πυρετό και αφήκεν αυτήν παραχρήμα δε Αναστάσα διεικόνη αυτής. Δίοντος δε του ηλίου, πάντες όσοι είχαν ασθενούντας νόσεις ποικίλες, ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε ενή εκάστο αυτόν, τα σχήρας επιτηθείς, εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών κραυγάζοντα και λέγοντα ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και επιτιμών ούκοι αυτά λαλήν, ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Και η μετάφραση: όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρεκάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επετίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγινε ο ήλιος, όσοι πολλοί είχαν ασθενούς από διάφορες αρρώστιες τους έφεραν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε, ακουμπώντας τα χέρια πάνω τους, στον καθέναν από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Εδώ έχουμε τη γνωστή θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου. Εδώ πλέον ο Χριστός θεραπεύει σωματικά. Έχει πυρετό και ο Λουκάς σημειώνει μεγάλο πυρετό, πολύ υψηλό πυρετό, και όλοι έχουμε περάσει ίσως την εμπειρία τουλάχιστον του υψηλού πυρετού και ξέρουμε την κατάσταση, ξέρουμε πόσο επώδυνο είναι, πόσο κανείς πονάει, πόσο βρίσκεται πολλές φορές σε έναν άλλο κόσμο. Εδώ ελάχιστος είναι πολλές φορές ο πυρετός, τα λεγόμενα δέκατα, και αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεσή μας. Είμαστε ψυχοσωματικές οντότητες. Επηρεάζεται αμέσως ο ψυχισμός μας, χάνουμε τη διάθεσή μας, χάνουμε κάθε τι που θα μας ευχαριστούσε, δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε τίποτα απολύτως. Και μάλιστα αν αφήσουμε αυτό να επηρεάσει και στο νου μας, αρχίζουν και έρχονται μαύρες σκέψεις, όλα φαίνονται δύσκολα, όλα γίνονται ακατανόητα, όλα γίνονται αδύνατα. Αλλάζουμε με το ελάχιστο. Όταν είναι ψηλός ο πυρετός, οι γιατροί ξέρουν καλύτερα και από μένα, ο άνθρωπος μπορεί να έχει ακόμη και παρεστήσεις, μπορεί να λέει και να κάνει και πράγματα χωρίς καμία συνείδηση. Ο Χριστός βρίσκει την πεθερά του Πέτρου και αμέσως του λένε «Έλα, θεράπευσέ τη». Ξέρουν ότι μπορεί. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη. Τη δύναμη της υγείας. Και ο Λουκάς περιγράφει ότι βάζει τα χέρια του και φεύγει ο πυρετός. Και όχι μόνο έφυγε ο πυρετός, αλλά σηκώθηκε και ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Αυτό κι αν είναι. Η χάρη δηλαδή πραγματικά θεράπευσε όχι μόνο απλώς, και ενδυνάμωσε και έδωσε δύναμη. Και βέβαια, για να είχαν τόση λαχτάρα να τη θεραπεύσει, δεν ήταν μια απλή γυναίκα μόνο. Απλή μεν ως προς την κοινωνική θέση. Πρέπει όμως να ήξεραν όλοι ότι έχει μεγάλη καρδιά. Πρέπει να ήξεραν όλοι τι θα συνέβαινε στη συνέχεια. Εδώ υποκρύπτεται μια γνώση ότι ξέρεις, θέλεις να φιλοξενηθείς γιατί φιλοξενήθηκε. Θέλεις να έχεις την καλύτερη περιποίηση. Κάντε καλά, γιατί αυτή η γυναίκα δίνει τα πάντα. Και το έκανε αμέσως πράξη. Εντάξει, ξέρουμε τέτοιες γυναίκες στη ζωή μας. Είναι ό,τι καλύτερο όταν κανείς γνωρίσει και ζήσει σε τέτοια περιβάλλοντα όπου μια γυναίκα είναι ικανή πολλές φορές από το τίποτα να δώσει τα πάντα. Είναι αυτή η παλιά, ελπίζω να υπάρχουν και νέες, δεν θέλω να απογοητεύσω εντελώς, αλλά έτσι καμιά φορά μιλάμε, γιατί γνωρίσαμε γιαγιάδες, μανάδες, γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς κατόρθωνε μια μάνα ή μια γιαγιά να πηγαίνει σε έκτακτα και σε ελάχιστο χρόνο να μπορεί να κάνει τα πάντα και να τρώσει ένα λουκούδιο γεύμα ή δείπνο και λες μα πώς. Η αγάπη, η εμπειρία και η προσφορά κάνει τα πράγματα να γίνονται θαυμαστά. Εδώ έγινε αυτό. Ο Χριστός την θεράπευσε σωματικά και η ίδια αμέσως σηκώθηκε να διακονήσει. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όταν νιώθουμε την ευεργεσία, θα πρέπει να γινόμαστε και εμείς ευεργέτες. Βλέπω το χρόνο να περνάει πολύ γρήγορα σήμερα, παρόλο που αναρωτιόμουν αν θα έχω να πω κάτι. Θέλω εδώ, σε αυτό το σημείο, γιατί μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα, είχα μια ευκαιρία, είμαστε στα πλαίσια ενός αφιερώματος για δεύτερη χρονιά, για τα άτομα που έχουν εμπειρία αναπηρίας. Η 3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για άτομα με αναπηρία και ίσως έχετε ακούσει όλοι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο όλων των φορέων υγείας του τόπου μας, που είναι κυρίως οι σύλλογοι που απαρτίζονται από μέλη που έχουν μια συγκεκριμένη εμπειρία πόνου, είτε αυτό έχει να κάνει με την αναπηρία τη σωματική, είτε έχει να κάνει με τη θηλασσανεμία, δηλαδή με την αναιμία, τη μεσογειακή αναιμία, είτε έχει να κάνει με αυτόν καθεαυτόν τον καρκίνο, είτε έχει να κάνει με παιδιά που έχουν αυτισμό και οι γονείς τους συγκροτούν συλλόγους. Είναι περίπου 20 τέτοιοι σύλλογοι που έχουμε δημιουργήσει αυτή την συνεργασία, πολλοί εκ των οποίων στεγάζονται και εδώ, στους χώρους που έχουμε στο πνευματικό μας κέντρο, να δείτε τις πινακίδες θα καταλάβετε, και μαζί με φορείς που έρχονται να συνδράμουν, όπως είναι η ιατρική σύλλογη, όπως είναι το νοσοκομείο, είναι άλλοι περίπου 10 φορείς, δημιουργήσαμε μια προσπάθεια για κοινές εκδηλώσεις, για ενημέρωση και κυρίως για στήριξη. Αυτό που νιώθω πάντοτε την ανάγκη είναι αυτούς που είναι φροντιστές, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους, να τους πω, ξέρετε, δεν έχω το δικό σας πόνο, δεν μπορώ να το νιώσω απόλυτα, αλλά σαν πατέρας πνευματικός, σαν επίσκοπος, σε πολλές περιπτώσεις σαν παππούς των παιδιών, θέλω να με νιώσετε ότι είμαι όσο μπορώ κοντά σας. Δεν μπορώ να σας θεραπεύσω όπως ο Χριστός. Δεν μπορώ να πω το γιατί, τι να απαντήσω σε έναν πατέρα για το παιδί του που έχει αυτισμό. Όταν όμως είμαι μαζί του και το παιδί αυτό με αγκαλιάζει και νιώθει ότι κάποιος τον αγαπάει όπως ο πατέρας του και με βλέπει και με τον τρόπο που είμαστε και βλέπει το χαμόγελο, αυτός ο πατέρας, όταν κάνουμε και κάτι παραπάνω για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το πρόβλημα, λέει, έχω στην Εκκλησία έναν πατέρα, αυτό θέλω μόνο. Και αν είμαστε Εκκλησία, πρέπει όλοι να είμαστε σε αυτό το τομέα όσο μπορούμε, με προσφορά και θυσία. Χθες έπεσε λοιπόν στα χέρια μου ένα κείμενο του αημνήστου Γιαναρά και θέλω να σας το διαβάσω για να το έχουμε πάντοτε κατά νου, γιατί πολλές φορές μας ξεφεύγουν αυτά τα πράγματα. Και γιατί, το ερώτημα είναι, κάνουμε τώρα αυτή την προσπάθεια. Θα το διαβάσω και θα σας το πω μετά απλά. Τι είναι ο άνθρωπος? Αυτό που είναι ο άνθρωπος, η υπόστασή του, δεν ταυτίζεται ούτε με το σώμα, ούτε και με την ψυχή του, προσέξτε μην βιαστείτε, αλλά μόνο ενεργείται, εκφράζεται και φανερώνεται με τις σωματικές και ψυχικές του λειτουργίες. Άρα όχι για την ψυχή την αθάνατο, θα τα πούμε στη συνέχεια, το καταλάβετε. Γι' αυτό και καμιά σωματική αναπηρία, κάκωση ή δυσπλασία και καμιά ψυχασθένεια, αφασία ή άνοια δεν θίγει την αλήθεια του κάθε ανθρώπου, το μύχιο εγώ που τον συνιστά ως υπαρκτικό γεγονός. Ό,τι ονομάζουμε σώμα δεν είναι ένα οριστικό δεδομένο, μια αμετάβλητη οντότητα, αλλά ένα δυναμικά ενεργούμενο γεγονός, ένα σύνολο από αδιάκοπα ενεργούμενες λειτουργίες. Και ό,τι ονομάζουμε ψυχή είναι επίσης ένα δυναμικό ενεργούμενο γεγονός, ένα σύνολο από αδιάκοπα ενεργούμενες λειτουργίες που φανερώνουν και εκφράζουν τη ζωντανή ύπαρξη του ανθρώπου, του εγώ. Έτσι, με οποιαδήποτε γλώσσα κι αν εκφραστούμε, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως τόσο η βιολογική σωματική όσο και η ψυχολογική ατομικότητα του ανθρώπου δεν είναι, αλλά αποτελείται δυναμικά. Συντελείται με μια προοδευτική ανέλυξη, κάμψη και εξασθένιση ως την τελική απόσβεση των ψυχοσωματικών ενεργειών με το θάνατο. Όμως αυτό που είναι ο άνθρωπος μένει απρόσιτο στη διαδικασία της ανάπτυξης, της ορίμασης των γυρατιών και του θανάτου. Γιατί αυτό που συνιστά τον άνθρωπο ως υπόσταση που του δίνει εγώ και ταυτότητα δεν είναι οι ψυχοσωματικές λειτουργίες, αλλά η σχέση του με το Θεό, το γεγονός ότι ο Θεός τον αγαπάει με μια ερωτική μοναδικότητα, δηλαδή απλά. Μετά τον φυσικό θάνατο, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, θα είμαστε ολοκληρωμένες οντότητες αλλιώς, χωρίς κανένα ελάττωμα. Δεν θα λείπει τίποτα από το σώμα, θα είναι ένα άλλο σώμα. Δεν θα υπάρχει ψυχική ανομαλία, θα είναι μια άλλη ψυχή. Δηλαδή θα είμαστε αυτό που είμαστε ως άνθρωπο, πλασμένοι από το Θεό. Το εάν θα είμαστε με το Θεό ή χωρίς το Θεό, αυτό είναι θέμα της αγάπης μας στο Θεό ή της άνησής μας. Καταλάβατε τι σας λέω? Δηλαδή αυτό που είναι σήμερα σωματικό μου πρόβλημα δεν με συνοδεύει στην αιωνιότητα. Εκεί δεν θα έχω σαν κάτοικο πόδι, ούτε θα χρειάζομαι τροχύλατο για να περπατήσω, ούτε ψυχικό νόμισμα θα έχω, γιατί θα είμαι ο άνθρωπος που πλάστηκε από το Θεό και θα βρω πάλι το Θεό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη γη και όχι με τον ουρανό. Γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος, ακόμα και το παιδί του αυτισμού και το παιδί με τον Down, είναι άνθρωπος 100% και πρέπει να είναι για μένα άνθρωπος, εικόνα Θεού, γιατί στον ουρανό θα είμαστε ίσοι. Εκεί δεν θα διαφέρει κανείς. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Δεν τους λυπόμαστε με την έννοια «αχ τι κρίμα». Τους αγαπάμε γιατί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας και δεν θέλουν τη λύπησή μας, δεν θέλουν τη συμπόνια μας, θέλουν να νιώθουν ότι είναι ίσοι και ότι τους έχουμε ως ίσους. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτό πρέπει. Βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα κάνουν όλοι οι άλλοι, όλα τα άλλα τα παιδιά, μα μπορούν να κάνουν πολλές φορές πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι κάνουν τα άλλα τα παιδιά. Και πάντοτε προσθέτω στον εαυτό μου πρώτα, όταν βλέπω τα παιδιά του υπόκαμπου πάνω στα καροτσάκια, ποιος μου έχει πει εμένα ότι δεν θα είμαι και εγώ κάποια στιγμή σε αυτό? Δεν μου το έχει υπογράψει κανείς. Μια στιγμή χρειάζεται, μα μια στιγμή, και από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο μας, στην έκφρασή μας, στο τι σημαίνει ο άλλος για μένα. Δεν είναι συμπόνια αυτό, είναι Χριστός, και ο Χριστός θεραπεύει τους πάντες. Και πήγαιναν εκεί, και να τελειώσουμε, και τους θεράπευσε όλους. Πήγαιναν πότε? Μόλις έδεισε ο ήλιος. Γιατί είχαν το εβραϊκό Σάββατο, δεν κάνει να πάμε να θεραπεύσει. Υπάρχει αυτό, υποθάλπτεται αυτό. Και ο Χριστός δεν τους είπε, γιατί δεν ήρθατε νωρίτερα, ελάτε και τώρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν τους είπε, μα δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν το βάλε. Θεράπευε. Όλους. Μηδενός εξαιρουμένου. Ήτανε οι πρώτες αυτές εμπειρίες ζωής. Και τους έδινε αυτό το μήνυμα, είμαι η ζωή. Είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Και τους την χάριζε. Πλουσιοπάροχα. Χωρίς να λέει και άλλα λόγια. Και επιτιμώντας τα δαιμόνια που τον είπαν ότι εσύ είσαι ο Μεσσίας, και είπε, σταματήστε, δεν θέλω από εσάς. Αυτό κρατήστε το. Δεν θέλω από τον διάβολο να μου πει ποιος είναι ο Χριστός. Θέλω η καρδιά μου να αγαπήσει τον Χριστό. Την καρδιά μου θέλει ο Χριστός. Όχι την επιβεβαίωση του διαβόλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, στην πνευματική. Σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να πάρουμε μέσα μας ορισμένα πράγματα ουσιαστικά στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, στον τρόπο που εμείς πρέπει να χειριστούμε και τη δική μας ψυχική και σωματική υγεία, να μην φοβόμαστε, να μην φοβηθούμε δε πολύ περισσότερο εάν νιώσουμε κάτι, να το εκφράσουμε, να το καταθέσουμε σε αυτόν που μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά, και πάντοτε θα βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους, και να μην παγιδευτούμε ποτέ σε μια κατάσταση που μπορεί να μας οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες περιπτώσεις. Γιατί καμιά φορά γινόμαστε εμείς αιτία να επιδεινωθεί η κατάστασή μας. Θέλω να τελειώσουμε όμως το τέταρτο κεφάλαιο όπως το υποσχέθηκα και κλείνουμε. Γι' αυτό και θα διαβάζω τώρα μόνο τη μετάφραση. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα έρημο μέρος όπου ο κόσμος όμως τον αναζητούσε, και πήγαν εκεί όπου ήταν και κρατούσε να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε, πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτό τον σκοπό έχει η αποστολή μου. Ύστερα από αυτό δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας. Οι κάτοικοι της Ναζαρέ τον έδιωξαν. Οι κάτοικοι της Καπερναούμ του λένε, μείνε μαζί μας. Θεράπευσέ μας όλους. Και ο Χριστός του λέγει, όχι, πρέπει να πάω και αλλού. Είναι ο Χριστός για όλους. Και βεβαίως πάντοτε έφευγε στην έρημο γιατί. Γιατί λέγουν οι πατέρες, είχε ανάγκη να ξαναμιλήσει με τον Θεό Πατέρα. Εξαντλούσε δυνάμεις, όχι γιατί δεν ήταν παντοδύναμος, αλλά γιατί και αυτός ως άνθρωπος κουραζόταν. Παραμένει άνθρωπος. Προσέξτε, δεν έπαβε να είναι άνθρωπος που πεινούσε, διψούσε, έτρωγε για να ζήσει, χρειαζόταν να κοιμηθεί και χρειαζόταν να ξεκουραστεί. Βεβαίως έδινε όλες τις δυνάμεις, αλλά έφευγε στην έρημο και τρέχανε να τον ψάξουν. Τον ψάχναν να τον βρούνε, γιατί πλέον ξέρανε ποιος είναι. Σας ευχαριστώ όλους για το...
1: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί τη 60 ετηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

Με πολλή συγκίνηση και χαρά συμμετέχω στην απόψινή εκδήλωση προς τιμήν του πολιού και διακεκριμένου ιεράρχου της κατά την Ελλάδα Εκκλησίας Προέδρου και Ποιμενάρχου της Ιστορικής και Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών κυρίου Νικοδήμου, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα 60 ετία εν τη διακονία του θυσιαστηρίου και του οποίου η μακρά και πλούσια προσφορά αναγνωρίζεται την εσπέραν αυτήν πανηγυρικός και επισήμως και υπό της εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών δια της επιδόσεως ειδικού τιμητικού τόμου. Η χαρά και η συγκίνησή μου επί τη τιμητική αυτή εκδηλώση οφείλονται πρώτον μεν εις τον ιδιάζοντα ιερό δεσμό μεταξύ της Εκκλησίας των Πατρών και του πανσέπτου οικουμενικού θρόνου, του οποίου ταπεινός ιεράρχης την χάνω, δεσμών οφειλόμενων στο κοινό ιδρυτή των δύο εκκλησιών Βυζαντίου, Κωνσταντινουπόλεως και Πατρών, Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Δεύτερον δε, στον βαθύ σεβασμό, τον οποίο προσωπικό στρέφω προς τον τιμόμενον σήμερον ιεράρχην, όχι μόνο δια την πλούσια εκκλησιαστική διακονία του, αλλά και για την γόνιμον προσφορά του στα θεολογικά γράμματα, προσφορά η οποία τον έχει ήδη αναδείξει εξέχοντα εκπρόσωπο της μακράς παραδόσεως των λογίων αρχιερέων του γένους. Η προσφορά αυτή καλύπτει ευρύ φάσμα τόσον του προφορικού όσον και του γραπτού λόγου, τον οποίον ο σεβασμιότατος συνδυάζει με υποδειγματική χρήση της ελληνίδος φωνής, της οποίας το ύφος καλλιεργεί και χρησιμοποιεί με αρχοντική λιτότητα, ακρίβεια και γλαφυρότητα, χωρίς ρητορικές υπερβολές, ξένες προς τη φύση του εκκλησιαστικού λόγου.

Η σημασία την οποία αποδίδει ο Σεβασμιότατος στην ορθή τέλεση της λατρείας και κυρίως της Θείας Λειτουργίας αποτελεί χαρακτηριστικό της όλης προσωπικότητος και προσφοράς του. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει και το έναυσμα για την επιλογή του θέματος της ομιλίας μου, της οποίας τίτλος είναι «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Θείας Ευχαριστίας». Το θέμα αυτό έκρινα ότι αρμόζει κατεξοχήν στον τιμόμενο σήμερα ιεράρχη, διότι τόσον εκείνος, όσον και η ταπεινότης μου προσωπικός, θεωρούμε ότι το κύριο, το κατεξοχήν έργον του Επισκόπου, είναι η Προεδρία της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτή πηγάζει όλη η εξουσία του Επισκόπου, όχι μόνον η αγιαστική, αλλά και η ποιμαντική και η λεγόμενη διοικητική. Ευχαριστία χωρίς Επίσκοπο δεν υπάρχει, αλλά ούτε Επίσκοπος χωρίς Ευχαριστία. Τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα και συνιστούν τον άξονα αυτού, τούτου, του μυστηρίου της Εκκλησίας. Όπου αν φανεί ο Επίσκοπος, εκεί και το πλήθος, δηλαδή ο λαός, έστω όσπερ όπου αν ή Χριστός Ιησούς, εκεί και η Καθολική Εκκλησία, γράφει ο Ιερομάρτης Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ήδη στις αρχές του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνος. Και σε άλλο σημείο τονίζει ότι αυτή βέβαια ευχαριστία υγίστο ή υπό τον επίσκοπον ούσα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία διαμέσου των αιώνων παρέμεινε πιστή στην αρχή αυτή και δεν μπορεί να αποστεί από αυτήν αν θέλει να παραμείνει Ορθόδοξος. Κατά στρατηγήσεις της αρχής αυτής, από όσους τελούν τη Θεία Ευχαριστία χωρίς την άδεια του τοπικού επισκόπου ή το φοβερότερο χωρίς το μνημόσυνο του ονόματος του επισκόπου, όπως συμβαίνει με μερικούς λεγόμενους ζηλωτές στο Άγιον Όρος, με καμία δικαιολογία δεν επιτρέπεται, εφόσον ο τοπικός επίσκοπος δεν επάφθη ή αντικατεστάθη από άλλον, πάντοτε και μόνον υπό επισκοπική συνόδου. Γι' αυτό και κάτι τέτοιο αποτελεί εκτροπή σοβαρότατη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μεγίστη αίρεση εν την πράξη, έστω και αν την καλύπτει ο μανδύας του ζήλου υπέρ της Ορθοδοξίας.

Ο επίσκοπος λοιπόν έχει ως κύριον έργον του και πρωταρχικό το να ηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Όλα τα άλλα έργα του είναι δευτερεύοντα, γιατί όλα τα άλλα νοηματίζονται από τη σχέση τους με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην αρχαία Εκκλησία όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας ετελούντο μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Όπως έδειξε με μία μελέτη του ο αείμνηστος διδάσκαλός μας, διαπρεπής λειτουργιολόγος Παναγιώτης Τρεμπέλας, το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος κτλ. Ετελούντο εντός της Θείας Λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ο επίσκοπος απέκτησε την εξουσία να παρέχει την άδεια για την τέλεση όχι μόνο της Θείας Λειτουργίας, αλλά και όλων των μυστηρίων. Την εξουσία αυτή την άντλησε από το γεγονός ότι αυτός προείστατο της Θείας Ευχαριστίας και κατά συνέπειαν και όλα όσα ετελούνται εντός της Ευχαριστίας ετελούντο με την ευλογία του.

Ο επίσκοπος συνεπώς όταν διοικεί δεν ασκεί διοίκησιν όπως λέγουμε, αλλά προεκτείνει σε όλους τους τομείς της ζωής της Εκκλησίας τη χάρη και την ευλογία της Θείας Ευχαριστίας της οποίας προείσταται. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει αγιασμός και ευλογία στη ζωή των πιστών. Κανείς δεν μπορεί να γίνει Άγιος χωρίς τη συμμετοχή του στο ένα Άγιον, ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος προσφέρει το σώμα και το αίμα του λύτρων αντιπολών εις τη Θεία Ευχαριστία. Ακριβώς διότι μόνον στη Θεία Ευχαριστία υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλη η χάρη και ο αγιασμός στη ζωή μας πηγάζουν από εκεί. Δεδομένου όμως ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς επίσκοπο είναι αδιανόητη, ούτε χάρις και αγιασμός στη ζωή μας είναι δυνατή χωρίς την ευλογία του επισκόπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον όλα στην Εκκλησία γίνονται με την ευλογία του επισκόπου. Είναι η θέση του στη Θεία Ευχαριστία και τίποτε άλλο. Ο επίσκοπος στην ουσία δεν είναι διοικητής, είναι λειτουργός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν πρώτα οι ίδιοι οι επίσκοποι και κατόπιν όλος ο κλήρος και ο λαός, για να μην παρισφρίουν στην Εκκλησία αντιλήψεις κοσμικές περί διοικήσεως, εξουσίας και τα τι αυτά.

Αλλά τι σημαίνει ότι ο επίσκοπος είναι πρώτιστα πάντων και κατεξοχήν λειτουργός και προεστός της ευχαριστίας? Ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό νόημα αυτής της αλήθειας και πώς εκδηλώνεται στην πράξη? Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, βλέπει τον επίσκοπο μέσα στη Θεία Ευχαριστία ως καθήμενον εις τόπον ή τύπον Θεού, περιστοιχούμενον από τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι λειτουργούν εις τύπον των Αποστόλων. Η εικόνα αυτή επεκράτησε σε όλη τη διαδρομή της Ορθοδόξου Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων και εκφράζεται με τη δομή των ιερών ναών καθώς και τη δομή της Θείας Λειτουργίας. Αξίζει να τα δούμε αυτά από πιο κοντά.

Η Θεία Ευχαριστία είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε και προγευόμεθα της καταστάσεως στην οποία θα ζει ο κόσμος όταν επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού, την οποίαν όλοι οι πιστοί προσδοκούμε και για τον ερχομό της οποίας προσευχόμεθα κάθε φορά που λέμε στην Κυριακή προσευχή «Ελθέτω η Βασιλεία Σου». Τα χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού περιλαμβάνουν όλα όσα παρατηρούμε στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, δηλαδή τη σύναξη του διεσκορπισμένου κόσμου επί το αυτό. Στους πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Άγιος Αναστάσιος, ο Σιναήτης, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Σπουδητής και άλλοι, η Θεία Ευχαριστία είχε ένα μόνο όνομα. Σύναξη. Και τούτο διότι στη Βασιλεία του Θεού ο διηρημένος και κατατεμαχισμένος κόσμος μας, η φθορά και ο θάνατος, που δεν είναι τίποτε άλλο από διαίρεση και κατατεμαχισμό της υπάρξεώς μας, θα προχωρήσουν τη θέση του στην ενότητα και την αγάπη, που είναι συνώνυμα με την αιώνια, την αληθινή ζωή. Αυτός είναι και ο βαθύτερος θεολογικός λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας έχει απαγορεύσει την τέλεση περισσότερων της μιας θείων λειτουργιών στην ίδια ενορία. Ως εικόνα της Βασιλείας του Θεού, η Θεία Ευχαριστία συνάγει όλο το λαό εντός ενός τόπου επί το αυτό.

Η σύναξη του διεσκορπισμένου κόσμου επί το αυτό στη Βασιλεία του Θεού θα έχει ένα συγκεκριμένο κέντρο και μία συγκεκριμένη κεφαλή, το Βασιλέα Ιησού Χριστόν, ο οποίος καθήμενος επί του θρόνου εις τύπων και τόπων Θεού θα συναγάγει τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού εις εν και θα θρέψει τον κόσμο με την αιώνια ζωή που πηγάζει από το σώμα του. Αυτόν

ανθρώπους και που έχει ατυχώς σήμερα ατονίσει. Ο θρόνος του επισκόπου στο σύνθρονο είναι εικόνα της εγκαθιδρύσεως του Χριστού στη Βασιλεία του, με τους 12 Αποστόλους να τον περιστοιχούν καθήμενοι και αυτοί, κατά τη φράση του Κυρίου, «Επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Κάτι που εικονίζεται από τους πρεσβυτέρους στην Εκκλησία κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, όπως είδαμε προηγουμένως. Δεν είναι συνεπώς χωρίς σημασία το ότι ο επίσκοπος και η λειτουργή στη Θεία Ευχαριστία φέρουν λαμπρές στολές. Κακώς σκανδαλίζονται πολλοί σήμερα από την λαμπρότητα των αμφίων της Εκκλησίας μας και θέλουν δήθεν να τα απλοποιήσουν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί την εξικοταεντηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

0: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μακεδονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Φτηνά και ζώα τιμούν την Αγία Ειρήνη. Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ξεχώριζε από όλες τις κοπέλες της εποχής της για την ομορφιά της και ο πατέρας της, ένας άρχοντας της Λικινίας, κινούμενος από φόβο, την έκλεισε σε ένα ψηλό πύργο με 13 θεραπενίδες και ένα γέροντα δάσκαλο ονόματι Απελιανό. Μια ημέρα η Αγία Ειρήνη είδε ένα περιστέρι να μπαίνει στον πύργο κρατώντας ένα κλαδί ελιάς στο στόμα του. Κάθισε επάνω στο τραπέζι και άφησε εκεί το κλαδί. Ύστερα από λίγο μπήκε στον πύργο ένας αετός που κρατούσε στο ράμφος του ένα στεφάνι και το απόθεσε κι αυτός πάνω στο τραπέζι. Τελευταίο μπήκε από το παράθυρο ένα κοράκι και άφησε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι που κρατούσε. Απόρησε η Αγία τι να δήλωναν όλα αυτά. Τότε ο Γεροαπελιανός, ο δάσκαλός της τα εξήγησε όλα. Το περιστέρι δηλεί την παιδεία της γνώμης και το κλαδί της ελιάς είναι σημείο θαυμαστών γεγονότων. Ο αετός, που είναι ο βασιλιάς των πτηνών, με το στεφάνι προεικονίζει μελλοντική νίκη σε εκλεκτές και αγαθές πράξεις. Τέλος, το κοράκι και το φίδι δηλώνουν ότι θα δοκιμάσεις θλίψη και ταλαιπωρία. Με την εξήγηση αυτή που έδωσε ο Απελιανός, αποκάλυψε εν συντομία τον αγώνα του μαρτυρίου, τον οποίο θα έδινε η Αγία Ειρήνη για την αγάπη της προς τον Θεό. Η Αγία Ειρήνη ονομαζόταν αρχικά Πινελόπη και ήταν γόνος ιδωλολατρικής οικογενείας. Όταν βαπτίστηκε χριστιανή από τον μαθητή του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεο, συνέτριψε τα είδωλα του πατέρα της Λικινίου, κάτι που όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την οργή και τον θυμό του. Ο Λικίνιος την κάλεσε και τη ζήτησε να απαρνηθεί τον Χριστό. Όταν διαπίστωσε ότι η κόρη του έμενε αμετακίνητη και επέμενε στην πίστη της, διέταξε να την δέσουν και να τη ρίξουν στα άλογα για να την καταπατήσουν. Τα άλογα όμως ευλαβήθηκαν και σεβάστηκαν την Αγία. Ένα από αυτά, αντί να την βλάψει, εστράφει εξαγριωμένο εναντίον του πατέρα της, τον έριξε κατά γης, του συνέτριψε το δεξί χέρι και τον θανάτωσε. Ύστερα, με ανθρώπινη φωνή, μακάρισε την Αγία. Όσοι είχαν παρακολουθήσει το θαυμαστό αυτό γεγονός, παρεκάλεσαν την Αγία να κάνει κάτι. Τότε εκείνη προσευχήθηκε και αναισθήθη ο πατέρας της, ο οποίος πίστεψε μετά στον Χριστό και μαζί με τη σύζυγό του και 3.000 ακόμα ανθρώπους δέχθηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Και άλλο θαυμαστό γεγονός συνοδεύει την Αγία Ειρήνη. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, έγινε βασιλιάς ο Σεδεκίας, ο οποίος πίεζε την Αγία να θυσιάσει στα είδωλα. Επειδή όμως εκείνη δεν επίθετο, την έριξε σε ένα βαθύ λάκο με δηλητηριώδη φίδια και άλλα ερπετά, τα οποία ούτε καν την άγγιξαν, παρόλο που ο αιμοβόρος βασιλιάς την άφησε εκεί μέσα 14 ημέρες.

Η αυτοθυσία της μάνας. Μια κοπέλα με σπάνια ομορφιά και ψυχική ωραιότητα παντρεύτηκε ένα όμορφο και χαρισματικό παλικάρι. Ένα χρόνο μετά το γάμο τους απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι. Αυτό το παιδάκι ήταν η μεγάλη τους χαρά και ευτυχία. Όμως γρήγορα ο άνδρας της πέθανε και η νέα και όμορφη κοπέλα έμεινε μόνη της. Απέκλεισε την περίπτωση του δευτέρου γάμου και μοναδικός σκοπός της ζωής της ήταν να μεγαλώσει το παιδί της. Για τον σκοπό αυτό εργαζόταν σκληρά. Έτσι περνούσαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα που το παιδί πήγε στο σχολείο. Από την πρώτη στιγμή έδειχνε ότι θα ήταν καλός μαθητής. Ήταν έξυπνο, πολύ ευγενικό και ευαίσθητο. Όμως από τον πρώτο καιρό αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που το στενοχωρούσε πολύ. Κάποια παιδιά του έλεγαν ότι η μητέρα του ήταν πολύ άσχημη. Είχε ένα αποκρουστικά παραμορφωμένο πρόσωπο με πολλά σημάδια που την έκαναν απελπιστικά αντιπαθητική. Το παιδί μέχρι τότε δεν είχε διακρίνει την ασχήμια της μητέρας του και αν ακόμη την έβλεπε ήταν τόση η αγάπη του για αυτήν που δεν το άφηνε να δει το πραγματικό της πρόσωπο. Στην αγκαλιά της ένιωθε ευτυχισμένο και του φαινόταν το πρόσωπό της το ομορφότερο του κόσμου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το πρόσωπο της μητέρας του ήταν παραμορφωμένο από σημάδια. Στην αρχή δεν το πείραζε πολύ αυτή η ασχήμια, παρότι άρχιζε να τη συνειδητοποιεί και να την διακρίνει κάθε μέρα και πιο έντονα. Ήταν όμως τόσο μεγάλη η αγάπη του στη μητέρα του, πόσο άσχημο κι αν ήταν το πρόσωπό της, έκρυβε τέτοια καλοσύνη και στοργή που το έκαναν να φαίνεται όμορφο και θελκτικό. Όσο περνούσαν όμως τα χρόνια και το παιδί πήγε στο γυμνάσιο και αργότερα στο λύκειο, οι συζητήσεις των συμμαθητών του γύρω από την ασχήμια της μητέρας του το πλήγωναν βαθιά. Κυρίως όταν μερικοί από αυτούς, όχι βέβαια όλοι, το ειρωνεύονταν και το κορόιδευαν. Έτσι μια μέρα, τελείως απρόσμενα, αποφάσισε να φύγει μακριά, να γλιτώσει από την ειρωνία των φίλων του αλλά και από την παρουσία της μητέρας του που είχε αρχίσει να το στενοχωρεί και να το απογοητεύει. Η μητέρα του στο άκουσμα αυτό κόντευε να τρελαθεί. Το παρακαλούσε με λυγμούς να μείνει κοντά της και αυτή θα φρόντιζε με την εργασία της να σπουδάσει και αργότερα να παντρευτεί, να κάνει μια ωραία οικογένεια, να χαρεί και εκείνη. Το παιδί ήταν ανένδοτο. Αναγκάστηκε να της αποκαλύψει το μυστικό που τόσο χρόνια το βασάνιζε. «Φεύγω, μητέρα μου», της είπε, «γιατί δεν μπορώ να βλέπω το άσχημο πρόσωπό σου και γιατί δεν αντέχω τις ειρωνίες των φίλων μου». Τη μάνα σαν να τη χτύπησε κεραυνός. Η ίδια είχε συνηθίσει τόσα χρόνια σε αυτή τη μορφή της και νόμιζε ότι και το παιδί της είχε εξοικειωθεί με αυτήν. Σταμάτησε να κλαίει, κάλεσε κοντά της το γιο της, του φίλησε τα χέρια και τον παρακάλεσε να την ακούσει με προσοχή. «Τώρα παιδί μου καταλαβαίνω τον πόνο σου», του είπε. «Έχεις δίκιο να θέλεις να φύγεις. Σου δίνω την ευχή μου από τα βάθη της καρδιάς μου να πας όπου σε φωτίσει ο Θεός. Εγώ θα τον παρακαλώ μέρα νύχτα να σε προσέχει και να είσαι ευτυχισμένο. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα παρουσιαστώ ποτέ στη ζωή σου. Δεν θα σου προσθέσω άλλο πόνο. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που εν αγνία μου σε είχα τόσο πολύ πληγώσει. Όμως παιδί μου, πριν φύγεις θέλω να σου πω γιατί είναι τόσο άσχημο το πρόσωπό μου». Έφυγε η μάνα και γύρισε μετά από λίγο κρατώντας τρεις φωτογραφίες. Έδειξε την πρώτη στο παιδί της. Ήταν κοπέλα 18 χρόνων λίγο πριν το γάμο της. «Αυτή η πανέμορφη κοπέλα, παιδί μου, ήμουν εγώ», του είπε. Του έδειξε τη δεύτερη φωτογραφία.
Ήταν η μέρα του γάμου της. «Εδώ είμαι νύφη με τον πατέρα σου. Βλέπεις και εδώ την ομορφιά μου». Μετά του έδειξε την τρίτη φωτογραφία. «Ήταν ο πρώτος καιρός που σε είχα γεννήσει και όπως βλέπεις σε κρατώ σαν νέα μητέρα, 20 μόλις χρόνων, στην αγκαλιά μου». Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται η ομορφιά του έρωτα. Στη δεύτερη διακρίνεται η ομορφιά της χαράς μιας κοπέλας την ώρα του γάμου της. Στην τρίτη διακρίνεται η ομορφιά της μητρότητας, η πιο ωραία από όλες τις ομορφιές. Ήταν η ώρα της μεγάλης μου ευτυχίας. Όμως και τις τρεις αυτές φωτογραφίες που θύμιζαν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου, τις είχα κρύψει. Δεν τις έδειξα ποτέ για να μην πονέσεις. Και τώρα άκουσέ με, σε παρακαλώ, με υπομονή και ψυχραιμία. Όταν πέθανε ο πατέρας σου, δούλευα σκληρά για να σε μεγαλώσω. Όμως δεν είχα κανέναν να με βοηθήσει και αναγκαζόμουν να σε παίρνω μαζί μου. Δούλευα κάποτε ως καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο. Σε είχα πάρει μαζί μου και σε είχα βάλει σε έναν θάλαμο δίπλα από τους αρρώστους. Κάποια στιγμή το νοσοκομείο πήρε φωτιά. Έτρεξαν άνθρωποι, έβγαλαν έξω γρήγορα τους αρρώστους, αλλά εσένα παιδί μου δεν σε είδε κανείς εκεί που σε είχα βάλει. Έτρεχα σαν τρελή και φώναζα «Το παιδί μου!». Όλοι προσπαθούσαν να με εμποδίσουν να μπω μέσα στις φλόγες. Εγώ όμως τους ξέφυγα, μπήκα στη φλεγόμενη αίθουσα και σε βρήκα στο κρεβάτι να κλαις. Αλλά η φωτιά, δόξα τω Θεώ, δεν σε είχε πειράξει. Σε τύλιξα με όσα ρούχα βρήκα μπροστά μου, αλλά δεν μπορούσα να βγω από την πόρτα γιατί την είχαν τυλίξει οι φλόγες. Και έτρεξα στο παράθυρο φωνάζοντας σε έξαλλη κατάσταση. Κάποιοι με άκουσαν, έτρεξαν από κάτω και σε πέταξα τυλιγμένο με τα πολλά ρούχα και σώθηκες και έγινες το ωραίο ολόξανθο παλικάρι που όλοι σήμερα αγαπούν και θαυμάζουν, ακόμη και οι συμμαθητές σου, και σου φαίνονται σκληρές οι κρίσεις τους για μένα. Εγώ εκείνη τη στιγμή λιποθύμησα από τους καπνούς και έπεσα μέσα στις φλόγες. Κάποιοι άνθρωποι με θυσία της ζωής τους με έβγαλαν ζωντανή. Τότε, παιδί μου, χάθηκε το ωραίο πρόσωπο της κοπέλας, της νύφης και της νεαρής μητέρας και γεννήθηκε το άσχημο πρόσωπο της μάνας, της αληθινής μάνας, που δεν λογαριάζει θυσίες και ομορφιές προκειμένου να σώσει το παιδί της. Ποτέ δεν λυπήθηκα την ομορφιά που έχασα. Ποτέ δεν με τρόμαξε το παραμορφωμένο από τη φωτιά πρόσωπό μου. Η χαρά μου ήσουν εσύ που ζούσες, που ομόρφαινες. Τώρα που μου ζητάς να φύγεις, είναι για μένα μια δεύτερη μεγάλη θυσία. Αλλά την κάνω με όλη μου την καρδιά για να είσαι ευτυχισμένος. Ο 18χρονος νεαρός άκουγε, στην αρχή με απορία, μετά με πόνο, όσα του έλεγε η μητέρα του. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας του, φιλούσε με αναφιλητά το αγαπημένο της πρόσωπο και φώναζε «Συγχώρεσέ με, μανούλα μου, για τον πόνο που σου έδωσα. Συγχώρεσέ με που σε έκανα να κλάψεις. Είσαι η ωραιότερη μανούλα του κόσμου. Έχεις το ομορφότερο πρόσωπο, το αγγελικό πρόσωπο της αγάπης. Είσαι ένας άγγελος, μανούλα μου, χωρίς φτερά, που σε εμπιστεύθηκε ο Θεός να με μεγαλώσεις. Δεν θα φύγω ποτέ από κοντά σου. Από εδώ και πέρα δεν θα ντρέπομαι, θα είμαι υπερήφανος για σένα. Όπου βρεθώ θα διηγούμε την ιστορία σου και θα λέω σε όλους: ελάτε να δείτε την ωραιότερη μητέρα του κόσμου. Ελάτε να δείτε πώς κάνει τους ανθρώπους η αγάπη. Ελάτε να καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι μητέρα. Ελάτε να δείτε πώς οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους.

Φροντίδα της Θείας Πρόνοιας. Ο γέρο Χερουβίμ έζησε από τα νεανικά του χρόνια στην έρημο του Άγιο Βασίλη, αγωνιζόμενος με πολλή εγκράτεια, νηστεία και παντός είδους κακουχία. Εβίαζε τον εαυτό του με κάθε είδος αρετής για τη βασιλεία των ουρανών και ενώ βρισκόταν στη γη, πάντα η σκέψη και ο συλλογισμός του βρισκόταν στα ουράνια. Πολύ συχνά στις συνομιλίες τους οι άλλοι πατέρες και αδελφοί της ερήμου και εκείνοι που είχαν την ευκαιρία να τον επισκεφθούν δεν άκουγαν τίποτε άλλο από το στόμα του παρά μόνον προσευχή και παραστάσεις λειτουργικές και θαυματουργικές ενέργειες των Αγίων Αγγέλων. Πολλά θαύματα της Παναγίας και πολλών Αγίων επεμβάσεις και βοηθήματα για να σωθεί το ανθρώπινο γένος και την επέμβαση της Θείας Πρόνοιας στους μοναχούς του Αγίου Όρους και ολόκληρου του κόσμου. Μόλο που εκείνος δεν εξερχόταν από την έρημο, οραματιζόταν πνευματικά και προέβλεπε πολλά πράγματα και τα έλεγε πριν από πολύν καιρό πώς θα γίνονταν στον κόσμο και πολλά άλλα θεία οράματα ερμήνευε. Στα γεράματά του, που δεν μπορούσε να πάει ούτε μέχρι τα κελία της κερασιάς, διηγήθηκε ο Αγιοπαυλίτης προηγούμενος Ανδρέας, ο οποίος είχε ζήσει και αυτός αρκετόν καιρό εκεί, στην έρημο του Άγιο Βασίλη. Ο γέρο Χερουβίμ, σε μεγάλη βαρυχημονιά, είχε ξεμείνει από τρόφιμα και ήταν τελείως άσιτος επί πολλές μέρες. Ο γέροντας προηγούμενος Ανδρέας, Αγιοπαυλίτης, που γνώριζε την κατάσταση αυτή, παρόλα τα χιόνια, από αίσθημα φιλαδελφίας κινούμενος, ήταν και νέος στην ηλικία τότε, το 1938, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου, που ήταν η μετάνοιά του, γέμισε ένα μεγάλο σάκο με διάφορα τρόφιμα, τα οποία μετέφερε στον Άγιο Βασίλη και τα παρέδωσε στον γέροντα Χερουβίμ. Ο γέρο Χερουβίμ πήρε τον σάκο με τα τρόφιμα, έκανε θερμή ευχαριστία στον ύψιστο που πάντα προνοεί και φροντίζει για τα απαραίτητα. Ευχαρίστησε δε και τον πατέρα Ανδρέα, προς τον οποίο είπε «Πάτερ μου και αδελφέ Παπα Ανδρέα, σε ευχαριστώ μέσα από τα κατάβαθα της ψυχής μου που είχες την καλοσύνη να μου φέρεις τρόφιμα και θα παρακαλώ τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό όπως όσα βήματα έκανες να μου φέρεις τις τροφές αυτές, τόσους Αγίους Αγγέλους να στείλει για να παραλάβουν την ψυχή σου και να την πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, πότε με τον ένα αδελφό και πότε με τον άλλον, η Θεία Πρόνοια φρόντιζε για να μη στερηθούν οι εργάτες της αρετής τα απαραίτητα υλικά αγαθά για την συντήρησή τους, σύμφωνα με την παραγγελία του Ιερού Ευαγγελίου που ομιλεί ο ίδιος ο Χριστός μας και λέγει «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Κατά Ματθαίον σίγμα ταύ 33. Με τον θείο αυτό τρόπο της προνοίας του Θεού και ο γέρο Χερουβίμ, μέχρι που παρέδωσε την Αγία του ψυχή, δεν στερήθηκε τίποτε από τα χρειαζόμενα αγαθά.

Μια καλή ομολογία. Στη Ρουμανία υπήρχε κάποια εποχή ολόκληρη ταξιαρχία από κρατουμένους που απαιτελείτο αποκλειστικά από ιερείς, επισκόπους, πάστορες, ραβίνους, λαϊκούς και γενικά ανθρώπους που για το μόνο πράγμα για το οποίο θεωρούν το ένοχοι ήταν η πίστη τους. Μια μέρα ένας πολιτικός αξιωματούχος πήγε να επιθεωρήσει εκείνη την ταξιαρχία. Όλοι στάθηκαν προσοχή μπροστά του και αυτός φώναξε στην τύχη έναν νέο και τον ρώτησε: «Τι ήσουν εσύ ως πολίτης?» «Κύριε», απάντησε εκείνος, «δεν πρόκειται να πάψω ποτέ να είμαι αυτό που ήμουν ως πολίτης. Είμαι ιερεύς του Θεού». «Α, έτσι, παπάς», ηρωνεύτηκε ο αξιωματούχος, «και αγαπάς ακόμη τον Χριστό?» Ο ιερεύς έμεινε σιωπηλός για λίγα δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα που φάνηκαν αιωνιότητα, γιατί γνώριζε ότι μέσα σε αυτά κρινόταν το αιώνιο μέλλον του. Ο Κύριος είπε: «Οποιοςδήποτε με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω κι εγώ γι' αυτόν μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Όποιος όμως με αρνηθεί από φόβο, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου στους ουρανούς». Μετά από λίγη περισυλλογή, το πρόσωπο του ιερέα άρχισε να λάμπει και με φωνή πολύ ταπεινή αλλά και πολύ αποφασισμένη είπε: «Κύριε, όταν έγινα ιερεύς γνώριζα ότι στην ιστορία της Εκκλησίας χιλιάδες άνθρωποι θανατώθηκαν για την πίστη τους. Και κάθε φορά που στεκόμουν μπροστά στην Αγία Τράπεζα, φορώντας εκείνα τα ωραία στολισμένα άμφια, με το εκκλησίασμα να με περιβάλλει με σεβασμό και αγάπη, έδινε υπόσχεση στον Θεό πως αν ποτέ θα έπρεπε να υποφέρω, αν ποτέ θα φορούσα τη στολή του φυλακισμένου, θα εξακολουθούσα να αγαπώ τον Χριστό». «Κύριε», συνέχισε, «σας λυπάμαι τόσο πολύ. Εμείς έχουμε την αλήθεια και εσείς έχετε μαστίγια. Εμείς έχουμε αγάπη και εσείς έχετε σίδερα στα κελιά των φυλακών. Η βία και το μίσος είναι πολύ φτωχά επιχειρήματα εναντίον της αλήθειας και της αγάπης. Εάν κρεμούσατε όλους τους καθηγητές μαθηματικών, εάν όλοι οι μαθηματικοί απαγχωνίζονταν, πόσο θα έκανε τότε 4 και 4? Θα εξακολουθούσε να κάνει 8. Και το 8 συν 8 θα ήταν πάλι 16. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την αλήθεια κρεμώντας όλους όσους λένε την αλήθεια. Ακόμη και αν όλοι οι χριστιανοί απαγχωνίζονταν, θα εξακολουθούσε να ισχύει το ότι υπάρχει ένας Θεός και ότι Αυτός είναι αγάπη. Και ότι υπάρχει ένας σωτήρας που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Και ότι ομολογώντας Αυτόν ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Και ότι υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα και μία στρατιά αγγέλων γύρω από τη γη. Και ότι υπάρχει ένας ωραίος παράδεισος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την αλήθεια». «Πόσο θα ήθελα να υπήρχε ένας τρόπος να αποδώσω τον τόνο με τον οποίο είπε αυτά τα λόγια ο νεαρός ιερεύς. Εμείς οι υπόλοιποι νιώσαμε ντροπή, γιατί πιστεύαμε στο Χριστό, ελπίζαμε στο Χριστό, αλλά...» Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διευθύνσεις
Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
1: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
5: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Πειραιά. Ελληνική Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ιστόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εγκέν το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
5: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του Γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνεις και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπεν ο Αββάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπον. Τι σάρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη, μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό, αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλονε. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλονε. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ωσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε?» Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε ένα τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσιων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τα άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τα άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Ο Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκίνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκίνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια τους στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. «Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνι ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκίνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι, δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκίνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκίνια την παράλληλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα αντί για κόκκινα αυγά βάφανε πατάτες και τρούγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα όλοι εξαφανίστησαν. Αχ παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με το γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός? Μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

Παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε, ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας όσο του έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα όσο του να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες, εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 7. Ευλογείτε και μην καταράστε. Με ρώτησε κάποιος, αυτό που ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθες αυτής κακά Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα ένα λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα μάτια τους και τα άλογά τους να πάθουν κάτι για να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια, δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγω χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σόι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταργέται, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγω χάρη ένας να σκοτώσει κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφτεξε πει «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με» και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι. Και τιμωρείται μόνο αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από το Θεό αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πείραξε, εσύ όμως την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και να τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκιο έχει μεγάλη ισχύ, ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια μέρα πήγαν στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μία ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το άλογο που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η κάθε μία από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά, όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη, «Με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν αυτοί που το πήρε». Μια μέρα, ο αδελφός της πλούσιας έκανε αστεία με το όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδελφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να τη δέσουν επάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινί, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και άλλες δύο γειτόνισσες τα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στη σκάλα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.
Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφεραν στο καλύβι ένα παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσε ένας στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακουμπούσε λίγο καημένος. Μου λένε αυτοί που τον συνόδευαν: από 15 χρονών παιδί είναι σε αυτή την κατάσταση και έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε. Μα πώς, στα καλά καθούμενα να το πάθει αυτό? Είπα. Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στιγμή μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι. Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις. Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: γιατί να σηκωθώ αφού έχω πληρώσει τη θέση? Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι, του λέω. Κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια. Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση? Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα από μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία ή από μάγια ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που ολογύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: να έλθεις μια και καλή. Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι, ακριβώς έξω από την πόρτα το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε: το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου, έλεγε. Από εδώ, από εκεί, μετά μου λέει: του είχα πει και μια κουβέντα. Τι του είπες? Του λέω: αγανάκτησα που ξενυχτούσε και του είπα να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν από αυτό? Από τι ήταν? Του λέω: κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή, του είπε. Και το παιδί το φέρα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας να κλαίει. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί,

την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους τον έξω από εδώ, τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. «Μου τόταξες», σου λέει. Ήταν ένα αντρόγυνο στα φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε. Και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν τον έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριέρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. «Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου. Το παιδί το πήραν οι δαίμονες». Πήγαινε ο Χατζεφέντης, διάβαζε ευχές στην κούνια, επέστρεφε το παιδί. Αυτή η δουλειά γινόταν συνέχεια. Η καημένη έλεγε: «Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου. Πού θα πάει αυτό?» «Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι», της έλεγε. «Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις. Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει». Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας του. Πήγαινε στον έναν και έλεγε: «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε στον άλλον, έλεγε τα ίδια. Μετά πιάνονταν ο ένας με τον άλλον, χτυπιόνταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτζάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να τους ζητάνε και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν. Υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα και να βάλουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα, αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά, έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτό λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε καημένη. «Θα πεθάνω με τον καημό μου», έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή». «Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά τους πόνεσα. Κάνω προσευχή, κάνω προσευχή, τίποτε. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια». «Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?», τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ», μου λένε. «Η μάνα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ: κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα. Φαίνεται και στενόκαρδη ήταν και εκείνα ζωηρά, την έσκαγαν. Και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να τα καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, αν συναισθανθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθηθούν και οι γονείς. Γέροντα, και εμένα όταν έφευγα από το μοναστήρι οι γονείς μου με καταριόντουσαν. Αυτές είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή.

Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από το Θεό? Όποιος το λέει αυτό κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτό τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι,

Τα λένε ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, στον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα και το δεχόμαστε σιωπηλά με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακότητα και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτών μας ετοιμάζουν χρυσά στεφάνια για την αληθινή ζωή. Φυσικά όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό και αν πετάξει κανείς σε αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη κρυφή χαρά. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η βασκανία, είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά, για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχθούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις. Ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα, λίγοι είναι τέτοιοι, αλλά είναι αυτοί που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα: «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί, γιατί να το δώσει ο Θεός αυτήν?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με κακότητα. Και αν αρρώστενε και πέθαινε το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε: «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά στον ουρανό. Να τρελαθείτε από τη θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά
μη με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουνα στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια, μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχαν μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε ένα χρόνο θα είσαι στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα εκεί πέρα με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση. Γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός. Αλλιώς δεν εξηγείτε. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή, και μόνο ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί τότε με τον πόλεμο μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπακτο. Οι άλλοι είπαν στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίκτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». «Τι να κάνω», πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν εγώ, τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ. Και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμία επιστολή και θα σε βάλουν σε καμία υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλισμένη και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπακτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς είχε του φέκισμα. Εν καιρό πολέμου είναι αυστηρά τα πράγματα. Τον λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσευε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχα ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη πάλι περίπτωση στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν φύσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδελφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί. Και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε. Κάθισε και τα τακτοποίησαν όλα και στο τέλος μου λέει, «Αν χρειάζεται, πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές». «Τόσο πολύ φιλότιμο», λέω μέσα μου. Πάω στην εκκλησία και λέω με όλη μου την καρδιά, «Παναγία μου, οικονόμησέ την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες, ένα πολύ καλό παιδί, κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγία.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, στο Θέατρο Παλά στις 5.30 το απόγευμα. Εκδήλωση με τίτλο Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως στο σύγχρονο κόσμο, την οποία συνδιοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης. Αύριο Παρασκευή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμήθει από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση του Χρυσού Σταυρού μετά Δάφνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς έως τις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούσε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης από τις 12 έως τις 23 Μαΐου και τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση για το μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αρχιμανδρίτης Σιλουανός Ιωάννου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος για τον Άγιο Παΐσιο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου πανηγυρίζει το Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Δραπετσόνα στο παρεκκλήσιο του οποίου τιμάται από ονόματι του Αγίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Η Εφαίστειος Ιερά Εικόνα της Παναγίας Άξιον έστει από το πρωτάτο του Αγίου Όρου στήθεται σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έως τις 9 Μαΐου. Η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και το Καλλιτεχνικό Σύνολο Ρωμαϊκό Ανσάμπλ διοργανώνουν μια κορυφαία μουσική και πνευματική εκδήλωση, την Παγκόσμια Πρώτη Παρουσίαση και Εκτέλεση του Ανέκδοτου Έργου του Παρθενίου Ηγουμένου του Μεγάλου Μετεώρου. Η εκδήλωση Μυσταγωγία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Οδού Αχαρνών με ελεύθερη είσοδο. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διοργανώνουν Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Μάρτης της Δόξης του Θεού και Οδηγός Εν Πνεύματι. Το Διεθνές αυτό Θεολογικό Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα, ενώ οι εργασίες του Συμποσίου στις 9 και 10 Μαΐου στο Wyndham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδος Πειραιώς σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Νικολάου Καματερού, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων. Σήμερα, Πέμπτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Η παράκληση της Παναγίας Πορταΐτισσας θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου θα τιμηθεί στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίου από σήμερα 5 έως στις 10 Μαΐου. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η Πανηγίδα Μνημοσύνου του Μακαριστού Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιώς αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου ως ακολούθου. Λούθος. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλεί Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιούς κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθεόρτος Εσπερινός και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για το βίο του Αγίου. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις 9 και 10 Μαΐου, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινή Σαμαρίτιδα και εις Απόστολος, με την ευκαιρία πανηγυρίζουν ιεροί ναοί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτεινής Ημιτού, όπου των ιερών ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας Αγίας Φωτεινής Ηλισσού, που βρίσκεται όπισθεν το στήλον του Ολυμπίου Διός, όπου στις ιερές ακολουθίες θα προστεί αρχιερέας και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελέσουν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα, το Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι θα φιλοξενήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την Οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την Οικογένεια σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις και πολυτεχνικές οργανώσεις. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστόλ, Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης, Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις πηγές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Τεύχος Απριλίου του 2026 θα ασχοληθούμε σήμερα, τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας ενώ, το οποίο έχει θέμα αφιέρωμα Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή. Κάθε τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. Κυρίως να γίνετε συνδρομητές στηρίζοντας αποτελεσματικά το περιοδικό ή εν πάση περιπτώσει να θέλετε κάποιο τεύχος από τα περασμένα, πληροφορίες για συνδρομές κλπ. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι 210-46-21-440. Εκεί μπορείτε να ζητήσετε και το τεύχος Απριλίου 2026, τεύχος 387, στο οποίο θα ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή μας εκπομπή.

διαβάσουμε καταρχάς το εισαγωγικό στο αφιέρωμα. Του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα, διευθυντή του περιοδικού. Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή. Τους ανθρώπους παρατηρώ πόσο μόνοι φαίνονται όταν συναντιούνται με το θάνατο. Στο θάνατο αναφέρομαι ενός προσώπου που αγαπούν. Στο θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου. Από τη μία στέκει η θλίψη, ο πόνος, η απώλεια, και από την άλλη η αμηχανία και ένα ερώτημα: τι πρέπει να κάνω τώρα? Ένα σώμα άπνοο κοίταται μπροστά του χωρίς λόγο, χωρίς βουλή, χωρίς ζωή. Ακίνητος κι αυτός, λες και ο θάνατος έχει πάρει και τη δική του ψυχή. Ένα τηλεφώνημα μοιάζει ικανό να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Θα καλέσει τους ειδικούς. Θα αναθέσει τα πρέποντα σε ένα γραφείο τελετών. Σε λίγα λεπτά θα βρίσκονται στο χώρο του και θα πράξουν τα απαραίτητα. Εκείνοι ξέρουν. Και ύστερα, όταν το σώμα του νεκρού απομακρυνθεί από το σπίτι, από υπαλλήλους κουρασμένους, χωρίς λεπτότητες και ευαισθησίες, χωρίς καμία τιμή και ιερότητα, τσουβαλιασμένο συνήθως σε κάποιο σεντόνι που θα τοποθετηθεί σε ένα βανάκι ή σε μια μερσεντές νεκροφόρα, ο θάνατος φαίνεται πως χρειάζεται και λίγη πολυτέλεια, για να μεταφερθεί σε κάποιο ψυγείο, ο άνθρωπος ο ζωντανός θα απομείνει μόνος με ένα μεγάλο κενό και ένα πόνο που δεν θα γίνει ούτε θρήνος, ούτε μυρολόι, ούτε φροντίδα, ούτε προσμονή, παρά μόνο ένα αίσθημα μιας αβάσταχτης ανυμποριάς. Κι όμως κάποτε η θανή ενός προσώπου δεν ήταν υπόθεση ατομική, αλλά χρέος της κοινότητας. Το σπίτι που πενθούσε είχε την πόρτα ανοιχτή για συγγενείς, οικείους και γείτονες. Κάποιος είχε την ευλογία να κλείσει τα μάτια του νεκρού. Άλλοι θα έπλαιναν τελετουργικά το σώμα με κρασί και νερό. Ρούχο θα του φορούσαν κυριακάτικο. Σεντόνι καθαρό θα έστρωναν στο νεκροκρέβατό του και εκεί θα τον ξάπλωναν να αναπαυθεί από τους κόπους του σκληρού του βίου. Τα χέρια θα του σταύρωναν και στα πόδια θα έβαζαν υποδήματα. Κερί θα άναβαν και θυμίαμα θα προσέφεραν. Δίπλα στο νεκρό θα έμεναν πολλοί μαζί με τους συγγενείς ολόκληρο το βράδυ, λέγοντας λόγια παρηγοριάς και ενίσχυσης, μυρολόγια και προσευχές. Και όταν ο Θεός ξημέρωνε τη μέρα, θα μετέφεραν τον κεκοιμημένο με πομπή στο ναό προπορευωμένου του ιερέα, και η καμπάνα θα καλούσε στην εξώδιο ακολουθία τους πάντες, φίλους και εχθρούς, για να συλληπιθούν, για να συγχωρέσουν, για να ευχηθούν καλή ανάπαυση, για να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό, για να προπέμψουν τον εκλειπώντα στη χώρα των ζώντων με ύμνους κατανυκτικούς, με ποίηματα υψηλά που καλούν τους πιστούς να συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα του κόσμου, μα και την άμετρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, παρηγορώντας τους πόνους και τους φόβους που σκοτίζουν την ψυχή κάτι τέτοιες στιγμές. Και ύστερα όλοι μαζί πάλι θα οδηγούσαν το σκήνομα στο κημητήριο για να παραδώσουν στη γη το σώμα, ρίχνοντας ο καθένας μια χούφτα χώμα στον ανοιγμένο τάφο. Έπειτα, αφού θα είχαν κάνει το χρέος τους προς τον μακαρίτη, θα έτρωγαν σε τράπεζα κοινή, μοιραζόμενοι το ψωμί, τον πόνο και τις μνήμες. Κάποτε σε τούτο τον τόπο οι άνθρωποι πορευόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον, στη ζωή και στο θάνατο, αγαπητικά, κοινοτικά, εκκλησιαστικά, έχοντας κοινή την πίστη πως ο Χριστός με την Ανάστασή Του νίκησε οριστικά το θάνατο, πως ο άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας υπάρχει και δεν χάθηκε στο μηδέν και στο τίποτα, πως θα αναστηθούμε όλοι και πως κάποια μέρα θα συναντηθούμε ξανά σε μια άλλη ζωή που τέλος δεν θα έχει. Σήμερα όμως όλα αυτά ονομάστηκαν παλιά και αχρίαστα, και έτσι μόνοι πορευόμαστε χωρίς να προσμένουμε κάτι, ούτε από τον ουρανό, μα ούτε και από τη γη, ούτε από το Θεό, μα ούτε και από τους ανθρώπους. Δεν φιλοσοφούμε για τη ζωή και δεν αναζητούμε το νόημα.
Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι και δεν είμαστε διατεθειμένοι να πενθήσουμε για κανέναν. Αποθούμε κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα γύρω από το θάνατο και γι' αυτό αποφεύγουμε τους νεκρούς, τους πενθούντες, τις κηδείες, τους τάφους, τα μνημόσυνα, τις παραδόσεις, τα έθιμα. Αρκούμαστε στις γνώμες μας και τις επιλογές μας, στα ιδεολογήματά μας και τον προοδευτισμό μας, στην πρωτοτυπία μας και τα δικαιώματά μας, χωρίς να υποψιαζόμαστε οι ταλέποροι πως όλα τούτα σύντομα θα γίνουν προσάναμα στη φωτιά που θα ανάψει ο θάνατος για να κάψει τα απομεινάρια μιας έρημης ζωής, στερημένης από αλήθεια και νόημα. Πρωτοπρεσβύτερος Μιλτιάδης Έρβας.

κείμενο που θα διαβάσω στη συνέχεια είναι του Παναγιώτη Νέλλα, ενός σπουδαίου θεολόγου που έφυγε πριν αρκετά χρόνια σε όχι μεγάλη ηλικία, ενός σπουδαίου θεολόγου, πολύ ενδεχομένως να τον γνωρίζετε. Εδώ υπάρχει στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία ένα κείμενό του, «Ο θάνατος του Θεού και η Ανάσταση του Ανθρώπου». Είναι από το περιοδικό Κοινωνία, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 1974. Θα έλεγα και μόνο για αυτό το κείμενο, πέρα από το ότι υπάρχουν άλλα επίσης σπουδαία κείμενα, θα ήταν καλό να προμηθευτείτε το τεύχος Απριλίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. «Ο θάνατος του Θεού και η Ανάσταση του Ανθρώπου», του Παναγιώτη Νέλλα. «Ο θάνατος του Θεού είναι ένα από τα κεντρικά θέματα όχι μόνο της σύγχρονης δυτικής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, αλλά και της ίδιας της θεολογίας. Στον χώρο της φιλοσοφίας, το θέμα αρχίζει με τον Νίτσε, για τον οποίο, όπως είναι γνωστό, ο θάνατος του Θεού αποκαλύπτεται και ταυτόχρονα είναι ταυτόσιμος. Με την ανατροπή όλων των αξιών, ολόκληρης της υπεραισθητής περιοχής, σύμπαντος του κόσμου των ιδεών και των ιδανικών. Μοναδική και υψίστη αξία μένει για τον Νίτσε ο άνθρωπος, ο υπεράνθρωπος. «Πού είναι ο Θεός», γράφει ήδη στα 1882. «Θα σας το πω εγώ. Τον σκοτώσαμε. Εμείς όλοι είμαστε οι φωνιάδες του. Ο Θεός είναι νεκρός. Ο Θεός θα μείνει νεκρός. Τι άλλο είναι οι εκκλησίες παρά οι τάφοι και τα μνήματα του Θεού». Ο Νίτσε στην εποχή του αναγκάζεται να βάλει τα λόγια αυτά στο στόμα ενός τρελού ανθρώπου. Αλλά ο Σάρτρ επαναλαμβάνει με πλήρη άνεση το ίδιο κήρυγμα κατά την έναρξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, μιλώντας σε μια δημόσια συγκέντρωση στη Γενέβη. «Κύριοι, ο Θεός πέθανε. Σας αναγγέλλω, Κύριοι, το θάνατο του Θεού». Ο υπαρξιστής άνθρωπος νιώθει το θάνατο όχι σαν κάτι μακρινό, κάτι που τον περιμένει στο τέλος της ζωής του, αλλά σαν κάτι που βρίσκεται μέσα του. Η δαμόκλεια σπάθη του θανάτου κρέμεται αδιάκοπα πάνω του και μέσα του. Ακροτηριάζει τα όνειρά του, κόβει στη μέση τις πιο ευγενικές προσπάθειές του, περιορίζει ασφυκτικά τα όρια της ύπαρξής του. Είναι, όπως λέει ο Καμί, ένας Σύσυφος που αγωνίζεται να ανεβάσει ως την κορυφή του βουνού την πολύτιμη πέτρα της ζωής του, και μόλις κοντεύει να φτάσει στο τέρμα, η πέτρα του φεύγει και κατρακυλάει πάλι στο βυθό. Αισθάνεται εγκαταλειμμένος και έρημος, καταδικασμένος να βλέπει, καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί ότι ζει το παράλογο. Με τη γεύση αυτή του κενού στην ψυχή, ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο καθιερωμένο από αιώνες κήρυγμα του μεταγενέστερου δυτικού χριστιανισμού, που προσφέρει σαν λύση στην ταλαιπωρία της επίγειας ζωής την υπόσχεση για τη μακαριότητα της μεταθάνατος ζωής, που θεωρεί αυτή εδώ τη ζωή σχεδόν αποκλειστικά σαν τον χώρο στον οποίο με τα έργα, ρωμαιοκαθολικοί ή την πίστη, προτεστάντες, γίνεται ή δεν γίνεται κανείς άξιος να κληρονομήσει την αιωνιότητα. Μπροστά όμως στην άποψη αυτή, που διακρίνει υπερβολικά τον χρόνο από την αιωνιότητα, τη γήινη από την ουράνια ζωή, και σχετικοποιεί απελπιστικά τη σημασία της πρώτης, ο σύγχρονος άνθρωπος στέκεται με αποτροπιασμό. «Αν υπάρχει μια αμαρτία κατά της ζωής», γράφει ο Καμί, «δεν είναι τόσο το να απελπιστούμε από αυτή, όσο το να ελπίσουμε σε μια άλλη ζωή. Το να αφήσουμε να ξεκλέψει την αγάπη μας για τη συγκεκριμένη ζωή
το ανελαίητο μεγαλείο μιας δίθεν αιώνιας ζωής. Και στο όνομα της καθημερινής χειροπιαστής ζωής, ο Καμί αρνείται να πιστέψει σε μιαν άλλη, ωραία έστω και αιώνια, αλλά πάντως άλλη ζωή. Ο Σάρτρ είναι στο σημείο αυτό περισσότερο απόλυτος. Η πίστη σε μια άλλη ζωή, λέει, είναι ακριβώς εκείνη που φέρνει το θάνατο σε αυτή εδώ και ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Και προωθώντας την αμφισβήτησή του ως τον ίδιο το Θεό, υποστηρίζει ότι ο ένας Θεός που δεν παίρνει στα σοβαρά αυτή εδώ τη ζωή του ανθρώπου, που δεν ενδιαφέρεται για τα συγκεκριμένα ιστορικά προβλήματά του, αλλά που υποβιβάζει τον ανθρώπινο βίο σε μία περίοδο εξυλασμού και ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης, μπορεί βέβαια να είναι δίκαιος, αλλά δεν είναι ασφαλώς φιλάνθρωπος Θεός. Είναι ένας πατέρας εγωιστής και σαδιστής που αρέσκεται να βλέπει το τέκνο του να βασανίζεται και να εκλιπαρεί για να έχει ο ίδιος τη χαρά να του προσφέρει, όποτε αυτός θελήσει, τη σωτηρία. Αλλά μια τέτοια σωτηρία είναι για το σύγχρονο ενήλικο, όπως αυτό χαρακτηρίζεται άνθρωπο, απαράδεκτη. Και ένας τέτοιος πατέρας είναι άχρηστος. Είναι προτιμότερο, κατά την άποψη αυτή για το παιδί, να κόψει κάθε σχέση με τον πατέρα και να προσπαθήσει να σωθεί μόνο του. Γι' αυτό και ο Σάρτρ, που δεν έχει γνωρίσει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας για τη θεανθρώπινη συνεργία, σύμφωνα με την οποία η πίστη δεν καταπιέζει, αλλά αναπτύσσει και ολοκληρώνει τον άνθρωπο, τονίζει κατηγορηματικά ότι η πίστη στο δίκαιο αλλά σαδιστή Θεό υποβιβάζει, εξευτελίζει και ψευτίζει τον άνθρωπο. Συνέπεια λογική της τοποθέτησης αυτής είναι ότι για να υπάρξει ελεύθερος και γνήσιος ο άνθρωπος, πρέπει να μην υπάρχει ο Θεός. Στο φοβερό έργο του που έχει τον ειρωνικό τίτλο «Ο Διάβολος και ο Θεούλης», ο κεντρικός ήρωας, μετά από μια εναγώνια αναζήτηση της ευτυχίας κοντά στον διάβολο και κοντά στο Θεό, παρουσιάζεται να συμπεραίνει: «Εγώ υπάρχω, μόνος εγώ. Οικέτευα όλον αυτό τον καιρό για ένα σημείο, αλλά δεν πήρα καμιά απάντηση. Ο ουρανός αγνοεί ακόμα και το όνομά μου. Διερωτώμουνα κάθε στιγμή τι μπορούσα να είμαι εγώ στα μάτια του Θεού. Τώρα το ξέρω. Τίποτε. Ο Θεός δεν με βλέπει. Ο Θεός δεν με ακούει. Ο Θεός δεν με ξέρει. Βλέπεις αυτό το κενό πάνω από τα κεφάλια μας? Είναι ο Θεός. Αυτό το φάγωμα στην πόρτα? Είναι ο Θεός. Αυτή την τρύπα στη γη? Είναι ο Θεός. Η σιωπή είναι ο Θεός. Η απουσία είναι ο Θεός. Η μοναξιά των ανθρώπων, αυτό είναι ο Θεός. Όλον αυτόν τον καιρό δεν υπήρχα παρά εγώ. Εγώ αποφάσισα το κακό. Εγώ μόνος μου βρήκα το καλό. Εγώ αμάρτησα. Εγώ έκανα τις καλοσύνες που έκανα. Εγώ σήμερα κατηγορώ τον εαυτό μου. Και εγώ μόνος μου μπορώ να τον συγχωρήσω. Εγώ ο άνθρωπος. Αν ο Θεός υπάρχει, ο άνθρωπος είναι μηδέν. Αλλά δεν υπάρχει Θεός. Χαρά, δάκρυα χαράς, αλληλούια, δεν υπάρχει Θεός». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και βλέποντας τη Χίλντα, μια γυναίκα που πιο πριν δεν τολμούσε ούτε να ατενίσει για το φόβο της αμαρτίας, να μπαίνει στη σκηνή, την πιάνει από τα χέρια φωνάζοντάς της: «Ο Θεός πέθανε. Δεν έχουμε πλέον μάρτυρα. Μόνος μπορώ να βλέπω τα μαλλιά και το μέτωπό σου. Ω, πως είσαι μπροστά μου αληθινή από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Θεός. Επιτέλους είμαστε μόνοι».

χώρος στο πολύ πλευρό και πολύ σήμαντο αυτό φαινόμενο του θανάτου του Θεού. Ποια μπορεί άραγε να είναι η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ανατολής? Όπως σε κάθε θέμα, δεν μπορεί παρά να είναι και εδώ ταυτόχρονα κριτική και οικοδομητική. Προσπαθώντας να ερμηνεύσει ο Ορθόδοξος μελετητής το φαινόμενο του άθεου ουμανισμού, διαπιστώνει ότι πρόκειται στην ουσία το αμάρτημα του Αδάμ και ότι το προσέζους του σύγχρονου αθεϊσμού επαναλαμβάνει, όπως αποκαλύπτουν τα ίδια τα κείμενά του, στις κεντρικές γραμμές τη διαδικασία της πτώσεως. Η Αγία Γραφή διδάσκει πράγματι ότι ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και του έδωσε τον προορισμό να ενωθεί μαζί του. Ο σκοπός του ανθρώπου ήταν να υψωθεί σε θεάνθρωπο. Για να γίνει αυτό έπρεπε ο Αδάμ να προσανατολιστεί σωστά, να τοποθετηθεί θετικά μπροστά στο Θεό και να βαδίσει το δρόμο που οδηγούσε σε Αυτόν. Αλλά ο διάβολος κατόρθωσε να πείσει ότι ο Θεός τον ζηλεύει και θέλει να τον κρατά δούλο του, και έτσι τον κίνησε σε ανταρσία, τον παρέσυρε σε ένα άλλο δρόμο που θα τον οδηγούσε δήθεν αμέσως και θα τον έκανε το ίδιο και κατά τρόπο αυτόνομο Θεό. Ο δρόμος όμως αυτός ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος και έτσι η αλλαγή πορείας του Αδάμ δεν ήταν στην πραγματικότητα παρά ένας εκτροχιασμός, μια συντριβή στο κενό. Μακριά από το χώρο στον οποίο ακούγεται ο ζωηφόρος λόγος του Θεού, στη χώρα της ανυπακοής, ο άνθρωπος βρέθηκε πλέον και μακριά από την αληθινή ζωή. Έχασε την πνοή της ζωής που του έδωσε κατά τη δημιουργία ο Θεός. Ξανά γίνε πάλι χους από της γης. Ξέπεσε στην απλή βιολογική, την ενφθορά ζωή που είναι ο θάνατος. Ο ζόφος και το σκοτάδι, η κυριαρχία των ενστίκτων, το άγχος της αυτοσυντηρήσεως κάνει στο εξής, μακριά από το Θεό, τον άνθρωπο αποκρουστικό και εχθρό τον ένα για τον άλλο. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ και ο ανθρωπιστής Σάρτρ ανακαλύπτει με φρίκη ότι οι άλλοι είναι η κόλασή του. Η απαγγελία του αυτόνομου ανθρωπισμού αποδεικνύεται με τον τρόπο αυτό πως είναι η διαβολική πρόκληση που κάνει τον άνθρωπο να εξορίσει από τον κόσμο του το Θεό. Θέλω ανθρώπους παντού γύρω μου, πάνω μου, ανθρώπους που να μου κρύβουν τον ουρανό, λέει ο Σάρτρ. Το διώξιμο όμως του Θεού αφήνει αναπόφευκτα στον κόσμο ένα φρικαλαίο κενό. Λέει ο ίδιος, σκότωσα το Θεό γιατί με χώριζε από τους ανθρώπους. Αλλά να που ο θάνατός του κάνει τελεσίδικο το χωρισμό. Έτσι γίνεται φανερό, συνεχίζει ο Παναγιώτης Νέλλας, ότι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν το Θεό, ο Αδάμ και οι σύγχρονοι αθεϊστές δεν κατορθώνουν παρά να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Απομακρύνοντας από την κοινωνία τους το Θεό, χάνουν το κέντρο της ζωής τους. Μένουν ανέστιοι, έρημοι και νεκροί. Τα ίδια τα κείμενά τους, ενώ μιλάνε για το θάνατο του Θεού, δεν αποδεικνύουν στην πραγματικότητα παρά το θάνατο του ανθρώπου. Φαίνεται πως το ερώτημα «να ζει κανείς ή να μη ζει» βρήκε απάντηση στην εποχή μας. Να ζει κανείς και να μη ζει. Η νέα αυτή προοπτική που προτείνει η Ορθοδοξία μπορεί από την αρχή να χαρακτηριστεί όχι σαν κλασματική και αποσπασματική, αλλά σαν συνθετική και καθολική. Στην προοπτική αυτή τα πράγματα, αντί να χωρίζονται ή να αντιδιαστέλλονται, αλληλοσυμπληρώνονται και ενώνονται. Αυτό φαίνεται καθαρά και στα τρία αντιθετικά ζεύγη. Αιωνιώτης ή χρόνος, μέλουσα ή παρούσα ζωή, Θεός ή άνθρωπος,
που όπως είδαμε βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος του θανάτου του Θεού και ταλαιπωρούν τις τελευταίες δεκαετίες τη Δύση. Για τη Δύση η ταλαιπωρία αυτή είναι φυσική και αναπόφευκτη, γιατί από τη στιγμή που οι πραγματικότητες που αποτελούν τα παραπάνω ζεύγη χωριστούν και τοποθετηθούν μπροστά στον άνθρωπο αντιθετικά, χάνουν την αυθεντικότητά τους, μετατρέπονται σε δύο φοβερές χωάνες, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε και αν προτιμήσει να πέσει ο άνθρωπος, καταποντίζεται. Ενώ στην ορθόδοξη προοπτική οι πραγματικότητες αυτές συνυπάρχουν, η μια προσδιορίζει την άλλη και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται από την άλλη. Ο χρόνος προσδιορίζει μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, κάνει συγκεκριμένη και αποκαλύπτει την αιωνιότητα, ενώ η αιωνιότης ολοκληρώνει το χρόνο, αποτελεί το τέλος του, δηλαδή το σκοπό και το περιεχόμενό του. Η σχέση αυτή αποκαλύπτεται πολύ πιο στενή στο δεύτερο ζεύγος, σε ό,τι δηλαδή αφορά τη μέλουσα και την παρούσα ζωή του ανθρώπου. Για την Ορθοδοξία, η ζωή του ανθρώπου είναι μία και ενιαία. Είναι η ζωή ενός και του αυτού προσώπου, το οποίο αρχίζει να υπάρχει εδώ και συνεχίζει να υπάρχει χωρίς καμιά διακοπή στον ουρανό. Έτσι η μέλουσα ζωή δεν συνθλίβει, ούτε σχετικοποιεί την παρούσα, αλλά αντίθετα της δίνει νόημα και συνέχεια, αφού ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά είναι κάτι που προορίζεται να μείνει και στην άλλη. Αυτή είναι και η άποψη της Αγίας Γραφής, κατά την οποία ο άνθρωπος δεν είναι μια ψυχή φυλακισμένη σε ένα σώμα, δηλαδή μια ψυχή που θα αρχίσει να ζει όταν ελευθερωθεί από το σώμα, αλλά ένα πρόσωπο που αρχίζει να ζει μια χρονική στιγμή και καλείται να μην πεθάνει, αλλά να ζήσει αιώνια. Ψυχή, όπως είναι γνωστό, σημαίνει στη γλώσσα της Αγίας Γραφής ζωή, και το «Τι ωφεληθήσεται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί» σημαίνει ακριβώς «Τι θα ωφεληθεί ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει τη ζωή του» ή «Τι αντάλλαγμα μπορεί να δώσει κανείς έναν άνθρωπο για να πάρει τη ζωή του». Έτσι, η αντίδραση του Καμί στο να δεχθεί τη μέλουσα ζωή, που είδαμε ότι οφείλεται στο γεγονός πως δεν βλέπει να υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα σε αυτή και σε τούτη εδώ τη ζωή, γίνεται φανερό ότι στην προοπτική αυτή έρεται. Η αποτελεσματικότητα της καθολικής αυτής ορθόδοξης προοπτικής γίνεται φανερότερη στην άρση του τρίτου αντιθετικού ζεύγους, στην κατάσταση της αντιδικίας ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Η σχετική διδασκαλία των Ορθοδόξων Πατέρων της Ανατολής θεωρεί τον άνθρωπο ως τη δόξα, δηλαδή τη φανέρωση και την εικόνα του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι για την Ορθοδοξία αληθινά και πραγματικά η εν χρόνω αποκάλυψη του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ολοκλήρωση και πληρότητά του παρά μόνο στο Θεό. Το ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του σημαίνει για τους Ορθοδόξους Πατέρες ότι τον έπλασε με τον προορισμό να ενωθεί μαζί του. Ο άνθρωπος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι Θεός και κελευσμένος. Τι είναι προς το Θεό? Καλείται να υψωθεί ως το Θεό, να γίνει θεάνθρωπος. Και γάρδια των κενών άνθρωπων τον θεάνθρωπο, γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας, συζητώντας τον 14ο αιώνα με τους ανθρωπιστές, ανθρώπου φύσης συνέστητο εξ αρχής, και νους και επιθυμία προς εκείνον κατασκευάστη, και λογισμόν ελάβομεν ή να τον Χριστόν γινώσκομεν, επιθυμίαν ή να προς εκείνον τρέχομεν, μνήμην έσχομεν ή να εκείνον φέρομεν, επί και δημιουργημένους αυτός αρχέτυπος είναι.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τον ίδιο πατέρα, ο θεάνθρωπος είναι το ύψιστο κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων, το έσχατο και το ακρότατο των εφετών. Έτσι ο θεάνθρωπος που, αντί να χωρίζει, ενώνει πλέον υποστατικά, ασύγχυτα και αδιαίρετα το Θεό και τον άνθρωπο, είναι η καλύτερη αποκάλυψη και του ανθρώπου και του Θεού. Το κλειδί για την κατανόηση ολόκληρου του Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Ο θεάνθρωπος Χριστός ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Αποκαλύπτει το Θεό. Είναι η τελείωση της ιστορίας. Γι' αυτό και αποτελεί το ύψιστο και έσχατο κριτήριο της Ορθοδοξίας. Ο Θεός και άνθρωπος Χριστός είναι πρώτα η αποκάλυψη της αληθινής φύσεως του ανθρώπου, γιατί είναι ο τελειότατος Υιός του ανθρώπου, το ύψιστο γέννημα της ανθρώπινης φύσεως, ο άνθρωπος εκείνος που αναδύεται, εμφανίζεται στην ιστορία, τη στιγμή που η ανθρώπινη φύση φτάνει στον έσχατο προορισμό της, που ενώνεται υποστατικά με τη Θεία. Υπήρξαν πολλοί άθεοι μέσα στους αιώνες που υπεστήριζαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός ανεξάρτητα από το Θεό. Αλλά η αίρεση ποτέ δεν είναι τόσο τολμηρή όσο η αλήθεια, και κανένας ποτέ αιρετικός δεν έφτασε στην τόλμη των Ορθόδοξων Πατέρων, οι οποίοι, όπως τους ερμηνεύει με σαφήνεια απαράμιλη στις θεομητορικές ομιλίες του ο Καβάσιλας, τονίζουν ότι με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος όχι απλώς μπορεί να γίνει Θεός, αλλά και να γεννήσει μέσα στην ιστορία το Θεό. Για την Ορθοδοξία το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσεως είναι ακριβώς το όχι. Αξιώνεται να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό το μεγαλείο αποκαλύπτει, διασφαλίζει και πιστοποιεί ο μονογενής Υιός της Θεοτόκου. Ακόμα περισσότερο, ο Θεός συγκαταβαίνει, πεθαίνει αληθινά και πραγματικά σαν άνθρωπος πραγματικός που ήταν, και αφού ήταν Θεός ανασταίνεται. Και έτσι μέσα στο Χριστό ανασταίνεται ο άνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ο σκοπός συνεπώς για τον οποίο πεθαίνει ο Θεός γίνεται έτσι φανερό, ότι είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Αλλά ήδη γίνεται φανερό πως η Ορθόδοξη προοπτική, στην οποία προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε το θέμα μας, μας οδηγεί στον πυρήνα του προβλήματος, τον ιστορικό δηλαδή και πραγματικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Και φτάνοντας στον πυρήνα, βλέπουμε να ξεπηδάει μπροστά μας και η λύση, γιατί η ίδια η φύση των πραγμάτων μας παρουσιάζει

αρχήτων και κοιμημένων. Και ο Ιερός Χρυσόστομος καλεί τους ανθρώπους σε πανηγυρισμό. Κανείς πλέον ας μη θρηνεί για αμαρτίες και πτέσματα. Συγγνώμη γάρεκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον. Ηλευθέρωσε γαριμάς ο του σωτήρος θάνατος. Πλέον ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς εν το μνήματι. Έτσι γίνεται φανερό πως η Ορθόδοξη Θεολογία μπορεί να κηρύξει πολύ πιο πραγματικά από τους άθεους το θάνατο του Θεού. Τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο οι Ορθόδοξοι πιστοί γιορτάζουν αληθινά και πραγματικά αυτό το θάνατο. Αλλά το θαύμα της Μεγάλης Παρασκευής είναι ότι οι πιστοί κυδεύοντας το Θεό πανηγυρίζουν την έκρωση του θανάτου και την Ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός λοιπόν πέθανε πραγματικά, αλλά πέθανε για να συναντήσει τον άνθρωπο εκεί που βρίσκεται, μέσα στη φθορά και το θάνατο, μέσα στην οδύνη και την απογοήτευση, μέσα στο ανόητο και το παράλογο, και να τον αναστήσει. Αν δεν πέθαινε, η σάρκωσή του δεν θα ήταν πλήρης, θα ήταν φαινομενική. Αλλά πέθανε πραγματικά γιατί πήρε στα σοβαρά τη θνητή κατάστασή μας. Γιατί έγινε σε όλα τα σημεία εκτός από την αμαρτία ό,τι είμαστε και εμείς. Ο άνθρωπος εγκατέλειψε το Θεό, εκτροχιάστηκε στο κενό και εξαφανίστηκε μέσα στην αμαρτία. Και ο Θεός κενώνεται μέσα στο χώρο της αμαρτίας, φοράει αναμάρτητα σαν σάρκα του τη σάρκα της αμαρτίας και την αγιάζει. Χύνεται σαν μύρο στον βόρβορο της δυσοδείας και μετατρέπει τη δυσοδεία σε ευωδία. Ζει την απλή καθημερινή ζωή του ανθρώπου και της δίνει νόημα. Τη γεμίζει από την αιωνιότητα. Εργάζεται χειρονακτικά για να φανερώσει ότι και η πιο μονότονη καθημερινή δουλειά έχει αιώνιο σκοπό και περιεχόμενο. Υποφέρει, θλίβεται, αγωνιά για να μην μείνει κανένα τμήμα και καμιά μορφή της ανθρώπινης ζωής που να μην την έχει ο ίδιος ζήσει. Και ολοκληρώνοντας αυτή τη συμμετοχή στα ανθρώπινα, φτάνει ως το θάνατο. Γιατί θέλει να είναι κοντά μας, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Έτσι, αν βρεθούμε στη χειρότερη απελπισία, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι δίπλα μας, γιατί έζησε την απελπισία. Αν βρεθούμε στην αγωνία, ο Χριστός είναι πάλι δίπλα μας, γιατί έζησε την αγωνία. Αν βρεθούμε σε εγκατάλειψη και μοναξιά, μπορούμε να ξέρουμε πως κανείς δεν υπήρξε περισσότερο μόνος από Αυτόν που ένιωσε πάνω στο Σταυρό να τον εγκαταλείπει ο ίδιος ο Πατέρας Του. Όσο χαμηλά και να κατέβουμε, όσο και να ξεπέσουμε, ο Χριστός είναι κάτω από μας αφού βρίσκεται στον Άδη. Ακόμα και αν πεθάνουμε, μέσα στο χάος του θανάτου, μας περιμένει ο Χριστός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο θάνατος του Θεού δεν είναι η απογοήτευση, αλλά η παρηγοριά και η ελπίδα των πιστών. Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάσταση υπάρχει το λαό σου. Αφού όμως η Ανάσταση αυτή του ανθρώπου είναι η Ανάσταση όχι μονάχα της ψυχής, μα και του σώματός του, είναι φυσικό να ακολουθείται και από την Ανάσταση των έργων του ανθρώπου, του πολιτισμού και μαζί και της κτήσης, που είναι η προέκταση του σώματος του ανθρώπου. Μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, το Άγιο Πνεύμα ξεχύνεται σε ολόκληρη την κτήση, το ψωμί και το κρασί μετατρέπονται σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Σπάζουν οι περιορισμοί του τόπου και του χρόνου. Αρχίζει ο καινούριος λειτουργικός χρόνος και ο καινούριος λειτουργικός χώρος. Εγκαινιάζονται οι καιροί των εσχάτων. Το ότι πέθανε λοιπόν ο Θεός έγινε φανερό πως σημαίνει για την Ορθοδοξία ότι ανέστη ο άνθρωπος και κάθε τι που δημιουργεί ο άνθρωπος, ότι σε τελευταία ανάλυση έχει νόημα και ενδιαφέρον ότι γίνεται ωραία και αθάνατη.

κείμενο του Παναγιώτη Νέλα για τον θάνατο του Θεού και την Ανάσταση του ανθρώπου από το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Απριλίου του 2026. Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό στους ναούς της Μητροπόλεως μας. Και επίσης, αν δεν το βρείτε εκεί, γιατί μπορεί να έχει έρθει το επόμενο εν τω μεταξύ, μπορείτε να το παραγγείλετε στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Έχουμε λίγο χρόνο να διαβάσουμε κάποια σχόλια από το δισέλιδο Ανεμοδείκτης. Αποδοχή και άσκηση. Η ζωή είναι συχνά τόσο απρόβλεπτη και τραγική που η προσπάθεια να κατανοήσεις την τραγικότητά της αποτελεί απλώς βάσανο και ματαιοπονία. Ο χριστιανός θαρώ δεν πρέπει να προσπαθεί να βρει λογική εξήγηση στα οδυνηρά και αδικαιολόγητα βάσανα της ζωής, αλλά να τα αποδεχτεί ως πραγματικότητα και να τα δει όχι παθητικά, αλλά ως άσκηση, να γνωρίσει περισσότερο τον εαυτό του και να πλησιάσει το Θεό. Δεν ισχυρίζομαι ότι οπωσδήποτε θα βρει κάτι που θα τον ικανοποιήσει απόλυτα ή θα τον λυτρώσει. Το δίχως άλλο όμως, αυτό θα τον απαλλάξει από την τυραννία να κατανοήσει με το μυαλό όλα όσα δύσκολα ή οδυνηρά συμβαίνουν στη ζωή. Αν το προσπαθήσει έως τέλους, το κεφάλι του θα έκραγει. Η επιλογή της κόλασης. Η τραγικότητα της ζωής έγκυται και στο ότι ο άνθρωπος επιλέγει τις πιο πολλές φορές τη δυστυχία και την κόλαση από ότι τη χαρά και τον παράδεισο. Το βλέπουμε και στους πολέμους των ημερών μας. Πόλεμοι που γίνονται κυρίως για τη διεύρυνση των εδαφών κάποιας χώρας ή την επέκταση της ισχύως της και τη διασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων. Ο άνθρωπος, βλέποντας τον κόσμο, δεν τον αναγνωρίζει ως δώρο του Θεού. Δεν τον νοιάζει να δει τι είναι το κάθε τι που υπάρχει γύρω του, αλλά σε τι αυτό θα του φανεί χρήσιμο. Ο κόσμος δεν έχει τη δική του αξία, αλλά μόνο αυτή που μας εξυπηρετεί. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιλέγει τον πόλεμο, έτσι ώστε αυτά τα συμφέροντά του να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σταύρωση. Όταν ο κόσμος σας θα καίγεται, όταν τα γεφύρια πίσω σας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές. Ζούμε σίγουρα σε έναν άλλο κόσμο, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Ένα κόσμο ομότερο, αγριότερο, κοινικότερο, όχι μόνο από κάθε τι που γνωρίζαμε πριν, αλλά και από οτιδήποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μα παραμένει φυσικά στα χέρια μας ένας απλός τρόπος να το διαψεύσουμε αυτό, να αλλάξουμε τις σημασίες των λέξεων. Το σκοτάδι στην πλάση. Δύο αιώνες τώρα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες παιδαγωγούνται με την πεποίθηση ότι οι σκοτεινότερες ώρες της γης ανήκουν στο παρελθόν, ακριβέστερα μάλιστα στο χριστιανικό παρελθόν της. Στην πραγματικότητα και μόνη αυτή η αφήγηση προειδέαζε ότι οι σκοτεινότερες ώρες απλούστατα επέκυντο και ότι θα στρέφονταν ειδικότατα εναντίον της ένθεης αυτοσυνειδησίας της πλάσης μας. Όσους τολμούσαν να το εξηγήσουν αυτό, ο επικυρίαρχος λόγος κατέτασε αυτοδικαίως στους συνωμοσιολόγους. Τώρα ωστόσο που όλες μαζί οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν επαληθευτεί, υπάρχει πιθανότητα τάχα έστω και τώρα ο μέσος υπήκοος να αρχίσει να σκέφτεται. Και ένα τελευταίο, το μετά της αφέλειας. Στη δεκαετία του 90, αμέσως μετά την πτώση της Σοβιετικής Συμμαχίας, οι μουσουλμάνοι της γης στρατεύτηκαν επαϊόντως εναντίον των Ορθοδόξων Χριστιανών με επίκεντρο την πρώην Ιουγκοσλαβία, χωρίς καμιά υποψία ότι οι τελευταίοι προκρίθηκαν να προγραφούν για τον απλό λόγο ότι συγκροτούσαν τον ανθεκτικότερο πυρήνα θρησκευτικότητας που θα μπορούσε να υπάρξει στην πλάση. Ο πυρήνας εκείνος πράγματι θρηματίστηκε και ειδού τώρα
ήρθε ο καιρός να αξιολογηθεί ως ανθεκτικότερη απομείνασα πίστη αυτή των μουσουλμάνων της πλάσης, όντως. Πυραϊκή Εκκλησία, λοιπόν, τεύχος 387, Απρίλιος του 2026. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού, όπου μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές ή να προμηθευτείτε οποιοδήποτε τεύχος, και αυτό που χρησιμοποιήσαμε σήμερα και θα το κάνουμε και στην επόμενη εκπομπή σίγουρα, ή να γραφτείτε συνδρομητές ή να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, εν πάση περιπτώσει, 210-46-21-440. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και...
7: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Όσοι ελπίσιμον δόξα σύμ, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, Θείων, Νοερών, Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Ερωτήθηκε κάποτε γέροντας από κάποιον αδελφό: «Τι να κάνω, γέροντα, που πολλές φορές μου συμβαίνει να έχω κάποιο πράγμα που μου χρειάζεται, ή για την ασθένεια ή για εργασία ή για οποιαδήποτε αιτία, και χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω στην ησυχία, και βλέποντας κάποιον άλλο να το χρειάζεται νικόμενος από ευσπλαχνία, του το δίνω. Πολλές φορές μάλιστα το κάνω όταν μου το ζητήσει κάποιος, διότι αναγκάζομαι τόσο από την αγάπη όσο και από την εντολή να δώσω στον ετούντα το χρήσιμο σε εμένα αντικείμενο. Έπειτα όμως η ανάγκη του μου προκαλεί μέρημνα και ταραχή λογισμών, και μάλιστα μου σκορπίζει το νου από την ησυχία τόσο, ώστε αναγκάζομαι ακόμη και να βγω από την ησυχία και να υπάγω σε αναζήτηση του πράγματος. Κι αν υπομείνω να μην βγω, κυριεύομαι από πολλή θλίψη και θόρυβο λογισμών. Δεν γνωρίζω λοιπόν ποιο από τα δύο να επιλέξω. Να προτιμήσω εκείνο που πάβει και σκορπίζει την ησυχία μου χάρη της αναπαύσεως του αδελφού μου, ή να παραβλέψω την αίτηση του αδελφού για να διατηρήσω την ησυχία μου?» Προς αυτά αποκρίθηκε ο αδελφός και είπε: «Κάθε είδους ελεημοσύνη, η αγάπη, η ευσπλαχνία ή οτιδήποτε γίνεται χάρη του Θεού που σε εμποδίζει από την ησυχία και σου στρέφει την προσοχή προς τον κόσμο, σε βγάζει σε φροντίδες, σε διαταράσει από τη μνήμη του Θεού, σου διακόπτει τις προσευχές, σου φέρνει θόρυβο και ακαταστασία λογισμών, σε σταματά από την μελέτη των θείων αναγνωσμάτων που είναι όπλο λυτρωτικό από τους μετεωρισμούς, σου λύνει την προφύλαξή σου και σε αναγκάζει μετά τη δέσμευση να περιφέρεσαι και μετά την αναχώρηση στην έρημο να συναναστρέφεσαι με τον κόσμο, σου εξυπνίζει τα θαμμένα πάθη, διεγείρει την από κόσμο νέκρωσή σου, σε κατεβάζει από την αγγελική γεωργία της οποίας είναι η μοναχική φροντίδα και σε τοποθετεί εις την μερίδα των κοσμικών. Αυτή η αρετή ας λείψει». Πράγματι, η εκπλήρωση του καθήκοντος της αγάπης με την εξυπηρέτηση της σωματικής αναπαύσεως είναι έργο των κοσμικών ή και ορισμένων μοναχών που είναι σε κατώτερη βαθμίδα, όχι εκείνων που ζουν στην ησυχία ή εκείνων που έχουν την μοναχική άσκηση ανάμεικτη με την κοινωνική ζωή και πηγαινοέρχονται ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι καλό και αξιαγάπητο σε τούτου είδους τους μοναχούς.

Εκείνοι που διάλεξαν αληθινά, διάλεξαν την αναχώρηση από τον κόσμο με το σώμα και με το νου, για να αφιερώσουν την διάνοιά τους στην μοναχική προσευχή, δηλαδή στην έκρωση των προσκέρων, των θεαμάτων και των αναμνήσεων των κοσμικών πραγμάτων. Αυτοί δεν πρέπει να εργάζονται στην γεωργία των σωματικών και στην δικαιοσύνη των φανερών πραγμάτων για να δικαιωθούν από τον Χριστό δι' αυτόν, αλλά να εργάζονται στην έκρωση των μελών τους που είναι επάνω στη γη κατά το λόγιον του Αποστόλου, να προσφέρουν σε αυτόν θυσία καθαρή και άμομη, τους λογισμούς των σαν απαρχή της εργασίας των και την σωματική θλίψη με την υπομονή των κινδύνων για την μελλοντική ελπίδα. Η μοναχική πολιτεία είναι εφάμιλη των αγγέλων. Δεν πρέπει λοιπόν να εγκαταλείψουμε την ουράνια εργασία και να ασχολούμαστε με επίγεια πράγματα. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός εις τους αιώνας, γέννητο

Κάποτε ένας μοναχός κατηγορήθηκε ότι δεν έκαμε ελεημοσύνη και αυτός απάντησε στον κατήγορο με παρησία και αφάδεια ότι οι μοναχοί δεν έχουν χρέος να κάμουν ελεημοσύνη. Αντίπε τότε αυτός που τον εμεύθηκε: «Είναι πολύ γνωστός και φανερός ο μοναχός που δεν υποχρεούται να κάμει ελεημοσύνη. Είναι εκείνος που με ακάλυπτο πρόσωπο μπορεί να επί στον Χριστό, όπως έχει γραφεί, ιδού εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Δηλαδή εκείνος που δεν έχει τίποτε επάνω στη γη, δεν καταγίνεται στα σωματικά, δεν σκέπτεται τίποτα το ορόμενο, ούτε φροντίζει να αποκτήσει τίποτε, αλλά και αν του δώσει κανείς κάτι, λαμβάνει μόνον τα απαιτούμενα για την ανάγκη και αφήνει τα υπόλοιπα, και είναι σαν το πτηνό στη συμπεριφορά του. Αυτός δεν έχει καθήκον να κάνει ελεημοσύνη. Πράγματι, πώς θα μπορούσε να δώσει σε άλλον πράγματα από τα οποία έχει απαλλαγή? Υποχρεώμενος να δίνει ελεημοσύνη είναι μάλλον εκείνος που περισπάται στα ιδιωτικά, εργάζεται με τα χέρια του και λαμβάνει από άλλους. Το να την παραμελεί μάλιστα είναι ασπλαχνία που αποτελεί αντίθεση εις την εντολή του Κυρίου. Πράγματι, εάν κανείς δεν προσεγγίζει τον Θεό στα κρυφά, ούτε γνωρίζει να τον υπηρετεί με το πνεύμα, ούτε φροντίζει για τα φανερά που του είναι δύνατα, με ποια άλλη ελπίδα μπορεί να αποκτήσει τη ζωή? Αυτός ο άνθρωπος είναι ασύνετος.

Άλλος γέροντας είπε: «Εγώ θαυμάζω εκείνους που αποσπώνται από το έργο της ησυχίας για να αναπαύσουν άλλους σωματικά». Είπε επίσης: «Δεν πρέπει να αναμειγνύομαι στο έργο της ησυχίας την μέριμνα για οτιδήποτε άλλο. Κάθε μοναστικό επίτευγμα πρέπει να τιμάται ξεχωριστά εις την θέση του, για να μην είναι συγκεχημένος ο βίος μας. Εκείνος που έχει φροντίδα για πολλά είναι δούλος των πολλών, ενώ όποιος εγκατέλειψε τα πάντα και μεριμνά για την βελτίωση της ψυχής του, αυτός είναι φίλος του Θεού. Βλέπει ότι όσοι ασκούν την ελεημοσύνη και εκπληρώνουν την εντολή της αγάπης των πλησίων με σωματικές ευεργεσίες είναι πάρα πολλοί στον κόσμο. Εργάτες όμως της πλήρους και καλής ησυχίας που ασχολούνται μόνο με το Θεό μόλις ευρίσκονται και είναι σπάνιοι. Ποιος όμως από εκείνους που ασκούν στον κόσμο ελεημοσύνη και δικαιοσύνη με υλικά αγαθά θα μπορούσε να φτάσει ένα από τα χαρίσματα των οποίων αξιώνονται από τον Θεό οι ζώντες εις την ησυχίαν?»

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Η στερεά τροφή ανήκει στους υγιείς, σε αυτούς που έχουν γυμνασμένα τα αισθητήρια και μπορούν να δεχθούν κάθε είδους τροφή. Δηλαδή, μπορούν να ανθέξουν στις προσβολές όλων των αισθήσεων και να μην βλαβούν στην καρδιά από κανένα συναπάντημα λόγω ασκήσεως στην τελείωση. Όταν θελήσει ο διάβολος να μολύνει το νου αυτών των υγιών ανθρώπων με τη σκέψη της πορνείας, πρώτα δοκιμάζει την υπομονή τους με την αγάπη της καινοδοξίας. Αλλά η έναρξη αυτού του λογισμού δεν φαίνεται να είναι πάθος. Έτσι, συνηθίζει να πράττει σε αυτούς που προφυλάσσουν το νου, επειδή δεν μπορεί να εμβάλει γρήγορα άτοπη σκέψη. Όταν όμως τον βγάλει από το χείρωμά του και αρχίσει να μελετά τον προηγούμενο λογισμό και να απομακρύνεται από εκεί, τότε το συναντά με το θέμα της πορνείας και στρέφει το νου του στα πράγματα της ακολαθησίας. Αρχικά ταράσσεται με την ευνηδιαστική προσβολή αυτών των λογισμών, διότι προηγουμένως αντιμετώπιζε με σοφροσύνη τα πράγματα, από τον οποίον την θέα ήταν απομακρυσμένος ο κυβερνήτης. Ταράσσεται δε, διότι και αν δεν μολυνθεί εντελώς, έχει πάντως εκπέσει από το προηγούμενο αξίωμα. Εάν όμως στρέψει πάλι προς τα πίσω και κατανικήσει την προηγούμενη προσβολή που είναι αιτία της επιφοράς των δευτέρων λογισμών, τότε μπορεί εύκολα να κατανικήσει το πάθος με την βοήθεια του Θεού. Είναι καλύτερα να αποφεύγει κανείς τα πάθη με την ενθύμηση των αρετών παρά με την αντίσταση κατά αυτών. Διότι τα πάθη, όταν βγουν από τον τόπο τους και κινηθούν σε πόλεμο, τότε εντυπώνουν στο νου σχήματα και είδωλα. Αυτός ο πόλεμος ασκεί μεγάλη επιρροή κατά του νου, διότι συνταράσσει στις σκέψεις και προκαλεί θόρυβο. Σύμφωνα όμως με τον όρο που αναφέραμε προηγουμένως, μετά την αποδίωξη των παθών δεν μένει

ούτε ίχνος από αυτά στο νου. Ο σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάσσει την καθαρότητα του νου, και το μεν κόπο στερεώνει η ελπίδα και ο φόβος. Την δε ελπίδα και τον φόβο εγκαθιδρύουν στην διάνοια η απομάκρυνση από τους ανθρώπους και η αδιάλειπτος προσευχή. Ώσπου να δεχθεί ο άνθρωπος τον παράκλητο, χρειάζεται τις θείες γραφές για να εντυπωθεί στη διάνοιά του η μνήμη των αγαθών και από την αδιάκοπη ανάγνωση να ανανεωθεί μέσα του η κίνηση προς το αγαθό και να φυλάξει την ψυχή του από την λεπτότητα των οδών της αμαρτίας. Διότι δεν απέκτησε ακόμη τη δύναμη του πνεύματος, η οποία απομακρύνει την πλάνη που εχμαλωτίζει τις ψυχοφελείς σκέψεις και προκαλεί την ψυχρότητα με τον σκορπισμένο νου. Όταν η δύναμη του πνεύματος επέθει στην ψυχική δύναμη που ενεργεί μέσα στον άνθρωπο, τότε αντί του γραπτού νόμου ριζώνονται στην καρδιά οι εντολές του Αγίου Πνεύματος, και τότε μαθαίνει μυστικός από το πνεύμα και δεν έχει ανάγκη την βοήθεια της αισθητής ύλης. Όσο καιρό η καρδιά μαθαίνει από την ύλη, ακολουθεί την μάθηση η πλάνη και η λύθη. Όταν όμως η διδασκαλία προέρχεται από το πνεύμα, τότε η μνήμη διατηρείται αυλαβής. Υπάρχουν λογισμοί αγαθοί και θελήματα αγαθά. Υπάρχουν όμως λογισμοί πονηροί και καρδιά πονηρή. Η πρώτη τάξη είναι κίνησης που διαβαίνει στο νου, όπως ο άνεμος που σηκώνεται στην θάλασσα και υψώνει τα κύματα. Η δευτέρα τάξη είναι η ρίζα και το θεμέλιο. Η αμοιβή των αγαθών και των φαύλων γίνεται σύμφωνα με το θεμέλιο και όχι σύμφωνα με την κίνηση των λογισμών. Η ψυχή δεν σταματά την κίνηση των μεταβλητών λογισμών. Εάν δώσει στον καθένα από αυτούς ανταμοιβή χωρίς να έχει κρυπίδα κάτω στην καρδιά, είναι σαν να μεταβάλεις μύριες φορές την ημέρα τα αγαθά σου με τα κακά. Άπτερο πουλί είναι ο νους που προλίγου ευγήκε από τον πόλεμο των παθών δια της μετανοίας. Αγωνίζεται εις τον καιρό της προσευχής να υψωθεί από τα γήινα πράγματα και δεν μπορεί, διότι σύρεται ακόμη επάνω στη γη, μην μπορώντας ακόμη να πετάξει. Συγκεντρώνει όμως τις σκέψεις του στην ανάγνωση, την εργασία, το φόβο και τη φροντίδα του πλήθους των αρετών, διότι έξω από αυτά δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτε. Αυτές οι ασχολίες φυλάτουν για λίγο χρόνο το νου αμόλυντο. Ύστερα όμως επιστρέφουν οι αναμνήσεις που συνταράσσουν και μολύνουν την καρδιά. Και αυτό διότι δεν αισθάθηκε ακόμη την ησυχία της ελευθερίας, προς την οποία έπειτα από λίγο χρόνο συνάγει το νου δια της λύθης των εγκοσμίων πραγμάτων. Έχει ακόμη σωματικά τα πτερά, δηλαδή τις αρετές που ασκούνται φανερά. Τις αρετές της πνευματικής θεωρίας όμως δεν τις είδε ακόμα, ούτε αξιώθηκε να τις αισθανθεί. Αυτές είναι οι πτέρυγες του νου, δια των οποίων προσεγγίζει κανείς στα επουράνια και απομακρύνεται από τα γήινα.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εντής μνήμασης ζωήν χαρισάμενους.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εντής μνήμασης ζωήν χαρισάμενους.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εντής μνήμασης ζωήν χαρισάμενους.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέει,

0: Ο πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το επιθεών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνω σιάνε αυτή ουθής ιδανοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέται σ' αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξά μην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμό σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον ο θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσατε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εκεί στον φοβουμένον αυτόν, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξομαι όλη την ημέραν. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηγής και πολυέλεος, φάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχει στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιός εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν, σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδοκα το τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ, Κύριε, ο Θεός με κτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν ημισούντις με και ισχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν ημισούντις με και ισχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσούσις της εορτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μεσούσης της εορτής διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχές το πρόσμη και πινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξασι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησος έπλυσας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών. Δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, Ένεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Της εορτής εις νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε η δώρα Θανασίας, όθεν σοι προσπίδωμεν και πιστός εκβώμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα εντεύξης. Και ήθινο την ζωή ημών προς τα σεντουλά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγρισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, συνατή παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίσας επί της ημών πλημελή μας ή και άγρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ουκασμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν της θελήμωσης των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον εμάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός, κι άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον ψαρκικών ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα, και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσομεν, ένθα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτησεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτησεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάζεν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύσνε έχει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσο σημάτιον των περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ανεθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ενατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκεί έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίγινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το

Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τους ονέπλας σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκός ειδούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκθυστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου του αιώνα, εφρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής υμνήστε. Φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος

Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, αν η καρδία ημών μη καταγινώσχει ημών, παρησία να έχουμε προς τον Θεό και ο ανετόμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, ότι τες εντολάς αυτού τηρούμεν και τα αραστά ενώπιον αυτοποιούμεν. Και αυτή εστιν η εντολή αυτού, είναι πιστεύσουμεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν ημίν εντολή. Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό, και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημί, εκ του πνεύματος σου έδωκεν ημί. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάσετε τα πνεύματα, ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελίθασιν εις τον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του

Είχατε αυτούς ότι μίσουν εστίν ο εν ημί ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εσύ, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν, ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών, όσο καίστην εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών. Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, Ιούτος ο Θεός εγάπησεν ημάς, και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς υπόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει, και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν, και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστελκε και τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Όσαν ομολογήσε ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτομένει και αυτός εν του Θεού. Και εμείς εγνώπαμεν και επιπιστεύουμε.

0: και ταύτην την εντολήν έχουμε να παυτούν, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτούν. Πάσα πιστεύουν ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσα αγαπών των γεννήσαντα, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν, ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα εντολάς αυτού τηρούμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ουκ εσύ. Ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αυτή εστιν η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Τις εστιν ο νικών τον κόσμο, ημιό πιστεύων, ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλθήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός,

σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερα και αφέσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήσουμε.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίων.

0: Άρα και η συγκίνηση αλλά και η ευλογία που έχουμε. Γιατί ο πατήρ Αθανάσιος είναι η δεύτερη φορά, πάτερ, που έρχεστε στην Κύπρο.
1: Τρίτη.
0: Η τρίτη φορά. Έρχεστε από την Αγία Μονή του μεγάλου εκείνου Αγίου και Ασκητού του Σίμωνος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Γέροντα, σας καλωσορίζω στην Κύπρο. Είναι και πάλι, λέω, ιδιαίτερη χαρά που έχουμε και η ευλογία. Και απόψε θα προσεγγίσουμε το θέμα, όπως έχουμε ανακοινώσει, της υμνολογίας της Εκκλησίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, δεν θα έχει την αυστηρή, αν μου επιτρέπετε έτσι, γραμματολογική σημασία του όρου, αλλά θα δούμε τους ύμνους της Εκκλησίας μας, ότι είναι η πεμπτουσία και το απάβγασμα της ζωής του κάθε πιστού και προπαντός του μοναχού Γέροντα. Να δούμε λοιπόν για λίγο έτσι για τη μονή σας, Γέροντα. Να μας πείτε λίγα λόγια για τη μονή σας.
1: Ευχαρίστω. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκλησή σας στο πρόγραμμά σας, θέλω να απευθύνω πάλι και από την τηλεόραση ένα θερμό μήνυμα αγάπης από το Άγιον Όρος, καθώς και τις ευχαριστίες του Αγίου Πρωτεπιστάτου, του συντοπίτου σας, εκλεκτού Λεμεσιανού πατρός Ιωαννικίου Ιωνισιάτου, ο οποίος εξουσιοδητήσει της Ιεράς Κοινότητος, μου ανέφθησε να πω πάλι και έτσι δημόσια, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και τη βαθύτατη συγκίνηση που αισθάνθηκαν οι πατέρες που συνόδεψαν την εικόνα και θαυματολογία της Παναγίας μας στο Άξιον Εστί, στη Μεγάλο Νησό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση και ευχαρίστω να δούμε στο θέμα μας.
0: Εντυπωσιάζει, Γέροντα, και νομίζω έχουμε και έναν οπτικό, το μοναστήρι σας από όλες τις μονές του Αγίου Όρους. Όπως το βλέπει κανείς έτσι από τη θάλασσα.
1: Είναι η ατοφολιά μας, λένε, το Αγίου Όρους, αλλά και η πρώτη πολυκατοικία στον κόσμο που κτίστηκε χωρίς σίδερο και τσιμέντο. Είναι σημαντικό αυτό και από αρχιτεκτονικής πλευράς.
0: Πόσοι όροφοι είναι, Γέροντα?
1: Η κρίσιμη όροφη είναι 7, αλλά αν βάλουμε και τη βάση από κάτω, συμπληρώνουμε 10. 46 μέτρα είναι το ύψος του τοίχου.
0: 46 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Και το πάθος πόσο ξεκινά από κάτω?
1: Αρχίζει από 3 και 20 το θεμέλιο για να καταλήξει επάνω στον τελευταίο όροφο 80 πόντους.
0: Πέστε μας, Γέροντα, πότε χτίστηκε και λίγα λόγια για το ιστορικό της μονής σας.
1: Ναι. Το μοναστήρι μας είναι αποτέλεσμα της ζωής του Αγίου Σίμωνα του Μυροβλήτη, που έζησε στα μέσα του 13ου αιώνα, συγκεκριμένα στο 1256. Ασκούνταν στο σπήλαιο που βρίσκεται απέναντι από το μοναστήρι μας, βορειοδυτικά, μόνος του, μέσα στο κάθιδρο σπήλαιο, το οποίο όσοι από τους αγαπητούς αδελφούς έχουν έρθει στο Άγιον Όρος το επισκέφτηκαν.
0: Τώρα οι τηλεθεατές το βλέπουν για όλο το μοναστήρι.
1: Το βλέπουν, μάλιστα. Και εγώ νοερός εκεί βρίσκομαι. Λοιπόν, ζούσε μέσα στη σπηλιά και εκεί μαζί με τα δάκρυα τα δικά του ανακατονόντουσαν και τα δάκρυα του Θεού, δηλαδή της βροχής. Είναι πάρα πολύ υγρή η σπηλιά. Παρ' όλα αυτά όμως, έχοντας τη θεϊκή αγάπη στον έπακρο βαθμό, αξιώθηκε μεγάλων ευλογιών από τον Κύριό μας και αποκαλύψεων, ούτως ώστε με την προτροπή της Παναγίας μας την νύχτα των Χριστουγέννων του 1256 έκτισε το μοναστήρι μας και το αφιέρωσε στη γέννηση του Κυρίου, επειδή στο όραμά του είδε μπροστά του σαν σε βίντεο, να το πούμε έτσι με σύγχρονο τρόπο, όλο το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας. Και για τρεις φορές η Παναγία μας, σε τις συνεχόμενες ημέρες, τον προέτρεψε να εγκαταλείψει το σπήλαιο και να κτίσει το μοναστήρι πάνω στην πέτρα. Ο Άγιος, βέβαια, σαν ασκητής φρόνιμος, δεν υπάκουσε αμέσως σε αυτή τη θεϊκή επιταγή, αλλά έχοντας υπόψη το Αποστόλου Παύλου ότι ο διάβολος μεταμορφώνεται εις άγγελον φωτός, έθεσε υπό την κρίση διακριτικών πατέρων το όραμα, οι οποίοι του περίμενε και ο Θεός θα απαντήσει. Πράγματι, μετά από λίγο καιρό ήταν τρεις πλούσιοι αδελφοί που αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί και να γίνουν υποτακτικοί του, και με τα χρήματά τους άρχισε να κτίζεται το μοναστήρι. Με μια σειρά θαυμάτων ολοκληρώθηκε το μοναστήρι μας.
0: Αξίζει να μας πείτε όμως, Γέροντα, πώς έτσι ο Θεός βοήθησε και η Παναγία για να χτιστεί αυτό το θεόρατο μοναστήρι τότε.
1: Ναι, μάλιστα. Θα σας πω πώς ακριβώς συνέβη. Το συντελεστικό θαύμα της συμπληρώσεως του οικοδομικού συγκροτήματος του μοναστηριού μας ήταν οι πτώσεις από τον τέταρτο όροφο που τότε κτίζονταν το μοναστήρι μέσα στο βάραθρο των 65 μέτρων του διακόνου του Αγίου Σίμωνα, του πατρός Ισαΐου, ο οποίος πήγε να κεράσει με το δίσκο τους εργάτες, αλλά δεν ξέρω, κατά παραχώρηση βεβαίως Θεού, έπεσε κάτω στον κρεμό μαζί με το δίσκο. Και ενώ οι εργάτες πήγαν την κουβέρτα να του φέρουν κομματάκια, κομματάκια σκοτωμένο, τον αντίκρισαν να ανεβαίνει μέσα από τη χαράδρα χωρίς να πάει στην παραμικρή γρατζουνιά. Και μαθαίνοντας αυτό το φανές θαύμα, θα λέγαμε έτσι, πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν να δουν τον Άγιο Σίμωνα, να δουν και τον Διασωθέντα, και βλέποντάς τους συγκινούντουσαν από αυτήν την περίπτωση και δίνανε χρήματα να χτιστεί το μοναστήρι. Και έτσι αποτελείωσε το μοναστήρι μας.
0: Γέροντα, τώρα στην Μονή, πόσοι μοναχοί είναι, και πείτε μας έτσι γενικότερα για την ζωή στο Άγιον Όρος, πρωτού μπούμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε.
1: Ναι. Στο μοναστήρι μας αυτή τη στιγμή είμαστε, με τη χάρη του Θεού.
0: Και θα βλέπουμε και κάποια οπτικά βέβαια στιγμιότυπα.
1: Ναι.
0: Από τη ζωή στο Άγιον Όρος.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 53 πατέρες, 7 δόκιμοι και ο γεροντάς μας σύνολο 61 μοναχοί. Έχουμε το διαχώρητο, γιατί το μοναστήρι μας, αν και εξωτερικά φαίνεται πολύ μεγάλο σε περιεκτικότητα, όμως τα 2/3 του όγκου του τα καταλαμβάνει ο βράχος, γιατί αγκαλιάζει τον βράχο το μοναστήρι γύρω-γύρω, ούτως ώστε μας τρώει πάρα πολύ χρήσιμο χώρο. Έχουμε μόνο 61 κιλά, στα οποία ζούμε πατέρες από 13 εθνότητες. Και αυτό είναι ένα μυστήριο μεγάλο της Εκκλησίας μας, που διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικά έθνη, από διαφορετικούς πολιτισμούς, από διαφορετικές παραδόσεις, από διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα και κοινωνικές, θα λέγαμε, δομές, συγκεντρωνόμαστε επί το αυτό με πραγματική αγάπη και αποτελούμε ένα σώμα.
0: Γέροντα, εσείς στη Μονή σας έχετε και, όπως ξέρω και όπως είπατε και τώρα, και αδελφούς από άλλα έθνη, όχι μόνο Ελλήνες.
1: Από 13 έθνη είμαστε.
0: Δηλαδή,
2: Ορθόδοξη Μαρτυρία, η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχοι 1 έως 8, ο πρόδρομος Ιωάννης. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος έγινε η αρχή του χαροποιού μηνύματος για την έλευση στον κόσμο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Και έγινε ο Ιωάννης η αρχή του Ευαγγελίου, όπως έχει προφητευθεί και είναι γραμμένο στους προφήτες. Στο βιβλίο δηλαδή του προφήτη Μαλαχία λέει ο επουράνιος πατέρας στο Μεσσία: «Ιδού, εγώ αποστέλω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα και μπροστά από σένα. Αυτός θα προετοιμάσει τις ψυχές των ανθρώπων για να σε υποδεχθούν ως σωτήρα και λυτρωτή. Και έτσι θα προετοιμάσει το δρόμο από τον οποίο θα πλησιάσεις ως διδάσκαλος και σωτήρας τους ανθρώπους». Ο αγγελιοφόρος αυτός είναι εκείνος για τον οποίο προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας τα εξής: «Φωνή ανθρώπου που κραυγάζει στην έρημο και λέει: ετοιμάστε το δρόμο από τον οποίο θα έλθει σε σας ο Κύριος. Κάνετε ίσιες και ομαλές τις διαβάσεις από τις οποίες θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τις πέτρες του εγωισμού και της πορώσεως. Και καθαρίστε με τη μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριο». Και έγινε ο Ιωάννης αρχή του Ευαγγελίου με το να βαπτίζει στην έρημο και με το να κηρύττει τη βάπτισμα που έπρεπε να συνοδεύεται με εσωτερική μετάνοια, έτσι ώστε οι βαπτισμένοι να λάβουν αργότερα την άφεση των αμαρτιών τους, την οποία θα τους εξασφάλιζε ο Μεσσίας που θα ερχόταν μετά τον Ιωάννη. Και πήγαιναν σε αυτόν οι κάτοικοι όλης της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες και βαπτίζονταν όλοι από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, ενώ συγχρόνως εξομολογούνταν φανερά τις αμαρτίες τους. Αλλά και η όλη ζωή και η εμφάνιση του Ιωάννη ήταν σύμφωνη με το κήρυγμά του σε όλα. Φορούσε δηλαδή ένδυμα υφασμένο από τρίχες καμήλας και είχε δερμάτινη ζώνη γύρω από τη μέση του και έτρωγε ακρίδες από εκείνες που έφερνε ο άνεμος σαν σύννεφο από την Αραβία στην έρημο και μέλι που αποθήκευαν τα άγρια μελίσια μέσα στις σχισμές των βράχων. Και κήρυτε λέγοντας: «Έρχεται ύστερα από μένα εκείνος που είναι πιο δυνατός από μένα, λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του. Μπροστά του εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω ως δούλος το λουρί των υποδημάτων του. Εγώ σας βάπτισα με νερό. Αυτός όμως θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, το οποίο θα καθαρίσει και τις ψυχές σας».

Στίχοι 9 έως 11. Η βάπτιση του Ιησού. Εκείνες τις ημέρες πήγε εκεί ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό. Και όταν ανέβαινε από το νερό του ποταμού, αμέσως την ίδια στιγμή είδε να σχίζονται οι ουρανοί και το Πνεύμα το Άγιον να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Τότε μία φωνή ήλθε από τα ουράνια που έλεγε «Εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπημένος, στον οποίον ευαρεστήθηκα, διότι και ως άνθρωπος, απολύτως αναμάρτητος, μου άρεσες και με ευχαρίστησες σε όλα».

στίχη 12 έως 13. Οι πειρασμοί στην έρημο. Αμέσως μετά το βάπτισμά του, το Άγιο Πνεύμα με εσωτερική παρακίνηση τον έβγαλε στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και ο Σατανάς τον πείραζε, επιζητώντας μάταια να τον αποσπάσει από τις σκέψεις του που ήταν αφοσιωμένες στο Θεό και στην αποστολή του. Και ήταν εκεί κατάμονος, έχοντας ως μόνη συντροφιά τα θηρία της ερήμου. Αοράτος όμως τον συντρόφευαν οι άγγελοι, οι οποίοι μετά τη νίκη του εναντίον του Σατανά παρουσιάστηκαν και τον υπηρετούσαν.

Στίχοι 14 έως 20. Οι πρώτοι μαθητές. Αφού λοιπόν παραδόθηκε ο Ιωάννης από τον βασιλιά Αντίπα στη φυλακή, ήλθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα ερχόταν μετά από λίγο ανάμεσα στους ανθρώπους η ουράνια βασιλεία του Θεού. Και έλεγε ότι έχει συμπληρωθεί πλέον ο χρόνος που ήταν καθορισμένος από τον Θεό για τον ερχομό του Μεσσία και πλησίασαν οι ημέρες που ο Μεσσίας θα θεμελιώσει και πάνω στη γη τη βασιλεία των ουρανών με τη νέα πνευματική, αγία και ουράνια ζωή που θα μεταδίδει μέσα στην εκκλησία του. Μετανοείτε λοιπόν και πιστεύετε στο χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Μεσσίας ήλθε και δεχθείτε τον ως σωτήρα σας και λυτρωτή. Και ενώ βάδιζε κοντά στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδελφό του Σίμωνα, να ρίχνουν δίχτυ μέσα στη θάλασσα, διότι ήταν ψαράδες και αυτό είχαν ως έργο τους. Τότε τους είπε ο Ιησούς, «Ακολουθήστε με ως μαθητές μου και θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων, τους οποίους θα ελκύετε στη Βασιλεία των Ουρανών με το δίχτυ του Θείου Κηρύγματος». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε λίγο πιο εκεί, είδε τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, που ήταν και αυτοί μέσα στο πλοίο και ετοίμαζαν τα δίχτυα. Και αμέσως τους κάλεσε. Και αυτοί άφησαν τον πατέρα του Ζεβεδαίου μέσα στο πλοίο, μαζί με τους μισθωτούς εργάτες και τον ακολούθησαν.

στίχοι 21-28. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ. Και μπαίνουν στην Καπερναούμ. Και αμέσως το πρώτο Σάββατο μετά την άφηξή του, ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Και πολλοί έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του, διότι δεν ζητούσε να στηρίξει εκείνα που έλεγε στις μαρτυρίες αναγνωρισμένων ραβίνων όπως έκαναν οι γραμματείς, αλλά δίδασκε ως διδάσκαλος που είχε τη γνώση της αλήθειας απευθείας από τη θεότητά του, διότι αυτός ήταν η έγκυρη και αυθεντική πηγή της αλήθειας. Εκεί στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που τον εξουσίαζε η δύναμη ακάθαρτου και πονηρού πνεύματος, και ο άνθρωπος αυτός άρχισε να κραυγάζει και να λέει: «Άφησέ με! Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού Ναζαρινέ? Ήλθες να μας διώξεις από αυτήν την ευχάριστη κατοικία μας και να μας ξαποστείλεις στην Άβυσσο, και με τον τρόπο αυτό να μας καταστρέψεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Μεσσίας, ο κατεξοχήν Άγιος που σε καθαγίασε και σε καθιέρωσε στο έργο σου, ο Θεός». Ο Ιησούς τότε τον επέπληξε και του είπε: «Κλείσε το στόμα σου και βγες έξω από αυτόν». Τότε το ακάθαρτο δαιμονικό πνεύμα, αφού με σπασμούς και τυνάγματα έριξε κάτω τον δαιμονισμένο και έβγαλε μια μεγάλη κραυγή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύθηκαν από μεγάλη έκπληξη, ώστε να συζητούν μεταξύ τους και να λένε: «Τι μεγάλο θαύμα είναι αυτό και τι είναι αυτή η νέα διδασκαλία? Πραγματικά όλα αυτά είναι θαυμαστά και πρωτοφανή, διότι αυτός όχι μόνο διδάσκει με εξουσία και δύναμη, αλλά και διατάζει τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα και τον υπακούν». Έτσι διαδόθηκε γρήγορα σε όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας η φήμη του ως μεγάλου διδασκάλου και πρωτοφανού θαυματουργού.

ή δεν αισθανόταν την παραμικρή εξάντληση, τους υπηρετούσε. Και όταν έφτασε το απόγευμα και έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους ασθενείς της περιφέρειας εκείνης και τους δαιμονισμένους. Στο μεταξύ, όλοι οι κάτοικοι της πόλεως είχαν μαζευτεί κοντά στη θύρα της οικίας του Πέτρου. Τότε ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που έπασχαν από διάφορα είδη ασθένειας και έβγαλε πολλά δαιμόνια από εκείνους που υπέφεραν από αυτά. Και δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν, διότι τον γνώριζαν. Ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και το μαρτυρούσαν αυτό, είτε για να φαίνονται σύμμαχοι και συνεργάτες του και έτσι να ελκύσουν ύπουλα την εμπιστοσύνη του κόσμου, είτε και για να προκαλέσουν παράκαιρο συναγερμό του λαού υπέρ του Ιησού, πράγμα που θα δημιουργούσε πειρασμούς και εμπόδια στο έργο του.

Στίχη 35 έως 39. Αναχώρηση από την Καπερναούμ. Και το πρωί, πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη ήταν όλα κατασκότεινα, σηκώθηκε, βγήκε από το σπίτι και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Ο Σίμων όμως και οι σύντροφοί του έτρεξαν πίσω του ζητώντας να τον βρουν. Και αφού τον βρήκαν, του λένε ότι όλοι σε ζητούν. Έλα να συνεχίσεις το έργο σου και μην ψυχραίνεις τον ενθουσιασμό του πλήθους. Εκείνος όμως τους είπε, «Ας πάμε στα γειτονικά μεγαλοχώρια για να κηρύξω και εκεί, διότι γι' αυτό βγήκα από την πόλη και ήρθα εδώ, για να συνεχίσω στα χωριά αυτά την περιοδία μου». Και εξακολουθούσε να κηρύττει στις συναγωγές τους σε όλη τη Γαλιλαία και να βγάζει τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους που του έφερναν.

στίχοι 40 έως 45. Η θεραπεία του λεπρού. Έρχεται τότε κοντά του κάποιος λεπρός, ο οποίος τον παρακαλούσε γονατιστός μπροστά του και του έλεγε ότι «εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με θεραπεύσεις και να με καθαρίσεις από τις πληγές και τα εξανθήματα της αρρώστιας μου». Τότε ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε και αφού άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του λέει «θέλω καθαρίσου από τη λέπρα». Μόλις το είπε αυτό, αμέσως έφυγε η λέπρα από πάνω του και καθαρίστηκε. Και αφού του απαγόρευσε αυστηρά να διαδώσει τη θαυματουργική θεραπεία του, τον έβγαλε αμέσως έξω από το μέρος που ήταν και του είπε «πρόσεξε να μην πεις τίποτε σε κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε τα δώρα εκείνα που καθόρισε ο Μωυσής για τον καθαρισμό και τη θεραπεία σου από τη λέπρα. Για να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξη στους Ιουδαίους ότι και εσύ πράγματι θεραπεύθηκες, αλλά και εγώ δεν ήλθα για να καταργήσω τον νόμο». Αυτός όμως, όταν βγήκε, άρχισε να διακηρύττει πολλά για τη δύναμη του Κυρίου και να διαφημίζει το ιστορικό της θεραπείας του, ώστε ο Κύριος να μην μπορεί πλέον φανερά να μπει σε πόλη, διότι θα προκαλούνταν συρροή και θορυβώδης διαδήλωση του λαού υπέρ του. Αλλά έμενε έξω σε ερημικές τοποθεσίες. Ωστόσο, έρχονταν προς αυτόν άνθρωποι από όλα

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχοι 1 έως 12. Η θεραπεία του παραλύτου της Καπερναούμ. Ύστερα από μερικές ημέρες μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και έγινε γνωστό ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως λοιπόν μαζεύτηκαν τόσο πολλοί, ώστε να γεμίσει το σπίτι και να μην υπάρχει χώρος πλέον ούτε δίπλα στη θύρα, και τους δίδασκε το Λόγο του Θεού. Έρχονται τότε και του φέρνουν ένα παράλυτο που τον σήκωναν πάνω σε ένα κρεβάτι 4. Και επειδή δεν μπορούσαν εξαιτίας του πλήθους να τον πλησιάσουν, ξεσκέπασαν τη σκεπή στο μέρος όπου βρισκόταν ο Κύριος και αφού έκαναν ένα άνοιγμα, έριξαν από εκεί κάτω σιγά σιγά το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη που είχαν όλοι αυτοί και ο παράλυτος και εκείνοι που τον έφεραν, λέει στον παράλυτο που αγωνιούσε μήπως οι αμαρτίες του γίνουν εμπόδιο στη θεραπεία του. «Παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, οι οποίες είναι και η αιτία της σωματικής σου παραλυσίας». Ήταν όμως μερικοί από τους γραμματείς που κάθονταν εκεί και συλλογίζονταν μέσα τους. «Γιατί ο άνθρωπος αυτός μιλάει έτσι και ξεστομίζει βλασφημίες? Ποιος άλλος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ένας, ο Θεός?» Αμέσως όμως ο Ιησούς, με υπερφυσική πληροφορία που έδινε στο πνεύμα του η θεότητά του, αντιλήφθηκε ότι έτσι σκέφτονται αυτοί μέσα τους και τους είπε: «Γιατί δέχεστε και κυκλοφορείτε τέτοιους λογισμούς μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο, να πω στον παράλυτο είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω και πάρε στον ώμο σου το κρεβάτι σου και περπάτα? Εσείς θεωρείτε δυσκολότερο αυτό το τελευταίο». Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο μοναδικός εκπρόσωπος της ανθρωπότητος, ο οποίος θα έλθει και πάλι πάνω στις νεφέλες ως κριτής ένδοξος, έχει εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο: «Σε σένα που πιστεύεις μιλώ. Σήκω και πάρε στον νόμο σου το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και βγήκε από το σπίτι εκείνο μπροστά σε όλους. Και έτσι τον είδαν όλοι με τα μάτια τους και γέμισαν με έκπληξη και δόξασαν τον Θεό λέγοντας ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ένας παράλυτος με μια προσταγή να σηκώνεται αμέσως υγιής και να περπατά.

στίχοι 13 έως 17. Ο Ματθαίος, μαθητής του Χριστού. Έπειτα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι στην παραλία της λίμνης και όλος ο λαός ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Εκεί λοιπόν που προχωρούσε είδε τον Λεβί, το γιο του Αλφαίου, να κάθεται στην τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και του λέει «Ακολούθαμε». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του ήταν καθισμένοι στην τράπεζα του φαγητού μέσα στην οικία του Λεβί, κάθονταν εκεί μαζί τους και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Και ήταν τόσοι πολλοί, διότι την ώρα που ο Ιησούς κάλεσε τον Λεβί, παρευρίσκονταν εκεί, οπότε και ακολούθησαν τον Ιησού στο σπίτι του Ματθαίου και πήραν μέρος στο τραπέζι. Καθώς όμως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον είδαν να τρώει μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, έλεγαν στους μαθητές του «Γιατί ο διδασκαλός σας τρώει και πίνει μαζί με τους αμαρτωλούς?» Όταν ο Ιησούς τα άκουσε αυτά τους λέει «Δεν έχουν ανάγκη γιατρού οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήλθα στον κόσμο για να καλέσω σε μετάνοια εκείνους που έχουν την ιδέα ότι είναι δίκαιοι, αλλά τους αμαρτωλούς».

στίχη 18 έως 22, η νηστεία. Οι μαθητές του Ιωάννη, καθώς και οι μαθητές των Φαρισαίων, κρατούσαν τις νηστείες που είχαν επικρατήσει από την παράδοση. Έρχονται λοιπόν μερικοί και λένε στον Ιησού, «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και των Φαρισαίων νηστεύουν και τηρούν τις νηστείες που μας παρέδωσαν οι παλαιότεροι ραββίνοι, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Μήπως είναι δυνατόν οι καλεσμένοι φίλοι του γαμπρού να πενθούν και να νηστεύουν όσο χρόνο ο γαμπρός είναι μαζί τους και γιορτάζουν το γάμο του? Όσον καιρό έχουν μαζί τους το γαμπρό, δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθητές μου, εφόσον εγώ, ο νυμφίος της εκκλησίας, είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν. Θα έλθουν όμως οι μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους τον νυμφίο, και τότε εκείνες τις ημέρες θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν. Και για να μιλήσω πιο κατανοητά με κάποιο παράδειγμα, σας λέω. Κανείς δεν ράβει πάνω σε παλιό ρούχο ένα μπάλωμα από κομμάτι καινούριου υφάσματος. Αν όμως βάλει ένα τέτοιο μπάλωμα, τότε το καινούριο αυτό κομμάτι μαζεύει και παίρνει από το παλιό ρούχο. Το καινούριο δηλαδή μπάλωμα αποσπά από το παλιό ρούχο το μέρος που είναι οι ραφές και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο. Έτσι και η νέα διδασκαλία μου δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθεί πάνω σε εξωτερικούς τύπους που πάλιωσαν πλέον και είναι φθαρμένοι, διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα αχρηστευθούν επιζήμια και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί. Και κανείς δεν βάζει μούστο σε παλιούς ασκούς, αλλιώς σπάζει ο μούστος τους ασκούς και το κρασί χύνεται έξω και οι ασκοί θα καταστραφούν. Αλλά πρέπει κανείς να βάζει μούστο σε ασκούς καινούριους. Έτσι και οι Φαρισαίοι με τους ακολούθους τους. Είναι ασκοί παλιοί που δεν μπορούν να βαστάξουν τη νέα διδασκαλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου που μοιάζουν με νέους ασκούς.

στίχοι 23 έως 28. Η αργία του Σαββάτου. Και κάποιο Σάββατο συνέβη να βαδίζει ο Ιησούς σε κάποιον δρόμο που ανοιγόταν μέσα από τα σπαρμένα χωράφια. Και το δρόμο αυτό άρχισαν να τον ανοίγουν οι μαθητές του, οι οποίοι πεινασμένοι έτριβαν, μαδούσαν και έτρωγαν τα στάχια για να χορτάσουν. Οι Φαρισαίοι όμως του έλεγαν: «Κοίταξε τι κάνουν οι μαθητές σου την ημέρα του Σαββάτου. Κόβουν και μαδούν στάχια, πράγμα που δεν επιτρέπεται, διότι με αυτό βεβηλώνεται το Σάββατο». Και αυτός τους είπε: «Δεν διαβάσατε ποτέ τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε κι αυτός και εκείνοι που ήταν μαζί του? Πώς δηλαδή μπήκε στο ναό του Θεού όταν αρχιερεύς ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους που ήταν πάνω στην ιερά τράπεζα της σκηνής ως θυσία στο Θεό, ενώ δεν επιτρέπεται να φάει κανείς τους άρτους αυτούς παρά μόνο οι ιερείς? Και έδωσε μάλιστα ο Δαβίδ από τους άρτους αυτούς και σε εκείνους που ήταν μαζί του. Κι όμως, στην περίσταση εκείνη, ούτε ο Θεός ούτε η Γραφή αποδοκίμασε την πράξη αυτή». Τους έλεγε επίσης: «Ο θεσμός του Σαββάτου έγινε για τον άνθρωπο, για να παιδαγωγηθεί και να οδηγηθεί σε πνευματική τελειότητα. Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, για να δουλεύει σαν φοβισμένος σκλάβος σε ένα νεκρό και ξερό τύπο». Αφού λοιπόν το Σάββατο ορίστηκε για να βοηθήσει τον άνθρωπο να τελειοποιηθεί, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο τέλειος αντιπρόσωπος της ανθρωπότητος, που ο ίδιος ως Θεός όρισε τον θεσμό του Σαββάτου, είναι Κύριος και του Σαββάτου και έχει εξουσία να τροποποιήσει και τον θεσμό αυτό. Εκείνο λοιπόν που έκαναν τώρα οι μαθητές, το έκαναν με τη σιωπηρή συγκατάθεση εκείνου που είναι Κύριος του Σαββάτου.

Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην επικαιρότητα της μέρας. Και η επικαιρότητα είναι το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Εκκλησίας. Και έχουν μεγάλη σημασία, γιατί είπαμε, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι τα μόνα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας σήμερα, σε έναν κόσμο που ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε δημιουργήσει, ό,τι έχουμε πιστέψει, ό,τι έχουμε κερδίσει, καταραίει. Και είναι το μόνο σίγουρο μέρος στο οποίο, μάλιστα, αυτά τα πράγματα λέγονται εδώ και χιλιετίες τώρα. Και όπως ακούς μια φωνή συνέχεια να σου λέει, σου λέει, σου λέει, σου λέει, στο τέλος σταματάς να την ακούς. Και έτσι λέγονται χωρίς να ακούγονται. Και παρόλο ότι έχουμε αυτιά, δεν τα ακούμε. Γι' αυτό θα συζητάμε, θα κάνουμε ένα κομμάτι της ζωής μας. Ας τα συζητάμε, όπως συζητάμε κάθε μέρα για τις συντάξεις, για το τι θα γίνει σε πολέμους, σε προφητείες, ξέρω, οτιδήποτε. Ας συζητάμε αυτά τα πράγματα. Ας προσπαθήσουμε να τα βάλουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Όχι σε κανένα λόγο αυθεντίας, αλλά σαν ένα απλό λόγο απλών ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, στην Αμερική τουλάχιστον, στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμα η μόδα. Είναι της μόδας πολύ τα εγχειρίδια αυτό για το πώς να ζήσεις τη ζωή σου, πώς να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου, πώς να κάνεις περισσότερους φίλους, πώς να κάνεις καλύτερους φίλους, πώς να κάνεις καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω το μεγαλύτερο, το πιο έτσι σοβαρό εγχειρίδιο, το σοβαρότερο όλων, είναι η γεωγραφή. Γιατί? Γιατί πρόκειται για ένα εγχειρίδιο το οποίο έχει μέσα τα λόγια και τους τρόπους του κατασκευαστή μας. Δεν μας λέει θεωρητικά τι μπορούμε να κάνουμε, τι λένε οι επιστήμες, αλλά πώς ακριβώς είχε προγραμματίσει, πώς μας είχε σκεφτεί, με τι τρόπο ουσιαστικά μας είχε σκεφτεί ο κατασκευαστής μας. Δείχνει όλη την ιστορία πώς σκεφτήκαμε εμείς σε αυτόν τον τρόπο. Πώς, τι κάναμε, πώς παίξαμε, τις σκέψεις μας. Και ουσιαστικά μας δίνει και κάποια λύση για τα προβλήματα που ζούμε στην κάθε μέρα, όχι κάποια, την λύση. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα, για να μην λέμε πάρα πολλά. Σήμερα θα σταθούμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Από το κεφάλαιο 1 θα διαβάσουμε τους στίχους 7 μέχρι 17, 10 στίχοι. «Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας με την πλούσια χάρη που μας τις σκόρπισε, περίσσια μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού. Διά του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχή στο σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι και εσείς ακούσατε το λόγο της αληθείας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί. Και είναι το πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό και εγώ, αφού πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Η επιστολή επιγράφεται προς Εφεσίους, αλλά είναι μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς όλους εμάς. Μια επιστολή που διαβάζει, ένα κομμάτι που διαβάζει η Εκκλησία μας και μας αφορά όλους. Όλους. Και όχι χθες, σήμερα. Πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας με την πλούσια χάρη. Πώς ήταν οι αμαρτίες? Τι ήταν οι αμαρτίες?
για την εβραϊκή πίστη. Ήταν οποιαδήποτε παρεκτροπή από τον νόμο. Οι νόμοι στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό και στο Ταλμούδ είναι πάρα πολλοί. Οι νόμοι ζητήθηκαν από τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλησε σχέση με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ζήτησαν νόμους. Γιατί είναι πιο εύκολο να καταλάβεις μία νομοθεσία από το να καταλάβεις μία σχέση αγάπης. Είναι πιο εύκολο. Μία νομοθεσία έχει εγκαθίδρυση. Μπορείς να κάνεις ιδρύματα πάνω σε νομοθεσίες. Η αγάπη είναι μια σχέση που αναπτύσσεται, που επιζητά ουσιαστικά τη διάλυση του εγώ ενός ανθρώπου και την αποδοχή του άλλου. Είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί ένα πράγμα. Είναι μια κατάσταση που δημιουργείται με πάρα πολύ εσωτερικό κόπο. Ο νόμος είναι κάτι σχετικά εύκολο. Ο νόμος είναι πιο εύκολο. Πώς νόμιζαν όμως οι Ιουδαίοι ότι ήταν ο νόμος? Τι έκανε δηλαδή η παρεκτροπή, η αμαρτία? Τι επέφερε στον άνθρωπο? Ένα είδος μόλυνσης. Ο άνθρωπος μολύνονταν από την αμαρτία. Θα δείτε μέσα στις διατάξεις τα λουτρά καθαρμού, έτσι. Ο άνθρωπος έπρεπε να καθαριστεί από αυτό το οποίο έκανε. Σε βαριές άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα εάν άγγιζε ένας Ιουδαίος, άγγιζε ένα πτώμα ανθρώπου, θα έπρεπε να μείνει αφού καθαρθεί με το λουτρό της καθάρσεως, να μείνει στο σπίτι 3 μέρες. Και βέβαια οι αμαρτύρες ξεπλένονταν, αυτή η μόλυνση κατά κάποιον τρόπο, διότι ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει την αμαρτία κοβόταν από την κοινότητα, εξέκοβε από την κοινότητα, από την συναγωγή. Ήταν αποσυνάγωγος μέχρι ουσιαστικά να διορθωθεί, μέχρι να επουλωθεί η πληγή αυτή της αμαρτίας, μέχρι να φύγει από πάνω του αυτό το μικρόβιο της αμαρτίας. Ουσιαστικά ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι ο άνθρωπος ξεκόβονταν από τις σχέσεις. Ήταν ξεκομμένος από τις σχέσεις της κοινότητας. Και σε πολλές βαριές περιπτώσεις, όπως ήταν αυτά, σε βαριά παραπτώματα και αμαρτίες, όπως ήταν των πορνών, των τελωνών, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκτός της κοινότητας. Δεν μπορούσε ούτε να τους μιλήσει, ούτε να τους αγγίξει κανένας, σαν να ήταν λεπροί. Και βέβαια δεν τους καθάριζε ούτε η θυσία των ζώων, ούτε το αίμα των ζώων μέσα στο ναό, εφόσον συνέχιζαν να διαπράττουν αυτά τα οποία διέπρεταν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι σχέσεις των ανθρώπων καθορίζονταν ουσιαστικά με αστυνομικά κριτήρια. Ο καθένας είχε στραμμένο το μάτι του ως αστυνομικός στον άλλον, για να δει εάν εκπληρώνει ή όχι όλον τον νόμο ή κάποιο κομμάτι του νόμου. Το πρόβλημα ήταν τραυματισμένες σχέσεις. Δεν μπορούσαν να υπάρχουν σχέσεις. Φανταστείτε ένα ζευγάρι να ξεκινάει τη ζωή του, έτσι, και αντί να, ξέρω εγώ, να πηγαίνει κάπου, να χαρεί, να μιλήσει, να πηγαίνει στο δικηγόρο και να εξηγεί ποιο είναι το οικογενειακό δίκαιο. Και όλη τους την ημέρα, σε όλες τους τις συναντήσεις, να εξηγούν πώς είναι το οικογενειακό δίκαιο. Τι λέει ο τάδε νόμος, ναι, τι θα κάνουμε με τα παιδιά, ναι, αν θα αποκτήσουμε περιουσία και πώς θα την αποκτήσουμε και τόσα είναι τα δικά μου και τόσα... Δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα, έτσι. Αυτή είναι η αιμονή με τον νόμο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις. Μάλλον ο νόμος έρχεται σε αντικατάσταση των σχέσεων. Εκεί όπου δεν υπάρχουν σχέσεις, υπάρχει νόμος. Ο νόμος έρχεται να αντικαταστήσει αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, την αγάπη. Ο άνθρωπος δεν έμαθε, δεν μπόρεσε να μάθει να αγαπάει ο ένας τον άλλο. Και χρειάζεται νόμος. Αν, για παράδειγμα,
είχαμε, ήμασταν σε μία πόλη, έτσι, και ήξερες ότι το παιδί σου κυκλοφορεί σε αυτή την πόλη με το μηχανάκι του, με τα πόδια, με το ποδήλατό του. Υπήρχε περίπτωση να μην σταματάς σε οποιοδήποτε φανάρι έχει κόκκινο? Δεν υπήρχε καμία περίπτωση, γιατί μπορεί το παιδί σου να εμφανίζονταν και να το σκότωνες. Έτσι. Πότε υπάρχει ο νόμος? Όταν ο άλλος δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι και ό,τι καταλαβαίνω κάνω. Τότε πλέον υπάρχει ο νόμος και λέει, όπα, εδώ δεν μπορείς να κάνεις τι θέλεις. Σε αυτό θα πληρώσεις πρόστιμο, κάτι θα γίνει τέλος πάντων. Ο νόμος έρχεται πάντοτε σε αντικατάσταση των σχέσεων. Και όποιος συζητάει και μένει στη ζωή του, έχετε δει ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους με τον νόμο? Δεν μπορούν να ζήσουν σχέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να ζήσουν σχέσεις. Και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε μερικά περιβάλλοντα, έτσι, εκκλησιαστικά, που άρχισαν να μιλάνε με εκείνες τις ταυτό, οικουμενική σύνοδο, τάδε, ο τάδε νόμος,